0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ψαχνά ευβίας. 9.830 μόρια. Πας στην Δευτέρα Star Channel στο Open και σου δίνουν δουλειά. Γιατί κανένας δεν έχει χαρτί σε αυτά εξειδικευμένα. Αυτοματισμός ενέργεια τηλεπικοινωνίας 11.520 μόρια μόλις μπαίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
3: Κράτα τα αυτά. Γιατί έχω
2: 500 σχολές. Κατάλαβες, μη στέλνεις τα παιδιά στα ίδια και στα ίδια. Θα είναι άεργοι στις καφετέριες. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.
3: Τα παιδιά κανονικά δεν τα στέλνει κανένας γονιός.
2: Τι?
3: Αποφασίζουν από μόνα τους τι θέλουν να κάνουν.
2: Μεγάλο λάθος.
3: Καλημέρα στο Γιάννη.
2: Δεν μπορεί ένας 17 χρονών να έχει εικόνα από την αγορά εργασίας με αυτά που, τις γνώσεις που έχουν οι 17χρονοι. Είναι σίγουρα εκτός λογικής
3: πραγματικότητας. Μα τη δουλειά την έχεις κάνει πιο μπροστά, ρε Κώστα.
2: Καλά.
3: Κάποιοι αναγκάζονται να ουρούν, λέει, ανάμεσα στα μάρμαρα. Μας στέλνει ο Γιάννης Ολυλίδη. Α, Liberation για Ακρόπολη. Ρεπορτάζ της ιστορικής γαλλικής εφημερίδας αποκαλύπτει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, λέει, ο Ιερός Βράχος. Δεν το ξέρω.
2: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί, Σμαράγδα. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε ζάμπλουτοι, λέει. Οι πιτσιρικάδες εδώ στη χώρα εδώ και 30 χρόνια είναι ζάμπλουτοι. Έχει δίκιο. Οι γονείς μας πέρασαν τις φτώχειες. Και το γράφει και άλλος ο Νίκος που λέει και οι γονείς μας όταν ήταν πιτσιρικάδες δεν μπορούσαν να στηρίξουν σπίτι. Ήταν φτωχοί. Αλλά είχαν όνειρα και τολμούσαν.
3: Και δουλειές.
2: Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγα 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
8: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
7: Της Βέχρο φυσικά.
8: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
8: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
13: Μπαίνεις τσουλώντας!
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Waterland. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα, ερμάνος μου, για πάμε λίγο να ξυπνάμε. Έλα λίγο να χαλαρώσουμε λίγο. Σαλούγκα, άιντε.
1: Κάτσε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δεν χαλαρώσουμε.
0: Όχι, να χαλαρώσουμε, δεν θέλω να χαλαρώσουμε. Είπα να χαλαρώσουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι χαλαρός, μάλλον. Αρχίζω και χαλαρώνω τώρα. Πόσο είναι, μία μέρα και μια εβδομάδα και τελειώσαμε.
1: Τι έτσι. Τελειώσαμε.
0: Μάτιος λέει, Μπετσό ζωγραφίζει. Μάτζικ Ματζού λέει, μια εβδομάδα βγάζει ρίτα. Τι νομίζετε, παιδιά, έτσι θα σταματήσουμε? Εγώ επειδή δεν είμαι πνευματικά καλά, δεν έγραψα χθες. Δηλαδή, πραγματικά τώρα γίνομαι λίγο Γρηγόρης. Αλλά δεν ήμουν έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν καλά. Όταν δεν είμαι καλά, δεν θέλω να δίνω προγνωστικά.
1: Τι είσαι, ρε κόμενα, είσαι?
0: Όχι, ρε φίλε, έχω τεντώσει και ήθελα να δω και παιχνίδια. Δεν μπορούσα να κάτσω να δω μάτς. Έχω τεντώσει από το Μουντιάλ. Έχω δει τόσο παιχνίδι. Έχω ρίξει τέτοιο ξενύχτη. Πάντως ο Μάτζιος θες έδωσε και κόκκινη και πέναντι. Έτσι, Bet Show, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι μόνο ο Μουντιάλ. Καμία απολύτως σχέση. Και ο Μάτζικ Ματζού βγάζει τα μία με κλειστά μάτια.
1: Γράφονται στο Bet Show.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Το κάνετε κανένα promotion.
0: Ναι, τώρα θα το
1: μπορεί. Είναι η promotion κάτω τούμπα αυτό που κάνεις.
0: Προμόσιο λίγο κάτω.
1: Είσαι κάτω τούμπα.
0: Από την κάτω τούμπα στην άνω τούμπα.
1: Καμιά αφήσει κάνα λεωφορείο, έβαλε.
0: Α, θες τέτοια προμόσια.
1: Κάσε καμιά στάση, μπήκε
0: στάση. Φαλάκρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μέτρ και οι άλλοι
0: σωστό,
1: ναι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Κάνω,
0: αυτά
1: τώρα
0: πρέπει να γίνουν. Λοιπόν,
1: σε κάνα ταξί μπήκε να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Σε κάνα
0: μπει το Μπετσό, σε πόρτε ανοίγει.
1: Ταξί.
0: Ταξί, ιστορίε.
1: Ανοίγματα. Να επενδύσεις, δώσε κανένα φράγκο, μην είσαι τσιγκούνι.
0: Έλα, θα τα πάρεις και εσύ τώρα, άντε, μην αγχώνεσαι.
1: Δεν τα βρούμε, εγώ με
0: τι είσαι?
1: Είμαι ακριβώς.
0: Αλμυρός, αλμυρόφυστικη. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε ένα τσουβάλι πράγματα σήμερα.
1: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Έχουμε ένα τσουβάλι, έχουμε δεκάδες.
1: Κόσμος που θα πάει.
0: Έχουμε παιχνίδια.
1: Παιχνίδια.
0: Έχουμε μεταγραφές. Ναι. Κάποιες που τελειώνουν, κάποιες που εξελίσσονται.
1: Γιανουλιάδα έχεις?
0: Γιανουλιάδα πλησιάζει προς το τέλος, αλλά ακόμα δεν τέλειωσε το deal.
1: Κάποιοι είπαν ότι τέλειωσε.
0: Δεν τέλειωσε ακόμα. Ναι. Εμείς πήραμε πάνω τηλέφωνα, τα μάθαμε όλα, ναι. Αλλά σήμερα. Ίσως και αύριο να είναι πολύ καθοριστικές μέρες. Θα τα πούμε στην πορεία στο ρεπορτάζ. Μην τα πούμε κατευθείαν.
1: Φτιάχνει τετραδάμινες. Καλά, θα πούμε σαν σήμερα.
0: Θα τα πούμε πρώτα σαν σήμερα. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά πάντως. Σε όλα τα θέματα.
1: Καλά τα πάτε.
0: Μπάσκετ ενδεχομένως να έχουμε και εκεί σήμερα.
1: Γεωτρήσεις, βλέπω. Τι έγινε, ψάχνει να βρει νερό ο Σαββίδης για να πληρώσει.
0: Ο Σαββίδης γιατί στο μπάσκετ?
1: Να πληρώσει το παλατάκι το νερό, γιατί δεν το πληρώνει άλλο.
0: Αφού δεν το πληρώνει άλλο.
1: Για μια γεώτρηση έκανε.
0: Κάτσε, μη φέρει ο άλλος τώρα κανένα καταπαγκράω ακόμα και γκρεμιστούν τα τείχη. Πάνω στην Άνω Πόλη. Τώρα είχαμε το παλατάκι που είπε ότι δεν είχε κόσμο. Μια χαρά κόσμο είχε.
1: Τι κόσμο να είχε?
0: 2.500.
1: Κρυάδε.
0: Μία πλευρά του
1: γυμνάζει. Τι είδε τη 2.500?
0: Αφού τα γεμάτο, βγήκε φωτογραφία όλα.
1: Τι ζωγραφίσατε στη μέτρα
0: εδώ. Αυτά είναι παλιά.
1: Κεφάλια
0: λοιπόν. Λοιπόν, επομένως έχουμε αγωνιστικά. Έχουμε μεταγραφικά. Έχουμε πράγματα που εξελίσσονται. Και είμαστε, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, λίγο πριν αποχωρήσουμε για την άδειά μας, αλλά στην καρδιά των ευρωπαϊκών αγώνων πλέον. Με το που φεύγουμε.
1: Όλα την μνημονεύει την άδειά σου. Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Πού θα πας στην άδεια? Άντε μαζί θα πάμε 2 μέρες στη Γερμανία. Πού θα πας?
0: Τρεις θα πάμε Γερμανία.
1: Τι τρεις? Πέμπτη θα φύγουμε.
0: Πέμπτη και γυρίζουμε Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
1: Α, πρέπει να βρω γυμναστήριο εκεί.
0: Άντε πάλι. Θα βρεις γιατί σου ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Θα βρεις. Θα είναι και ο Γρηγόρης θα έρθει εκεί πάνω λίγο.
1: Ποιος Γρηγόρης?
0: Αυτός που σε πάει σε γυμναστήρια.
1: Αυτός με κράζει.
0: Ναι.
1: Ο Χαραλαμπίδης.
0: Σ' αγαπάει όμως.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Σ' αγαπάει, σε κράζει, κράζει, θα θαυμάζεις. Θα βρεις και γυμναστήριο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω με ποιο θα κάνεις γυμναστική, με ποια, αλλά θα γίνει κάτι.
1: Τέτοια γυμναστική δεν
0: μπορεί να γίνει. Πολύ με ντόρσερ, εσύ. Έχουμε χάσει την ησυχία μας. Άλλο ένα μήνυμα. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ.
1: Παιδιά, α, ήρθε ο Πετρίδης.
0: Ναι, ναι, ήρθε το παιδί.
1: Εδώ είναι, βλέπω.
0: Μάχημος. Θα έχουμε λίγο μετά τις 10 basket news. Κάτι να περιμένει ο κόσμος που πάω και πάμε μέχρι τέλος του μήνα.
1: Ναι. Οι διευθυντές να το στείλουν στο γήπεδο που γίνεται. Δηλαδή, τα έργα που.
0: Ποιοι διευθυντές, τι εννοείς?
1: Επειδή μου. Τα έργα που γίνονται.
0: Προχωράνε.
1: Σεπτέμβριο, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως προχωράνε,
1: ναι,
0: και στο μπάσκετ, προχωράνε και στο ποδόσφαιρο.
1: Πανδεσία ο ΠΑΟΚ.
0: Μια χαρά.
1: Πανδεσία,
0: τα τρολάκια κλαίνε. Τρένε τα τρολάκια. Μέσα σε 2 μέρες ο ΠΑΟΚ 7.000 διαρκείας. Αντιλαμβάνεις γιατί σου λέω κάθε φορά ότι εγώ δεν μπορώ να δίνω σημασία στο καθένα με που γράφει με τυχαίο ονοματεπώνυμο και ψευδόνυμο στο Facebook.
1: Πελάτες μας
0: είναι. Ναι, ποια τα τρολάκια, τα ψεύτικα.
1: Γιατί δεν είναι
0: πελάτες μας.
1: Δεν μετράνε αυτοί.
0: Όχι, δεν τους θέλουμε αυτούς. Αυτοί και να τους πάρουν για ακροματικό δεν θα πούνε ότι ακούνε.
1: Όχι, δεν θα πούνε.
0: Άκου τι σε λέω τώρα.
1: Μα συμπαθούν.
0: Αυτοί που μας ακούνε είναι οι 7.000 που είχαν σε 2 μέρες στην Τούμπα και έκαναν ρεκόρ 3.500 και 3.500 σχεδόν.
1: Λες,
0: έτσι, σε 2 μέρες.
1: Ναι, αυτοί είναι, μας ακούνε.
0: Αυτοί είναι, αυτό είναι ο κόσμο ο κανονικό. Τι είναι τα τρολάκια με 10 παρατσούκλα που βγαίνουν και κράζουν και ράζουν.
1: Αυτούς δεν τους μετράτε στο λαό του ΠΑΟΚ?
0: Όχι, αυτούς δεν τους, εγώ δεν τους μετράω.
1: Τους μετράνε οι
0: ΠΑΟΚ. Όταν γίνεται κάτι καλό στην ομάδα και από κάτω βρίσκουν τρόπους, λόγους να κράζουν και να ξεφωνίζουν.
1: Είναι γκρινιάριδοι.
0: Δεν είναι γκρινιάριδοι.
1: Είναι γκρινιάριδοι.
0: Είναι στημένοι. Είναι επικίνδυνοι.
1: Στημένοι.
0: Και δεν είναι ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Για μένα. Δεν είναι ΠΑΟΚ.
1: Μη
0: όταν γίνεται κάτι καλό,
1: ναι,
0: στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και από κάτω είναι 10 με ψευδόνυμα, με ψεύτικα προφίλ και βρίζουν, κράζουν, ή δεν είναι ΠΑΟΚ ή είναι στημένοι. Τόσο απλό. Δεν λέω να κάνεις κριτική. Κριτική κάνω κι εγώ. Γιατί αργήσαμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Άλλο κριτική και άλλο μηδενίζω, υποβαθμίζω. Για τα 7.000 διαρκείας σε δύο μέρες τι έχουν να πούνε τα τρολάκια. Τι νόμιζαν, δεν θα πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ή δεν θα έχει τα πεστά, λέγω. Δεν θα έχει τα διαρκείας. Αυτή είναι η είδηση για μένα. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, κόντρα σε όλα αυτά που γράφονται, ακούγονται, δεξιά-αριστερά, στημένες αναρτήσεις, όλα αυτά, είναι κανονικά εκεί.
1: Τι λέγονται, τι ακούγονται, δηλαδή, για παίρνουμε κάνα δύο ένα...
0: Ότι δεν μπορεί, δεν έχει να δώσει, δεν έχει να κάνει, δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Ναι.
0: Όμως όλα γίνονται.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ναι. Ναι, αλλά αυτοί είναι φύρα τώρα, όλοι. Ναι. Όλοι. Ναι. Είναι ευτυχώς 31-12 να τους παίρνει ο Μπόγιας και να τους πετάει στον κάδο απορριμμάτων. Δεν έχω κόλλημα εγώ, το ξέρω. Τι θα βγουν τώρα και θα με βρει τα τρολάκια, φέρε μου 1 εκατομμύριο τρολάκια απέναντι. Πέρτα μου. Πέτα μου, τα θέλω.
1: Καυγάδες θες μεσημεριάτικα τώρα πρωί τη ώρα είναι.
0: Ναι, ναι, ξεκίνησα φουρτουνιασμένος.
1: Βλέπω...
0: Ναι. Παρότι με λίγο πριν την
1: άδεια. Σε βλέπω τι, μασάζ σε κάνω, τι σε κάνω.
0: Μασάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί για μένα αυτή είναι η είδηση. Ότι σε δύο μέρες ο ΠΑΟΚ έδωσε 7.000 διαρκείας. Σε δύο μέρες, το ξαναλέω. Έτσι, σήμερα μπορεί να φτάσει και τις 10. Σε τρεις μέρες.
1: Και τα τρολάκια μπορεί να παίρνουν.
0: Τα τρολάκια δεν έχουν πατήσει ποτέ στο γήπεδο. Δεν ξέρουν πώς είναι το γήπεδο τα τρολάκια. Άλλο αυτός που κάνει κριτική.
1: Ψεύτικα προφίλ είναι.
0: 100-0. Γι' αυτό σου λέω, τι να τους διαβάσω. Υπάρχει λόγος να διαβάσω. Ένας που έχει βάλει μια φωτογραφία τον Αγκόπ και βγαίνει και γράφει. Ή ένας που έχει βάλει ένα σήμα του ΠΑΟ και καλά το παίζει ΠΑΟΞΙΣ. Κανονικά τα πρόσωπά σας ονοματεπώνυμο. 31-12, όσοι δεν το έχουν κάνει αυτό δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Εκεί σας θέλω. Λοιπόν, με εκνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία.
1: Λοιπόν, πρέπει να κοιμηθείς κατά τις 10 το βράδυ.
0: Τι 10?
1: Ναι.
0: Μια μισή ώρα με τηλέφωνα για να μάθω τι γίνεται με τον Γιαννούλη.
1: Πέστε.
0: Θα τα πούμε μετά. Περιμένουμε.
1: Γιατί λένε τελείωσε.
0: Δεν έχει τελειώσει επίσημα, όχι. Ναι. Δεν έχουμε πάρει το OK, το οποίο μπορεί να το πάρει σήμερα, το αργότερο αύριο. Αλλά έχει μπει το νερό στα βλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσημα, όταν θα είναι παιδιά, ναι, έκλεισε, υπέγραψαν, έρχεται ο Γιαννούλη, θα σα το πούμε στο δευτερόλεπτο.
1: Πατέρα, αεροδρόμιο Γιαννούλη.
0: Δεν θα πάμε αεροδρόμιο για
1: Γιαννούλη.
0: Δεν θα πάμε αεροδρόμιο για Γιαννούλη.
1: Γιατί μας το κάνατε τσουρέκια με τον Γιαννούλη. Γιατί...
0: Δεν θα πάμε. Ο Γιαννούλη
1: μας πρίξατε να πούμε.
0: Ο φυσικοθεραπευτής σου ιατρικό απόρριτο μας έλεγε. Εντάξει, μου λέει δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι ιατρικό απόρριτο.
1: Ποιο, το δάχτυλο?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκπομπές στα μάτσα ανεβαίνουν και θα τις ακούμε μετά λόγω καλοκαιριού. Δεν ξέρω, μη με ζαλίζετε με θέματα τα οποία δεν έχουν καθόλου τις αρμοδιότητάς μου.
1: Α, δεν θες και ζάλι από πάνω.
0: Κάτσε ρε φίλε, έχουμε 1000 κάθε μέρα. Να ασχολούμαι και για δουλειές που δεν είναι καν στην αρμοδιότητά
1: μου. Σταμάτα, εσύ ασχολείσαι με τα πάντα.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι πλέον με τα πάντα στον όμιλο εδώ πέρα. Ασχολούμαι με την εκπομπή μας να την έχουμε top. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Εσύ ασχολείσαι, κάνεις YouTube, κάνεις τέτοια. Εγώ δεν ασχολούμαι. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ατζέντα της ημέρας και μην πας κατευθείαν στο φιλέτο που είναι ο Γιαννούλης ή στα παιχνίδια ή στις μεταγραφές.
1: Τι να πάω.
0: Πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά μασάζ.
1: Μασάζ.
0: Πατουσάδες που είσαι και ειδικός. Έχει βογγίξει το ίντερνετ.
1: Βογγίξε το ίντερνετ.
0: Ζηλεύουν τα γατιά. Αυτά που φαντάζονται οι άλλοι τα κάνει ο ραπ. Έτσι. Αυτά που φαντάζονται οι άλλοι ονειρεύονται τα κάνει ο ραπ.
1: Έτσι. Τι να κάνει και αυτός ο ραπ, κάτι να κάνει.
0: Κάτι να κάνει, έστω μια πατουσάδα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την. Πέστα, φιλαράκι μου, και σε εμάς κάτι τέτοιες κράζουν μόνο τον Μάριο. Ναι, εντάξει, και δεν γίνεται να κράζει.
1: Ποιο Μάριο?
0: Τον Ηλιόπουλο. Δεν γίνεται να τον κράζει τον Ηλιόπουλο τώρα. Είναι πάνω στο άλλο. Πώς τον κράζει? Πώς τον κράζει?
1: Για τις καλοκαιρινές μεταγραφές, πιθανόν.
0: Κάτσε, τελείωσαν.
1: Δεν τελείωσαν.
0: Τελείωσαν.
1: Άμα δεν πάλι... υπάρχει γκρίνια, ρε φίλε, πώς θα γίνεται.
0: Άντε πάλι με τη γκρίνια σας. Άλλο κριτική και άλλο γκρίνια, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ την κριτική.
1: Μεσόγειος λαός είμαστε, βρε, εντάξει.
0: Μεσόγειος, όντως. Καλά, παντού γίνεται,
1: ναι.
0: Για να είμαστε τίμιοι. Γιορτάζει σήμερα η πελαγία.
1: Ναι.
0: Έχεις καμιά πελαγία?
1: Ο, δεν είχα ποτέ καμιά πελαγία, ούτε στο σχολείο.
0: Πελαγία. Και ο Εζεκίελ.
1: Ναι. Πελαγία λέγανε η Βλαχοπούλου σε ένα έργο.
0: Πελαγία, ναι.
1: Ναι. Πελαγία της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Έχω μία κατά νου πελαγία.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν θυμάμαι από πού. Μπορεί και από το ίντερνετ να είχα δει καμιά πελαγία. Κάτι και να μου έκανε κλικ. Και λέω πελαγία, τι λένε, ρε, εσύ είναι δυνατόν. Αλλά δεν θυμάμαι, πελαγία γενικότερα δεν έχω, όχι, δεν έχω γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπου βάθος κήπου έχω μία πελαγία. Δεν ήταν μία σε ένα παιχνίδι, κάπου ήταν τώρα. Και μα είχε αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Σου άρεσε η πελαγία.
0: Έκανε κλικ, ναι. Και λέω,
1: α, δεν θυμάσαι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τι πελαγίες που περάσανε.
0: Τι, πού, πώς και γιατί. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Τι έχουμε
0: σαν σήμερα. Σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία. 776 π.Χ. Για να δεις πόσο μπροστά ήμασταν εμείς οι Ελληναράδες.
1: Πόσο πίσω μείνατε, κοίτα.
0: Όσοι θέλουν μείνανε. Οι άλλοι, κάποιοι δεν μείνανε, φύγανε. Κάποιοι εξελίχθηκαν. Κάποιοι μείνανε. Ναι, οκ, okay, δεν αντιλέγω. Αλλά αυτό γίνεται παντού, το ξαναλέμε. Τώρα, σαν σήμερα, έχουμε πραξικόπημα από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην Αίγυπτο και ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νασέρ Σικαμπά, όχι Σικαμπάλα, το βάλω εγώ, ανατρέπει τον Φαρούκ, τον βασιλιά, και αναλαμβάνει αυτός την κυβέρνηση.
1: Ούτε μας νοιάζει.
0: Εντάξει. Απλά είναι μια χώρα η οποία φαίνεται ακόμα και τώρα, μα πας, ότι είναι, ρε παιδί μου, λίγο
1: σαφά. Σαν σήμερα έπεσε η Χούντα.
0: Σαν σήμερα, ακριβώς γι' αυτό το ανέφερα, γιατί από τη μία έχουμε ανατροπή και ξεκινάει, και σαν σήμερα το 1974 καταραίει η Χούντα της Αθήνας.
1: Της Ελλάδος.
0: Και της Ελλάδας, ναι, στην Αθήνα πάντως έγινε. Ό,τι έγινε, σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος.
1: Στο Παρίσι, γιατί πήγε ο Καραμαλής?
0: Πήγε εκεί.
1: Πήγε να πολεμήσει τη Χούντα από το Παρίσι. Μεγάλος μύστης ο Καραμαλής.
0: Πήγαν πολύ, ναι, τότε από ό,τι, από, ναι, ό,τι θυμάμαι.
1: Πήγε με τη Μερκούρη εκεί να κάνουν.
0: Πήγαν πολύ, πήγαν πολύ.
1: Πόλεμο από τη Γαλλία πίνοντας καφέ στον πύργο του Άιφελ. Τι ήταν αυτή εδώ, ρε.
0: Μπράβο, αυτήν την πελαγία είχα κι εγώ κατά νου.
1: Ποια πελαγία?
0: Μούσλεμ, μια πελαγία που γιορτάζει.
1: Τραγουδίστρια.
0: Όχι, κάτσε εδώ τα τσακαλάκια, βλέπω. Όλες τις στείλαν κατευθείαν.
1: Ποια είναι η πελαγία?
0: Ναι, μία εδώ πέρα Καλαμαριώτης, από εδώ, είναι από Θεσσαλονίκη, δεν το ήξερα, παιδιά.
1: Ποια, ρε, παιδιά.
0: Ήταν στο Survivor, μια πελαγία που ήταν λίγο.
1: Έβλεπε Survivor, ρε.
0: Το μάτι μου έπεσε. Ήταν λίγο μπαμπάτσικη, ενώ με.
1: Δηλαδή?
0: Με αξεσουάρ. Ήταν δυνατή, γι' αυτό.
1: Τι αξεσουάρ είχε.
0: Τι αξεσουάρ, ότι μια γυναίκα τα αξεσουάρ τη πιάνει. Το εμφάνισή τη, το πρόσωπό τη. Τι άλλα
1: αξεσουάρ μπορεί να έχει.
0: Τα ωραία πόδια τη, ξέρω εγώ. Αυτά, τα ωραία πράγματα. Οι πατούσε που σ' αρέσει εσένα. Λοιπόν, οι συθόδεσμοι, όλα, ρε παιδί μου.
1: Δεν τη θυμάμαι, εγώ βλέπω.
0: Ήταν πολύ δυνατή και μα είχε κάνει εντύπωση τότε. Θυμάμαι, τη σχολιάζαμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιότητα, βλέπατε.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο κορίτσι τότε, δεν το συζητάμε. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα, Ντίνο μου? Έτσι, εκπομπές συλλεκτικές είναι αυτές. Καλοκαιρινές.
1: 23 έχουμε σήμερα.
0: 23 και φύγαμε.
1: Για δες.
0: Άλλη μια βδομαδούλα. Πεμπτίτσα. Παρασκευή δεν, ναι, τη λογίζω καν, Σαββατοκύριακο τα λέγαμε
1: τώρα. Δεν έχει Παρασκευή πρωί εδώ πέρα. Δεν τη λογίζεις εσύ.
0: Όχι, ρε.
1: Είσαι ψυχολογικά.
0: Ψυχολογικά είμαι αλλού. Ναι, σε άλλη, ναι, τροχιά, ναι, σε άλλη, ναι, γη, σε άλλη χώρα. Άσου τώρα. Κανονικά.
1: Πέφτει η ψυχολογία σου, ανεβαίνει.
0: Ω, ναι, ναι. Τη φτιάχνω εγώ το πρωί.
1: Είσαι κυκλοθυμικός δηλαδή.
0: Καθόλου. Μηδέν. Τη φτιάχνω μόνος μου κάθε πρωί. Μηδέν. Καθόλου κυκλοθυμικός, ούτε, ναι, διπολικός, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Είμαι σταθερός. Ναι, συνέχεια. Είμαι συνέχεια καγκελάριος.
1: Καγκελάριος.
0: Ναι. Αμαλία Ροντρίγκες σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: 1920, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια της Πορτογαλίας, η Αμαλία, η Ροντρίγκες. Αμαλία, ποιο λέγαμε?
1: Αμαλία λέγαμε
0: το δικό μας εδώ, τον, ναι, Παουξάκη.
1: Τον Ασλανίδη.
0: Τον Ασλανίδη.
1: Είχε μια κόμενα εκεί
0: κάτω. Την λέγαμε Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα γενέθλια ο Νίκος Σογκάλης.
1: Ναι.
0: Τεράστιος, ο κορυφαίος.
1: Κλείνει τα 69.
0: Κλείνει τα 69, ναι,
1: σε καλή φόρμα είναι.
0: Πάρα πολύ καλός, πολύ ωραίος τύπος.
1: Και Βουγιουκράκη είναι ίδια.
0: Κορυφαίος.
1: Δεν το γράφει εκεί.
0: Σαν σήμερα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα ξέρει, πώς και δεν το γράφει τώρα αυτό.
1: Ίσα σήμερα πέθανε. Για πάμε στους θανάτους.
0: Σα σήμερα πέθανε, παιδί.
1: Σήμερα πέθανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τεράστιος Νίκος Γκάλης, τώρα τι να λέμε, ο άνθρωπος που έφερε το μπάσκετ κυριολεκτικά. Εγώ το έφερα στη σκοτίνα.
1: Ναι. Ο Γκάλης στην Ελλάδα.
0: Ο Γκάλης στην Ελλάδα, ναι. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται κιόλας.
1: Δύο κοντί.
0: Δύο κοντί. Οι κοντί κάνουν, ναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτό ήταν το όνομά τη. Σταματίνα Βουγιουκλάκη, η Αλίκη συνολικά. Ελληνίδα ηθοποιός, φεύγει από τα εκόσμια, από εδώ.
1: 62.
0: Μικρή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μικρή.
1: Μικρή.
0: Μικρή, 62. Φαντάζεσαι σε δύο χρόνια χτύπα ξύλο.
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα, ναι, εντάξει, ο Γιάννης, ναι, Γιαννάκης. Παναγιώτης. Λοιπόν, μικρή έφυγε. Ήταν άρρωστη.
1: Τι ήταν άρρωστη, αφού έβαζε.
0: Τι έβαζε.
1: Νεανικά κύτταρα, να πούμε, και τη χτύπησε στο ΙΠΑΡ. Όχι στο ΙΠΑΡ.
0: Να είναι νέα.
1: Όχι στο ΙΠΑΡ. Σε ένα άλλο σημείο που είναι πολύ.
0: Στο
1: πάγκρεας.
0: Στο πάγκρεας τη χτύπησε.
1: Τη βάρεσε στο πάγκρεας.
0: Έβαζε νεανικά κύτταρα.
1: Και μετά 30. Ναι, έβαζε νεανικά κύτταρα.
0: Δεν μπορούσε να συμβαστεί με την ιδέα του γύρατος.
1: Ναι. Ήθελε να είναι νέα. Γι' αυτό είχε μικρούς γκόμενους σε ηλικία.
0: Γκόμενος μπορούσε να έχει, αλλά το να, ναι, θέλεις να είσαι νέα, είσαι μετά περιορισμένο.
1: Για να έχεις νέο γκόμενο πρέπει να είσαι και φτιαγμένη καλά.
0: Ένα, εσύ.
1: Δεν μπορεί να είσαι.
0: Η φιλενάδα μας.
1: Χριστίδου.
0: Μαζί κάναμε το καλοκαίρι πιτσιρικάδες διακοπές.
1: Ναι.
0: Κάτω κίτσι μπίτσι.
1: Πίτσι
0: πίτσι. Έχει γυμναστεί, έχει γίνει φέτος, δεν ήταν έτσι.
1: Θα έχεις γκόμενο 10 χρόνια νεότερο αν δεν είσαι γυμνασμένη.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Τώρα εσύ περάσει 45, κάπου εκεί ήταν λίγο πιο μικρή από μένα.
1: 45 είναι. Άμα αφαιθεί τώρα ή ο άντρας ή η γυναίκα μπορεί να φλερτάρει και να κάνει.
0: Όχι. Όχι, άμα αφαιθεί.
1: Τώρα οι γυναίκες εγώ τις βλέπω σε
0: πάντοτε πρόσεχε, πάντοτε με πολύ ωραίο πρόσωπο. Αλλά ήταν λίγο γεματούλα μικρή.
1: Έκανε προπόνηση όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ στο γυμναστήριο που πάω έχει μερικές που είναι μεγάλες ηλικία, αλλά.
0: Αρέσεσαι.
1: Βέβαια.
0: Αρέζεσαι.
1: Κάνω κάτι διαθρόπου.
0: Αλλά
1: κάτι...
0: το μαντάκι, αλλά... τον πυρπιλωτό, παίρνει φωτιά, βλέπω.
1: Το δικό σου δεν παίρνει.
0: Πώ σε παίρνει και εμένα. Εντάξει, απλά λέω για σένα τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι με γυναίκες που σέβονται τον εαυτό του, γυμνάζονται.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Δεν αφήνονται, δεν φαρδένουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν και βρίσκει όταν χωρίσει.
0: Και γενικότερα και ο άντρας και η γυναίκα όταν παίρνουν κιλά πολλά και χάνονται.
1: Όταν χωρίσει, βρίσκει. Φαίνεται
0: ότι είναι και γυρασμένη.
1: Νεότερο.
0: Άρα τη σύση την επικροτούμε.
1: Και βρήκε τι, γυμνασμένο.
0: Τι θα βρει.
1: Τι θα βρει.
0: Τι θα βρει. Καταρχάς είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Το λέω γιατί την ήξερα από πιτσιρίκα.
1: Αν ήταν αφημένη δεν τον έβρισκε. Αν ήταν αφημένη.
0: Έχει εντυπωσιακό ωραίο πρόσωπο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Έτσι. Απλά θυμάμαι ήταν λίγο γεματούλο, βέβαια δυνάτσι. Έχει γίνει τώρα.
1: Πλακώθηκε στην προπόνηση η γυναίκα τώρα. Τα γυμναστήρια γι' αυτό είναι τώρα.
0: Σωστό. Σοβαρά σωστό.
1: Ευεξία, σώμα καλό. Χωρίζει με τον άλλον
0: εκεί στα λιμέρια μα.
1: Τον βρήκε τον άλλον 35 χρόνων
0: πασχεπολίστα. Εγώ ξέρω ότι πήρε συνέδευση του Γιουκλά και την έστειλε μια ώρα αρχίτερα. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Α, το στείλανε.
0: Δεν ψάχνει την αιτία.
1: Εκεί
0: μου το στείλανε, αλλά ναι.
1: 15 Απριλίου.
0: Σήμερα γιορτάζει και η εικόνα στην Παναγία της Τίνου.
1: Ναι,
0: εδώ οι φίλοι μας είναι... τα θρησκευτικά.
1: Πελάτης δεν είμαι από αυτούς τους ωφελούς τώρα.
0: Που... άστα αυτά, κουλ, πάμε. Ναι. Πες μας τι θα γίνει με ΠΑΟΚ, τι γίνεται με Γιαννούλη. Ναι, θα ναι, πάμε.
1: Τώρα μετά.
0: Εσείς θέλετε να πάμε κατευθείαν στο φιλέτο. Πρώτα όταν παραγγέλνετε, σας έρχονται οι σαλάτες. Σας έρχονται τα τυριά. Σας έρχονται οι μπύρες. Δεν σας φέρουν κατευθείαν το φαγητό.
1: Είναι λάθος αυτό.
0: Γιατί?
1: Εγώ τα παραγγέλνω, λέω φέρτε όλα μαζί.
0: Θα θες όλα μαζί σου.
1: Ναι, μην με φέρεις τίποτα. Όχι το ένα πιάτο, μετά από 10
0: λεπτά.
1: Έρχεται το άλλο πιάτο, μετά από 10 λεπτά έρχεται το άλλο πιάτο.
0: Όχι, καλά είναι έτσι. Καλά
1: ζεσταίνονται
0: είναι.
1: Τα ποτά.
0: Ανοίγει την όρεξη.
1: Wow.
0: Α, τα ποτά, εγώ λέω, να μου τα φέρουμε το κυρίως φαγητό.
1: Βέβαια, ζεσταίνονται.
0: Τα ποτά, αλλά τα άλλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και πλακώνονται
0: μπράβο.
1: Ένα μεταγραφές. Οφελός ο Μονεβασιώτης.
0: Μπράβο.
1: Οφελός.
0: Καλημέρα κουλ, πες στον κόσμο.
1: Έβαλε τον Κόντι, τον Πασινά, τον άλλον. Τον προπονητή.
0: Ποιοι έμειναν. Αμανατίδης, Μπασινάς.
1: Τέσσερις να κάνουν μεταγραφές.
0: Θα τις κάνει ο Κόντις. Τελείως.
1: Θα πλακωθούν και θα τις κάνει ο Κόντις.
0: Θα τις κάνει ο Κόντις. Λοιπόν, Amy Winehouse μετά με τα μηνύματα. Και αυτή έφυγε πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, το συζητάμε. Έτσι, στα 28 της. Αλλά αυτή λόγω ουσιών, από ό,τι θυμάμαι καλά. Ή μπορεί και ρε, όχι, αλλά νομίζω λόγω ουσιών έφυγε από τα 28 της. Ήταν βουτυγμένη λίγο στα drugs and alcohol. Και Χρύσα Σπηλιώτη, σα σήμερα το 18 έφυγε, ηθοποιός.
1: Ωραία, γυναίκα, ναι, έφυγε και αυτή.
0: Ναι, έφυγε και αυτή, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας. Τα καλύτερα, το ορεκτικό ήταν αυτό όμως. Το ορεκτικό.
1: Πάμε στο κύριο
0: Σιάτο. Πάμε σιγά σιγά στο κύριο Σιάτο, Ερμάνος μου. Αλλά πρώτιστα να σας ανοίξω λίγο τα αυτάκια και τα ματάκια για να είστε τετραπανέτοιμοι. Να είστε τετραπανέτοιμοι. Διότι υπάρχει μία φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπεται τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Οτομενάση, μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ερμάνος μου, rap and cool, επιστρέφουμε με κυρίως πιάτο μετά το ενάρετο διαφημιστικό.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με το Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτο στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Phase, έχοντας στην αποστολή και τον Νικ Φαν Ντρόγκελεν. Πρόκριση στον τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της Χάποελ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίκτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την ΕΦΤΣΗ το Σάββατο στις 6 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς φέρνει συνωστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μίτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης, μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KΣ.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland, παιδιά. Τι να πρωτοβούμε τώρα για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, παιδιά. Είναι σημείο αναφοράς για εμάς Θεσσαλονικής, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας και δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως όλοι πρέπει να ανανεωνόμαστε. Έτσι και η Waterland με καινούργια παιχνίδια, νέες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε συμπληρώσει πόσα χρόνια, 32 χρόνια, φίλε, Waterland. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε πριν ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά.
1: Έχουμε και ένα γκάλωπ να πούμε.
0: Έχουμε γκάλωπ, έχουμε να δούμε αν παίζει κίνηση. Μετά πάμε δεκάδες, μεταγραφές, σενάρια, κλείνουν, τελειώνουν, ανοίγουν. Χάρη μας, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα, με τι να ξεκινήσουμε.
0: Εγώ λέω με λίγο με την κίνηση, να δούμε αν βοηθήσουμε λίγο κόσμο.
1: Σιγά μην έχει κίνηση.
3: Λοιπόν, και όμως Κωστή μου και Νικόλα μου, όχι έχει κίνηση, γίνεται τη θερλή στο πανηγύρι στον περιφερειακό.
1: Άντε, καμία τράκα θα γίνει.
3: Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν είτε προς δυτικά είτε προς ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας θα δουν τα κοντέρ να πέφτουν. Ναι. Σταμάτα ξεκίνα.
1: Για ποιο λόγο?
3: Ο δορυφόρος δείχνει αναφορά για τρακάρισμα.
1: 100% σήμερα για να έχει κίνηση κάποιος πρέπει να τρακάρει.
3: Ωστόσο θα το δούμε λίγο για να είμαστε και...
1: Δηλαδή κάθε μέρα ματρακέρνει ένας, που είναι στατιστικά λογικό.
0: Λογικό είναι, ναι.
1: Άμα τρακέρνει ένας, χαμός.
3: Και δηλαδή, όσοι
1: περιφερειακός, δηλαδή... Κάνεις προσευχή, μην τρακάρει κανένα.
3: Ναι,
1: ειδικά εκεί. Μην τρακάρει εσύ, βέβαια. Ναι.
3: Εκεί στα σημεία που ενώνονται οι διχάλες, εκεί πέρα έχει πάρει πρόβλημα. Λοιπόν, και όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, θα δουν καθυστερήσεις και στο ύψος των μετεώρων. Εντός της πόλης, τα πράγματα δυσκολεύουν σε όσους βρίσκονται στη Μήκη Θεοδωράκη, αλλά και στην περιοχή του Βαρδάρη, στην είσοδο και στα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, και η Εγνατία και η Τσιμισκή με πολύ καλές ταχύτητες. Και κάποια κόκκινα σημεία παρατηρούνται έτσι στην Βασιλή Σόλγα, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γενικότερα με πολύ καλές ταχύτητες η υπόλοιπη κυκλοφορία στην πόλη.
1: Άρα, με άλλα λόγια, ναι. Το τρακάρισμα έκανε το
3: πρόβλημα. Έκανε τον περιφερειακό. Απλά να ξέρεις, Κωστή μου, εκεί πέρα, όταν γίνεται αυτό, μπουκώνει και λίγο από μέσα, γιατί πολλοί θα το δούνε, θα πούνε να πάρουμε μια άλλη δίωδο και θα γεμίσει και το υπόλοιπο. Λοιπόν,
0: έχουμε και το έργο με το flyover, το οποίο, παιδιά, προχωράει ασύλληπτα γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά που περνάω, βλέπω και.
1: Δηλαδή, όταν τρακάρουμε, ναι, με το flyover, θα γίνεται αυτό που γίνεται τώρα.
3: Το θέμα είναι να μην γίνεται.
0: Καταρχάς, με το flyover δεν θα μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο όσοι έρχονται όλοι απ' έξω. Όσοι έρχονται από γύρω-γύρω, από όμορους νομούς, από Λίτη, από Λαγκαδάδες, από Χαλκιδική, δεν θα μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο που είμαστε εμείς.
1: Πού θα μπαίνουν?
0: Στον flyover.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω θα περνάνε.
1: Άρα εμείς θα πηγαίνουμε από αυτόν τον δρόμο.
3: Έχει εξομαλυνθεί πάρα πολύ.
0: Αποσυφόρηση πολύ μεγάλη, ρε φίλε.
3: Λοιπόν.
0: Πολύ μεγάλη αποσυφόρηση.
1: Κάτσε να το δούμε πρώτα.
0: Για να δούμε.
3: Πάμε καλό.
1: Έχω αμφιβολίες.
3: Λοιπόν. Η μπάλα στη σέντρα ξεκινάει. Ακόμα δεν ξεκουραστήκαν λίγο οι παίκτες αυτά μουντιάλ.
0: Τίποτα. Από καλοκαίρι χειμώνα. Άστο τώρα. Λοιπόν, το συζητάς κι αν. Κάνε, άστο.
3: Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σήμερα.
0: Πάτε, τη Δευτέρα σχολιάζαμε το μουντιάλ που τέλειωσε. Σήμερα είναι Πέμπτη. Συζητάμε
3: ξεκινάμε
0: τα ευρωπαϊκά.
3: Πρωτάθλημα. Λοιπόν,
1: το Μπέτσο να είναι καλά.
0: Το Μπέτσο που ήδη έχουν ανέβει τα παιδιά. Εδώ βλέπω Τεριακή, Μουταφίδη, Ματζουράκη. 8 και 40 έχουν βάσει.
1: Ποιο είναι ο Ματζουράκη?
0: Ο Μάτζικ Ματζού.
1: Ματζουράκι το λένε.
0: Ναι.
1: Με το Ματζουράκι έχει καμία σχέση?
0: Όχι, τι σχέση. Αυτό είναι γορίλα. Συνεπονημία.
1: Συνεπονημία.
0: Ο άλλος ήταν τέτοιο, όχι. Έχουν ανέβει ήδη τρεις στήλες Μπετσό. Χθες Μάτζους και Ματζού, Μάτζικ Ματζού, κάνα μαγικά.
1: Εγγραφές είχες?
0: Ναι, βρε, είμαστε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος δουλεύει σοβαρά, στιβαρά, με σοβαρότητα. Έτσι, τα καταλαβαίνει.
1: Διαφήμιση κάνεις.
0: Διαφήμιση, εντάξει, λίγο εδώ τα προωθούμε, λίγο σα.
1: Σε ταξί μπήκε.
0: Σε ταξί δεν πήγα και σε
1: λεωφορεία.
0: Δεν πήγα σε λεωφορεία.
1: Σε στάση μπήκες?
0: Ούτε σε στάση. Στάσεις άλλα γίνονται. Λοιπόν, σε στάσεις.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ βλέπω ότι φανέλες έβγαλες.
0: Έχω φανέλες.
1: Τα πια 1500 να δώσεις.
0: 1500.
1: Στις παραλίες να έχεις καμιά κοπέλα να μοιράζει με τις φανέλες.
0: Τι μάρκετινγκ είναι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πει.
1: Σήμερα
0: έχει πολύ ψωμί πάντως το πρόγραμμα.
3: Πάμε γκάλο. Πάμε γκάλο.
0: Και εκεί θα μας πάει το γκάλο.
3: Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, οι οποίοι μπαίνουν έτσι στο παιχνίδι πρώτη. Με Πάξη και Δυναμό Κιέβο αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν.
1: Σιγά τις ομάδες.
3: Στις 8 και στις 9.
0: Υπάρξει, μπορεί να το πεις. Δυναμό Κιέβο δεν μπορεί να το πεις, ρε φίλε.
1: Με 8 τραυματίες.
0: Τι 8 τραυματίες?
3: Θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, το ερώτημά μας, Κωστή, σήμερα είναι τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Θα περάσουν και οι δύο? Θα περάσει καμία από τις δύο? Δηλαδή θα μείνουν και οι δύο εκτός? Θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ ή θα περάσει μόνο Παναθηναίκος. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας, τέσσερις επιλογές, πολύ απλές. Επιλέγετε αυτή που επιθυμείτε.
1: Στα 2,80% θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, αυτοί που σας λένε για τους τραυματίες, οι 4-5 δεν παίζουν καν. Να ξέρεις, είναι σαν να έχει τραυματιστεί από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο Θημιάνης, έτσι, ποιος άλλος, ο Λίρατζης. Αυτοί που σου είπανε λείπουν 7-8. 2-3 είναι που.
1: Α, 2-3.
0: Το δεξί τη στον μπακ είναι ένα θέμα. Έτσι. Το δεξί του μπακ είναι ένα θέμα.
1: Ο
0: χάφτη ο ένα, ο Μιχαλέγκο. Ο άλλο, ο Γουίνγκερ, ο Γκαμπάεφ. Και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτοί οι τρει είναι πιο σημαντικοί. Να ξέρει. Αυτοί οι τρει είναι και ίσω και ο Ποπόφο Στόπερ. Τέσσερι. Οι άλλοι 2-3 που σου είπαν
1: 7-8.
0: Είναι ο Θημιάνη, είναι παίχτε ρολίστε. Λοιπόν, πάντως δεν μπορεί να πεις ότι είναι μια ομάδα της πλάκας η οποία έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι και μέχρι πριν 2-3 χρόνια έπαιζε Champions League. Σαν όνομα είναι πολύ μεγάλο η δύναμο και εγώ.
1: Σαν παρουσία τώρα πόσο είναι.
0: Σαν παρουσία σου είπα. Αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί πόσο έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει 91, αυτοί έχουν 93.
1: Μαζί είναι.
0: Πες. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι πάξη που έχει 6 εκατομμύρια όσα έχει, ξέρω εγώ, εδώ ο Λεβαδιακός.
1: Ατρόμητος, ναι.
0: Δεν είναι πάξη αυτό ή ατρόμητος, αυτό σου λέω. Ότι είναι μια ομάδα που στο Ρώσεν τη έχει πολύ ποιότητα. Ειδικά ο.
1: Κάτω, αν αποκλειστεί τώρα θα έχει γκρίνια τώρα.
0: Υπάρχει ένα χάφο ο Μπράσκο, αυτό είναι ο βασικό, ο οποίο έχει 10 εκατομμύρια. Υπάρχει ο Σαπαρέγκο, τον οποίο τον θέλει Γαλατά 10-12 εκατομμύρια. Υπάρχει ο Βολοζίνο, ο Γουίνγκερ, ο ένα που είναι παιχτάρα κι αυτό. Δεν μπορεί να το πει για την δύναμο και εγώ. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν,
1: γκολ βάζει κάθε 10 χρόνια.
0: Εντάξει, ποια ομάδα βάζει νομίζει γκολ τώρα, είναι ανέτοιμε οι περισσότερε.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερε ομάδε Ιούλιο, και το έχω πει πολλέ φορέ, εάν έμπαιναν σε διαδικασία προκριματικών όλε οι ομάδε, Λίβερπουλ, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μάντζεστερ, Παρί, το καλοκαίρι θα είχαμε κηδείε και για αυτέ.
1: Ναι, αλλά αυτέ πάνε μέχρι τον Ιούνιο. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι πλέον η UEFA σου λέει: εγώ αυτά τι θέλω σίγουρε ομάδε.
1: Τι
0: προστατεύω και περνάτε κατευθείαν ομίλου. Δεν πε. Άμα πάρει το πρωτάθλημα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, ο δεύτερο, ο τρίτο, εκεί περνάτε κατευθείαν κόσμο. Έτσι. Δεν είμαστε μεγάλο πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνεται η όλη ιστορία. Λοιπόν, από πού θε να ξεκινήσουμε, Ντίνο, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκό θα περάσει μια
0: και μετά πάμε για τον Πάο και έχουμε και τα μεταγραφικά εκεί. Γιατί ο Παναθηναϊκό. Τα έχει ψιλοτελειώσει τα μεταγραφικά του. Θα χρειαστεί κάποιο. Θα δούμε τα γίνεται στο όπερ. Θα δούμε, δεν είναι. Έχει 6 αυτή τη στιγμή.
1: Μπράουν του μπαδρόμο.
0: Αν του διώξει, ναι. Α, επίσημα ανέλαβε ο Τάτσης, την Καλαμαριά.
1: Καιρό ήταν, παιδάρας.
0: Παιδάρας, το συμπαθούμε τον Τάτσι.
1: Και ο Μπονόβας εκεί να πούμε.
0: Το Γιάννη τον. Ο Μπονόβας, τι ήθελε να κάνει ο Μπονόβας.
1: Να κάνει μεταγραφές, κόλπα αυτά.
0: Α, να κάνει τα κόλπα Μπονόβας.
1: Τα κόλπα αυτά, ναι.
0: Μάλιστα. Οκ, πάμε Παναθηναϊκό να δούμε πώς θα κατέβει σήμερα στο μάτς της Ουγγαρίας με την Πάξη, όπως είπε και ο Φίλτατος εδώ, ο κουμπάρος μου, αναλυτής, παιχταράς, μεγάλος πατουσάκιας, έτσι, ίσως και πρώτος διδάξας αυτού του σπορ, έτσι, Ντίνο μου.
1: Είναι άγνωστο για
0: πολλούς. Κάποιοι μόνο τα λένε, αλλά κάποιοι τα κάνουν, αυτή είναι η διαφορά τους με σένα. Κάποιοι λένε και κάποιοι πράττουν, έτσι, κάποιοι φαντάζονται και κάποιοι απολαμβάνουν.
1: Ρώτα τον Ασλαμά.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Φαντασία.
0: Φαντασία. Ο ένας φαντασιώνεται και ο άλλος το κάνει. Είναι φοβερό.
1: Κοίταξε,
0: είναι
1: εγώ, πιστεύω, ένας τύπος, εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό.
0: Τη πατουσάδα.
1: Όχι.
0: Ο ένας φαντασιώνεται και ο άλλος το κάνει. Είναι φοβερό.
1: Κοίταξε,
0: είναι
1: εγώ πιστεύω.
0: Ένας τύπος,
1: εγώ πιστεύω.

0: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να δούμε λίγο με την ευκαιρία και την ενδεκάδα του. Τώρα για, για την Μπάξ είναι μια ομάδα που πέρσι πήγε καλούτσικα, με πεντάδα παίζει πίσω αυτή.
1: Αυτή παίζουν 5-3-2, βλέπω.
0: 5-3-2, ναι, ναι, με πεντάδα είναι πίσω. Εντάξει, είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων.
1: Εντάξει, πώς θα παίξει.
0: Είναι μια μέτρια προσκαλή ομάδα της Ουγγαρίας που πέρσι έκανε καλή πορεία και.
1: Θα παίξει την κόντρα, ίσως.
0: Θα δούμε τι θα κάνει.
1: Αν έχει ένα Γρηγοράκο μπροστά να βγει.
0: Περίμενα έτσι για να το. Λοιπόν, Μπάξ. Η Μπάξ αυτή τη στιγμή έχει χρηματιστηριακή αξία.
1: 6-7.
0: Θα δούμε τώρα. Περίμενα. Δεν πήγα καν να δω.
1: 10.
0: Υπόθεση έκανε. 8. 8. 8 έχει.
1: Αυτό ο γορίλα με το κεφάλι του κόκκινου, ποιο είναι δεξιά.
0: Αυτό είναι μια πιθανή μεταγραφή του.
1: Αυτή η κεφάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μια πιθανή μεταγραφή.
1: Αυτό είναι για ράγκμπι.
0: Ο Άνταμ. Πραγματικά για ράγκμπι είναι αυτό. Δεν το θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ, Euro. Στο Euro που έμπαινε μέσα και κλωτσούσε και βαρούσε.
1: Ο Μούρι είναι αυτό.
0: Τέλο πάντων, είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Το γήπεδο τη χώρα 6.000. Έτσι παρεμπιπτόντω.
1: Πιο μικρό από τι τόξε δράμα.
0: Σαν το παλέ. Αυτή τη στιγμή είναι σαν το παλέ. Χωράει 6.200. Ναι. Πόσο. 6.200 χωράει και αυτό. Εντάξει, είναι μια ομάδα περιορισμένη. Στην Ουγγαρία οι πιο γνωστές ομάδες είναι η Φερεντσβάρος, η Γιόρ που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, η Ντεμπρετζένη,
1: η
0: Πούσκας Ακάντεμι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, υπάρχει εκεί η Πάξ. Οι παίχτες που παίρνουν είναι μόνο ελεύθεροι, μόνο δανεικοί, δεν έχει έσοδα, δεν έχει έξοδα. Είναι μια ομάδα που δεν τη λες φόβητρο, παιδί μου.
1: Είναι ο Άρης της Ουγγαρίας.
0: Όχι, ο Άρης είναι.
1: Φόβητρο.
0: Σαφώς ανώτερος. Καμία σχέση.
1: Είναι, δηλαδή.
0: Για μένα υπάρχει. Είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος έκανε καλή χρονιά. Το 2006, το 1952 ιδρύθηκε η Πάξη, έτσι.
1: Είναι και ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο.
0: Νομίζω μόνο στις μικρές κατηγορίες πρέπει να πήρε κάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει πάρει δύο κύπελα, φίλε.
1: Ένα είδες, παραπάνω από τον Άρη πήρε.
0: Και μάλιστα τα πήρε και πρόσφατα.
1: Αυτό ακόμα περισσότερο.
0: Τα πήρε το 23-24 και 24-25 η Πάξη πήρε τα κύπελα κολλητά.
1: Ο Άρης της Ουγγαρίας.
0: Ναι. Δύο κύπελα έχει πάρει όμως. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής.
1: Ωραία, και ο Άρης.
0: Και ένα League Cup. Έχει πάρει το 10.
1: Ο Άρης δεν πήρε, τρίτο βγήκε.
0: Ναι, δεν είχε. Λοιπόν, anyway.
1: Τι anyway τώρα, τι anyway.
0: Δεν είναι.
1: Σε είπα για τον Άρη, δεν το αποφεύγεις τώρα. Για
0: δεν είναι επίπεδο Άρης. Άντε να πω ότι είναι.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει ο Άρης.
0: Ο Άρης τώρα, 30.
1: Κάνει 30, ε.
0: Χρηματιστηριακή του αξία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Άρης, ο οποίος τώρα έρχεται τον Μπακίρι από τον αυτόν τον Πιτσιρίκο και θα γκαζώσει μεταγραφές, να ξέρεις.
1: Α, βέβαια.
0: Έρχεται τον Μπακίρι, πώς το λέγανε αυτό το, που ήταν 58 κιλά, που τον πούλησε ο Καρυπίδης.
1: 5 εκατομμύρια τον πούλησε.
0: Σχεδόν 5 εκατομμύρια.
1: 5-4-800.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον Διάτη. Έρχονται, τα, Διάτη, έρχονται, ναι, τα γκαφρά από εκεί. Λοιπόν, Πένια, κάτω τα δοκάρια.
1: Επιτέλους ένας θερματοφύλακας προκοπής.
0: De Vrij με Κάτρι, μαθαίνω.
1: Πολύ καλός ο Κάτρι, αριστερά παίζει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Τσάπρας Κυριακόπουλος.
1: Πολύ καλή τετράδα.
0: Μάνι Μάνι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Τρεις Έλληνες.
1: Θα αφήσει εποχή ο στόπερ.
0: Ο Κάτρης, ε.
1: Ο Πιτσιρικά.
0: Μ' αρέσει και εμένα. Μ' αρέσει και εμένα. Τι, ας πω ψέματα. Είναι παίχτης ο οποίος μπήκε και λες τώρα το παιδί στέκεται εδώ μια χαρά.
1: Και μπακ παίζει.
0: Και μπακ,
1: και εξάρι τον βάλανε.
0: Αλλά αυτοί είναι και οι τρεις Έλληνες που διαθέτει ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κάτρης.
1: Κάτρης, ωραίος.
0: Οι τρεις θα είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα μαζί με τον De Vrij, ο οποίος είναι ο ηγέτης.
1: Αργός είναι λίγο.
0: Αργός θα τρέχει ο Κάτρης.
1: Θα τρέχει ο Κάτρης.
0: Ο άλλος θα συμμαζεύει, θα οργανώνει.
1: Πάμε
0: θα
1: την τριάδα να δούμε.
0: Τσέριν, Ετιέν Καμαρά και Γιάγκουσιτς. Το Γιάγκουσιτς, ο Νέστρουπ τον αξιοποιεί, τον πιστεύει πάρα πολύ. Και όταν τον πήρε πέρσι ο Παναθηναϊκός, όλοι λέγαμε γιατί δεν παίζει.
1: Οι άλλοι δύο κόφτες ποιοι είναι, είπαμε. Ο Καμαρά και ο.
0: Ο Ετιέν το θηρίο. Ο Στυλ Μέιτε.
1: Ο Ετιέν Καμαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τσέριν.
1: Ναι.
0: Μέτρι. Και Γιάγκουσιτς.
1: Μέτρη.
0: Είναι μέτρη.
1: Μέτρη τριάδα.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Ο Καμαρά.
0: Εχτάρα.
1: Δεν ζηνά.
0: Εχτάρα. Δεν. Απλά ο Καμαρά, ναι, να ξέρουν φίλοι του Παναϊκού, ναι, θα αρχίσει να παίζει καλά κατά τον Οκτώβριο.
1: Βενζινά τώρα είναι σήμερα. Βενζινά είναι. Δεν πάει να στρίψει.
0: Δεν στρίβει, λες.
1: Ναι.
0: Μάστε. Ζαρουρί.
1: Ο Τσέριν, μέτριο.
0: Γιατί μέτριο. Εθνική Σλοβενία. Επειδή τον έχει. Ο Τσέριν είναι ένα παίξ του 7, που θα σε παίξει 7 πάντοτε. Τον θε αυτόν τον παίχτη,
1: ναι,
0: μέσα στην ομάδα.
1: Καλά.
0: Τον θε. Ένα τέτοιο το θέλει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μετριούμπα.
0: Τι να βάλω ένα χάβο που μπορεί να παίξει 9 ή 3.
1: Βρε, μετριούμπα είναι, βρε.
0: Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Τσέριν.
1: Ναι. Το θε τον Πάοκ δηλαδή.
0: Για να είναι στα χάφ μου, φυσικά.
1: Στα χάφ.
0: Ναι.
1: Ποιο θα φας για να τον βάλει.
0: Το Θυμιάνι. Άμα μου λύγεις αυτή τη τώρα χωρίς πλάκα.
1: Ποιο θα βγάλεις, θα παίξεις βασικός, βασικός να παίξεις.
0: Βασικός δεν θα παίζει. Δεν θα παίζει βασικός. Φούγος
1: Ζαφύρι. Σινάι παίζει βασικός.
0: Όχι, δεν παίζει ούτε Σινάι.
1: Στο Ολυμπιακό παίζει βασικός.
0: Όχι.
1: Ποιος σε ξέρει τώρα. Εντάξει,
0: ναι, αλλά και στο Παναθηναϊκό περίμενε να δούμε τώρα πώς θα τελειώσει.
1: Τι να κάνει ρε το ψοφίμι τώρα.
0: Λοιπόν,
1: του έξι παίκτη.
0: Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς.
1: Δηλαδή ένας μέτριος, ένας αργός και ο Γιάγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Θα φάνε. Ποιοτικός. Ένα γκολ θα το φάνε.
0: Το φάνε, λες. Ζαρουρί, αρέσει.

0: Ποιο παίζει κάρτε.
1: Τι ποιο παίζει.
0: Σε
1: εμά ποιο ναι. Θα δίνει. Πλέον τη δίνει τι κάρτε ο Μάτιου που μα έδινε και ο Τότη.
0: Ο Τότη.
1: Ναι.
0: Πέσε τον Τότη.
1: Ο Χριστάρα είναι δυναμή.
0: Να παίξει τον Ετσχέν Καμαρά και την κάρτα.
1: Κάρτα, ωραία.
0: Ναι.
1: Ζαρουρί Αντίνο.
0: Ναι.
1: Άξι, γρήγορη και οι δύο σφαίρε.
0: Ναι.
1: Και στην κορυφή ο Πεχτάρα ο Τετέι. Τη Πεχτάρα που λέγεται Τετέι.
0: Ναι.
1: Ο Παναναϊκό θα κερδίσει. Ένα-δύο θα το δώσω. Άντι, μόνο αυτό θα δώσω. Φρυμπετιά τον Πετσό. Ένα-δύο βλέπω νίκη του Παναγκού και σκόρ κιόλας.
0: Διπλό over και goal goal.
1: Διπλό over και πιστεύω ότι ένα goal μπορεί να το τσιμπήσει ένα, γιατί είδα και στα φιλικά του ότι το δεχότανε το goal. Το δεχότανε το goal.
0: Τρώει βάζει.
1: Με προβλημάτισε λίγο η εικόνα του στο μάτς μόνο με τη Rapid Viennes, αλλά νομίζω πήγαν πολύ χαλαροί εκεί στη γιορτή. Αλλά ο Παναγκός, οκ, okay, αυτή θα είναι η... Η πιθανή δεκάδα μπροστά σφαίρα.
0: Κόσμο θα πάνε, κόσμο.
1: 100% αλλά.
0: Κόσμο
1: τώρα,
0: θα πάνε.
1: Ναι, θα έχει κόσμο. Αλλά τώρα πώς να πάνε σε ένα γήπεδο 6.000. Πάνε 500 άτομα.
0: 1.000.
1: 1.000 δεν νομίζω
0: γιατί?
1: Να
0: δικαιούν.
1: Δεν δικαιούνται 1.000 στήρες. Στα γήπεδο 6.000 να πάρουν 1.000.
0: Γιατί να μην πάρουν.
1: Δεν είναι. Το 5%. Το 5%.
0: Γιατί οι Ούγγροι.
1: Ποιος
0: θα το γεμίσουν.
1: Γιατί.
0: Τι να γεμίσουν.
1: Γιατί.
0: Καμιά παμπ να γεμίσουν. Πίνουν κιόλα αυτή είναι και λίγο.
1: Οι Ούγγροι, γκούλα τρώνε.
0: Γκούλα,
1: πόσο είναι το 5% στα 6.000 στήρια, μην πούμε κανένα πάλι.
0: Πες μου ένα Ούγγρο.
1: Σαν το χθεσινό
0: Ούγγρο. Ένα Ούγγρο, πες μου, καλό άνθρωπο.
1: Πόσο? 300
0: στήρια. Πες μου ένα Ούγγρο, καλό άνθρωπο.
1: Με ρίζε από την Ουγγαρία, Κερμανίδη. Με ρίζε.
0: Τι δουλειά, ο Κερμανίδη είναι.
1: Είπαμε ρίζε, ναι, Έλληνα.
0: Πήγε εκεί μετανάστη.
1: Ναι, μετανάστη, ναι.
0: Πες μου ένα Κερμανίδη, ένα καλό άνθρωπο Ούγγρο.
1: Ναι.
0: Τώρα μα ακούει ο Παναγιώτη. Ένα καλό άνθρωπο, Ούγγρο, να πει τι καλό άνθρωπο είναι.
1: Είναι οι απόγονοι των Μογγόλων. Εκεί ήρθαν, όταν έφυγαν από την Ασία, εκεί ήρθαν και στάθμευσαν. Ο κύριο όγκο των Μογγόλων έμενε στην περιοχή τη Ουγγαρία. Τώρα μιλάμε για Ουγγ οι Μόγγολοι, έτσι δεν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Του λε Α και σου λένε Ωμέγα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα και μετά διασπάστηκαν, αλλά η βάση του.
0: Θέλουμε να συνεργάσουμε Ούγγρο.
1: Όχι, ρε, είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολοι οι Ούγγροι. Εντάξει, okay, είναι περίεργο λαό. Όποτε πηγαίνουμε το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε περιμένουμε να δούμε και από αυτόν πώς θα τελειώσουν τα μεταγραφικά του, θέλει δουλίτσα ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός, όπου η χρηματιστηριακή του αξία πέρασε τα 100 εκατομμύρια.
0: Τα έχουμε δει αυτά 5 χρόνια.
1: Όχι, πρώτη φορά τον περνάει ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, θέλω να πω μεγάλη χρηματιστηριακή αξία.
1: Καλά, ναι, ο Παναθηναϊκός ούτως άλλως τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ο Σιώπη τον κράτησε το σιάδι.
1: Ο Σιώπη θα πάει χθες. Επειδή με έβαλε σε μπρίζες με την Ομόνια και ασχολήθηκα, θα πάει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Θα πάει μάλλον στο ΑΠΟΕΛ εκεί στον
0: Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Στον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Τον θέλει ο Παπαδόπουλο για εξάρι.
0: Α, πεινάσουν, πάρει αυτή.
1: Το θεωρούσαν δεδομένο οι ΑΠΟΕΛΙΤΕΣ.
0: Τρώω κουλούρι χωρίς το. Χωρίς το στρόγγυλο από μέσα.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως στον Παναθηναϊκό θα έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις. Έχει πάρα πολλά.
0: Ο Τσιριβέγια θα μείνει.
1: Ο Τσιριβέγια
0: θα μείνει.
1: Ένας
0: εκ των δύο θα έβγαινε.
1: Καμαρά θα μείνει.
0: Ναι.
1: Τσέριν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Κοντούρης θα μείνει. Υπάρχει και ο Σισοκό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βιλένα και τον Σιώπη. Ο Σιώπης μαθαίνει θα φύγει.
0: Πάει ίσως χρειαστεί να πάει.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Ο Ζαφίρης από το τρέξιμο, που να παίξει, βρε άργο. Θέλετε αργούς παίκτες, τρελαθήκατε, ρε. Κάντε σενάρια με το μυαλό σας. Τον είπε ο Παναθηναϊκός, φύγε. Βρες ομάδα.
1: Μη βαράς.
0: Πού να βρει ομάδα, ρε. Και του λέει θα σε πληρώσω και το συμβόλαιο. Πού να βρει ομάδα? Στον Άρη τον παίρνουνε? Στον Ηρακλή τον παίρνουνε? Πού να βρει ομάδα?
1: Ποιον τον Μπακασέτα?
0: Ναι, πού σε αυτή την ηλικία, με αυτή την ταχύτητα?
1: Δεν είναι με ηλικία, δεν είναι ούτε ταχύτητα. Είναι ο συνδυασμός με τα λεφτά που παίρνει. Ένα 700, ένα 800 παίρνει ο Μπακασέτας. Αντιλαμβάνεσαι? Ο ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο συμβόλαιό του είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Ζήφκοβιτς, ξέρω εγώ.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, που είναι. Και ο Μπακασέτας παίρνει ένα 700, ένα 800. Ποιο θα τον πάρει είναι το θέμα. Αν ήταν με 300.000, 500.
0: Και 600,
1: θα τον έπαιρνα. Προφέτονα για αυτό να τον έχω, αλλά δεν τον παίρνει έτσι. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημιστικό, να επιστρέψουμε στα του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Που έχουμε παιχνίδι,
0: ναι.
1: Έχουμε Γιαννουλιάδα που φαίνεται ότι πλησιάζει προς το τέλος, παιδιά, ναι. Έτσι για να μην
0: μένετε. Ζήτησε αισιοδοξία, έτσι.
1: Ναι. Τα πάμε από Δευτέρα, ότι αυτή η εβδομάδα ίσως να είναι καθοριστική. Έτσι φαίνεται, ακόμα δεν έχουμε επίσημο OK, θα τα πούμε μετά αναλυτικά, γιατί με ζαλίσατε χθες ξαφνικά. Πήραμε τηλέφωνο, λέει ακόμα δεν έχουμε δώσει κανένα OK, αλλά προς εκεί πάει το θέμα. Θα τα δούμε, παιδιά, στην πορεία. Τι θα κατεβάσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ κινείται ζεστά και για το Σέντερφορ, να ξέρετε. Δυστυχώς έχασε ένα πάρα πολύ καλό χαφ στις λεπτομέρειες. Θα είχε έρθει και αυτός τελευταία στιγμή. Θα τα πούμε όλα αυτά παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11.
8: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κοπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: καλημέρα. Φώτια ξέσπασε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Ανάσα από τον καύσωνα των τριών προηγούμενων ημερών θα πάρει σήμερα η χώρα και καθώς χθες καταγράφηκαν θερμοκρασίες από 40 μέχρι 43 βαθμούς Κελσίου σε 28 περιοχές. Σήμερα λοιπόν θα υποχωρήσουν οι συνθήκες καύσωνα ενώ αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Άναψε και πάλι η εσωκομματική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να αποχωρήσει χωρίς να παραδώσει την έδρα του. Επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολίασαν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Οι βουλευτικές έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, απάντησε το περιβάλλον του πρώην Προέδρου του κόμματος. Εξηγήσεις απευθείας από τον Πρωθυπουργό ζήτησε ο Γιώργος Βλάχος για το πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς οι απαντήσεις που έλαβε από τον αρμόδιο υπουργό δεν τον ικανοποίησαν. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland!
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
17: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
18: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
17: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία, παιδιά. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμό ασφάλειας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop και στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά και με μεγάλο πάρκινγκ εκεί, παρακαλώ. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
1: Ανοίξτε τα αυτιά σας τώρα.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται να έρθει ο Γιαννούλης, το κλάμα του έπιασε τόπο.
0: Ένα-ένα. Καταρχάς,
1: ναι.
0: Πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, όπου έχουμε να πούμε πολλά.
1: Α, και στο τέλος Γιαννούλη.
0: Όχι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Τι γίνεται,
1: τι έγινε με το Λίρατζι τώρα.
0: Το και για το Λίρατζι. Απλά να πούμε ότι μετά τις 10 θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ, Basket News.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες έχουν οριάσει οι φήμες.
1: Για τον NBA-er.
0: NBA-er, από τον εκ Πειραιός. Δεν ξέρω πού θα είναι. Θα δούμε τώρα.
1: Ένας θα είναι.
0: Έναν ακόμα θα πάρει ο ΠΑΟΚ που θα είναι πολύ
1: αεροδρόμιο.
0: Καλό, πολύ ψηλό.
1: Αεροδρόμιο.
0: Φίλε, από τη στιγμή που πήρε τον Οσμάν ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: μπορεί να πάρει όποιον θέλει. Αυτό έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, θα έχουμε μετά τα μπασκετικά μαντάτα με Γιώργο Πετρί μετά τις 10. Λοιπόν, τι θες, θες να ρωτήσεις κάτι πριν πάμε στα ποδόσφαιρα και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Βλέποντας
0: ναι,
1: να τρυπιέται εκεί η τούμπα.
0: Ναι.
1: Επειδή μου για τη στατικότητα και να βρούνε κάτω τι, τα αρχαιολογικά, τι είναι, τι δεν είναι.
0: Εντάξει, και να βρούνε, ρε φίλε, παντού βρίσκονται.
1: Και τον άλλο μήνα, αρχές του άλλου μήνα τώρα που μπαίνει.
0: Αρχές, φίλε, εγώ ένα ξέρω.
1: Να μπουν οι εταιρείες, να πούμε κτλ.
0: Θα
1: γίνει μεταγραφή σίγουρα.
0: 100-0, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
1: Λέω καμιά φορά δηλαδή.
0: Εσύ
1: θες, κάνω συνειρμούς, ναι.
0: Εσύ λες αυτό, εγώ θα σου πω ότι ο Γιαννακόπουλος,
1: ναι,
0: ο Γιαννακόπουλος, το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ήθελε να πάρει τον Βαρδινογιάννη.
1: Ναι.
0: Και πήρε τον μπάσκετ.
1: Εκεί υπάρχει μια διαφορά.
0: Ακόμα τον μπάσκετ.
1: Ο Γιαννακόπουλος από μεγάλο παιδί είναι Παναθηναϊκός φανατικός.
0: Γιατί ο Μητσακίδης ο Τέλης τι είναι.
1: Δεν τον είδαμε.
0: Τι λες εσύ.
1: Την Τούμπα να πούμε.
0: Τι λες, σου ήταν, δεν είχες την Τούμπα πριν μερικά χρόνια μεταμάλωσαν. Ποιο είπε σένα δεν είναι.
1: Ήταν από μωρό παιδί.
0: Φυσικά. Πάω. Ο πατέρας δεν ήταν μέτοχος παράγοντας στον ΠΑΟΚ. Όχι, εδώ θα λέμε πράγματα που ισχύουν, να ξέρεις, δεν έχει, εγώ δεν χαρίζω
1: για να σε κανένα. Ήτανε...
0: Λοιπόν, όπως ξέρω,
1: ναι, ναι, για πέστα,
0: ότι
1: πέστα,
0: από
1: ναι,
0: τις 8, ναι, 28 ναι, Απριλίου, ναι, όταν ο Ανδρέας Παπαμίκος έκανε κάποιες δηλώσεις, ως τώρα, γιατί βγαίναν τρολάκια και κράζανε. Γιατί εγώ περιμένω, συγγωνία, να δω τι θα γίνει.
1: Για πες.
0: Έχουν γίνει όλα, ως ναι, τώρα. Όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Όσον αφορά το γήπεδο, όσον αφορά...
1: Άρα και ο Τέλης ήταν από μικρός ΠΑΟΚ.
0: Πέρασε, αφού ναι, ο πατέρας του ΠΑΟΚ ήταν. Τώρα, ναι, αν ήταν φανατικός, αν ήταν light, αν ήταν γκαζοζέ,
1: ξέρεις,
0: αν ήταν ΠΑΟΞΙΣ, αφάγκατε, δεν έχω
1: δει. Με ποιον θα πήγαινε στο γήπεδο,
0: εγώ?
1: Όχι, όχι, ο Τέλης.
0: Με
1: ποιον από το Μετρόπολης ταιριάζει απόλυτα να πήγαινε στο γήπεδο, εδώ σε θέλω.
0: Από το Μετρόπολης.
1: Ο Τέλης ο Μιστακίδης,
0: ναι,
1: πες ότι είναι 30 χρονών.
0: Ναι,
1: και πάει στο να πάει στο Καραϊσκάκι, ρε παιδί μου, και διαλέγει παρέα.
0: Ναι.
1: Από το Μετρόπολης.
0: Ποιον ΠΑΟΞΙ
1: θα έπαιρνε?
0: Με μένα σίγουρα όχι.
1: Όχι, πάμε ναι, παρακάτω.
0: Με τον Καμόρα σίγουρα όχι.
1: Όχι.
0: Με τον Πετρωτό.
1: Όχι.
0: Δεν θα πει με Πετρωτό.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Με τον Βρανά.
1: Όχι.
0: Με ποιον, φίλε?
1: Ο
0: Χιάκα Κομούτσου. Με τον Ζαΐρη.
1: Όχι.
0: Δεν πήγε με τον Ζαΐρη. ΠΑΟΞΙ, έτσι. Ποιον, ρε. Με τον Χαρούλη.
1: Όχι. Με το Βαρδάκι θα πηγαίνει.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, έχει δίκιο. Έχεις... Πρώτη φορά που έχει πολύ δίκιο.
1: Στην
0: ναι,
1: Μπένα και οι δύο.
0: Βαρδάκι σε μισθωτικό.
1: Οι άλλοι θα πηγαίνανε με το Πούλμαν
0: με τα φουλάρια του.
1: Και αυτοί με τα φουλάρια με την Μερσεντέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια λες.
1: Αυτό θα ήταν.
0: Αλήθεια λες με Βαρδάκι. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Μπασκετικά μαντάτα, γιατί
1: για πες,
0: έχει
1: για
0: δώσει πολύ και εκεί το μεταγραφικό. ΠΑΟΚ θεωρώ ότι μπορεί και σήμερα να έχει κάτι στο μπασκετικό. Αλλά εμεί πάμε ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καταρχά. Ξεκινάω από το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα. Που επιβεβαιώνει όλο αυτό που λέω διαχρονικά.
1: Ότι.
0: Ότι τα τρολ είναι τα τρολ, τα οποία δεν πρέπει να τα δίνουμε καθόλου σημασία.
1: Τώρα κατήγηση κάνεις.
0: Όχι, δεν κάνω κατήγηση. Αναφέρω δεδομένα. Σε δύο μέρες, 6.600 σχεδόν τα εισιτήρια. Wow. Από 3.300 μέσο όρο την ημέρα.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό το νούμερο.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Άρα,
1: θα πάει 15.
0: Στα είχα πει.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός εδώ που κάνει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτός πάει στην Τούμπα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα περάσει και τα 15. Γιατί 15?
1: Μπορεί. Διαβάλει πλαφόνο.
0: Τώρα, αν ανακοινωθεί.
1: Ο Παμιμίκος που λέω και κόκκινο. Διαβάλει πλαφόνο.
0: Πλαφόνο ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο έχει βάλει 20.
1: Στο μπάσκετ έχει βάλει. Δεν έχει βάλει στο μπάσκετ.
0: Θεωρητικά εκεί γύρω στους 5-5,5 χιλιάδες.
1: Ωραία.
0: Στο ποδόσφαιρο 21.000 είχε βάλει ο Ζαγοράκης.
1: Μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή
0: δεν είχαμε κάνει
1: 21.000. Θα αφήσει.
0: Άμα φτάσει εκεί, γιατί.
1: Ναι, γιατί παίρνουν διαρκές, δεν έρχονται.
0: Και
1: είναι άδεια η τούμπα. Τώρα πρέπει να λυθεί αυτό. Το λύσανε αυτό.
0: Το έχουν κάνει το θέμα. Να το μεταφέρουν γρήγορα, το στείλουν σε κάποιον άλλον. Το έχουν κάνει. Να σου πω κάτι. Δύο πράγματα θα πρέπει να γίνουν. Παίρνει την πρόκριση τώρα με τη Δυναμό Κιέβου. Τώρα.
1: Αλλά αυτό είναι ευκολάκι.
0: Δεν είναι καθόλου ευκολάκι. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια.
1: Αυτό είναι ευκολάκι.
0: Ευκολάκι μήνα Ιούλιο δεν υπάρχει.
1: Η Άντερλεκτ είναι το θέμα μετά.
0: Η Άντερλεκτ είναι πιο εύκολη από τη Δυναμό.
1: Λες,
0: 100-0.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχασε τους τρεις καλύτερους παίχτες της.
1: Μάλιστα. Εκεί η Δυναμό δεν έχει άλλους δύο.
0: Η Άντερλεκτ είναι σαν να έχασε τον Μιχαηλίδη, τον Κωνσταντέλια και τον Ζίφκοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι για να το κάνω τα λιράκια. Η Δυναμό
1: δηλαδή εσύ φοβάσαι πιο πολύ σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Παρά την Άντερλεκτ.
0: Παρά την Άντερλεκτ, καταρχάς να πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω αν θα περάσει χωρίς τη Χάμαρμπι. Η Χάμαρμπι είναι στο πικ της.
1: Πολλοί παοξίδες θέλουν τη Χάμαρμπι.
0: Και εγώ Χάμαρμπι θέλω.
1: Να περάσει η Άντερλεκτ. Η Χάμαρμπι δεν τη θέλουν.
0: Σουηδία έχω πολύ λαό, πολλά φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακουρατές μας εδώ, Αχιλλέας. Έχω χίλιους δυο πάνω. Θέλω να πάω στο Χόλμε. Βρυξέλλες έχουμε βαρεθεί κιόλας στην τελική.
1: Τι να πάει κάτι στη Βρυξέλλες.
0: Anyway, κάτσε, μην με αποσύρει.
1: Να πάει στα χαντάκια.
0: Λοιπόν, τα διαρκεία σου πάκουν, εγώ πιστεύω θα φτάσουν τα περσινά εύκολα. Ειδικά εάν. Σου είπα, έχουμε κανένα καλό αποτέλεσμα τώρα πρόκριση με Δυναμό Κιέβου, γιατί είναι αυτή την
1: πάρεις
0: εβδομάδα.
1: Και Γιαννούλη.
0: Και πάρει και τον Γιαννούλη.
1: Θα έρθουν οι άλλοι μαω, θα τα πάρουν.
0: Ο Γιαννούλη για μένα. Είναι το turning point της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ.
1: Αφού είπες έκλεισε σχεδόν.
0: Είπα από τη Δευτέρα ότι αυτή η εβδομάδα ίσως να είναι καθοριστική και πράγματι, άντε να πάμε στο Γιαννούλη, γιατί εκεί τρίβεσαι και εσύ, πριν πάμε σε δεκάδες. Και πράγματι, χθες και προχθές έγιναν κάποια πραγματάκια τα οποία οι Γερμανοί αρχίζουν να αναθεωρούν, αρχίζουν να το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Να λίγο Γιαννούλη στύπησε, να λίγο το δάχτυλο έτσι.
1: Τώρα το δάχτυλο, εγώ άμα θέλω το πιστεύω.
0: Πήραμε τον φυσικοθεραπευτή της Augsburg, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τον πήραμε τηλέφωνο.
1: Τι σε είπε.
0: Μου λέει: έχω ιατρικό απόρριτο. Δεν γίνεται να σου.
1: Για το δάχτυλο έχει απόρριτο.
0: Για όλα, για τραυματισμούς.
1: Αλλά δεν έκανε και.
0: Αλλά οφείλω
1: δεν έκανε και χειρίση προστάτη. Το δάχτυλο έκανε,
0: ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Το δάχτυλο.
0: Κάτι σοβαρό δεν είναι.
1: Ξέρεις τώρα τι έκανε ο Γιαννούλης. Πήγε, έκοψε τα νύχια.
0: Και κόπηκε λίγο παραπάνω στο
1: νύχι. Έκοψε επίτηδες στο νύχι δεξιά.
0: Έλα από αύριο θα μιλάτε.
1: Και κάνει τον πεθαμένο. Κάνε δάκτυλο δεν χτύπησε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
1: Το πεθαμένο κάνει βρε
0: τώρα. Σε κάθε περίπτωση. Για να βάλουμε το θέμα ακριβώς εκεί που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Χτύπησε το δάκτυλο.
0: Ακριβώς εκεί που είναι.
1: Έδειξε με τον τρόπο του. Με το δάκτυλο ότι δεν παίζω.
0: Βρε, δείχνει διαρκώς, όχι τώρα. Συνέχεια το δείχνει ο άνθρωπος. Σου λέει, παιδιά, κανονίστε. Αφού ξέρετε στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Το έχει καταλάβει.
1: Αντιεπαγγελματίας.
0: Τότε όλοι είναι αντιεπαγγελματίες.
1: Είναι αντιεπαγγελματίες ο Γιαννούλης.
0: Όχι, όχι. Όλοι είναι αντιεπαγγελματίες.
1: Άμα τα έκανε στον Πάο κάποιο.
0: Και ο Σάντζε δεν τα έκανε. Τον άφησε ο Πάο και έφυγε.
1: Τι έκανε το δάκτυλο.
0: Φυσικά. Δεν έρχομαι, κατέβασε φωτογραφίες. Τι άμα τα έκανε κάποιο ο Πάο. Τώρα το έκανε. Πριν μισό μήνα, μην με έρθουν εσωχαδιάζει καλοκαιριάτικα.
1: Αντιεπαγγελματίας φούλο Γιαννούλη.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Τι όλοι.
0: Όλοι είναι αντιεπαγγελματίες. Ναι, όταν θέλουν κάτι, πέφτει.
1: Δεν τιμά το συμβόλαιό του, Γιαννούλη.
0: Ο Πινέδα, γιατί το είδε. Εσύ τι κόπτεσαι.
1: Τι κόπτο.
0: Τραβά κανένα ζόρι, άμα δαρθεί ο Γιαννούλη στον πάγο.
1: Συμπαθώ την Άουσμπουργκ.
0: Α συμπαθήσει να έγινε και
1: Άουσμπουργκ.
0: Μετά από ΑΕΚ έγινε και Άουσμπουργκ.
1: Έγινε Άουσμπουργκ.
0: Έτσι σου φύγει ο Πινέδα, δεν έβγαλε Κίχ. Άιντε τώρα. Κίχ δεν έβγαλε.
1: Αντιεπαγγελματία.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν σέβεται το συμβόλαιο.
0: Πάμε λίγο. Εντάξει, δεν θα τρεγκάσει.
1: Κάνει το δάχτυλο.
0: Α το δάχτυλο. Να πούμε ακριβώς που είναι η κατάσταση για να μην ο κόσμος μπερδεύεται. Έτσι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Έχει λέει άλλο.
0: Ρε άνθρωποι, θα πούμε.
1: Ιατρικό απόρριτο.
0: Δεν αφήνει. Τρεις λέξεις λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν.
1: Ιατρικό απόρριτο και το δάχτυλο.
0: Ο φυσικοθεραπευτής. Εντάξει. Απλά του λέω, μου λέει δεν είναι σοβαρό όμως. Εντάξει. Λέω, οκ, το σέβομαι.
1: Ξέρω τι είπε. Δεν χτύπησε κανένα δάκτυλο, έκανε τον νίκη δίθεν.
0: Όχι, όχι. Αυτά τα λες εσύ. Λοιπόν, θα με αφήσει να τελειώσω για να, γιατί ο κόσμος τώρα τσατίζεται, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι η φάση που λέει ο άλλος, άστον αρέ άνθρωπε να μιλήσει.
1: Ναι.
0: Εσύ θες να εντριγκάρεις, εγώ θέλω να πω τα νέα.
1: Εγώ λέω το δάκτυλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα του Γιαννούλη για τον ΠΑΟ.
1: Που κολλάει.
0: Πουθενά.
1: Αλλά.
0: Απλά δεν έχει δώσει το επίσημο OK η Augsburg. Μπορεί να το δώσει. Εγώ λέω μπορεί και σήμερα να το δώσει.
1: Ανεβάζει προσφορά ο ΠΑΟ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, απλά ο ΠΑΟΚ το χειρίζεται ωραία το θέμα παρασκηνιακά. Το χειρίζεται και ο Γιαννούλης. Αντιλαμβάνονται οι Γερμανοί ότι παιδιά, άμα φύγει, μετά μπορεί να με χάσουμε και λεφτά, μπορεί να μην πάρουμε και τίποτα. Σου λέει αφού θέλει να πάει και ας το δώσουμε να τελειώνουμε.
1: Μας έχει πρίξει δηλαδή.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας έρθει ο Γιαννούλης, ο οποίος θα είναι μεταγραφή ουσίας, ενδυνάμωσης και επικοινωνίας και θα αλλάξει και το κλίμα επιτέλους μετά από μήνες στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ έχει ένα μαύρο σύννεφο εδώ και μήνες. Λοιπόν, μπορεί και σήμερα να το δώσουν οι Γερμανοί. Εάν το έχουν, θα το δώσω, να το αναφέρω κατευθείαν. Έτσι. Ρε παιδιά, ρε Σικώστα, με λες τι είπαν οι άλλοι. Το είπαν οι άλλοι. Τι είπαν οι άλλοι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Διάφοροι τώρα που έχουν.
1: Ότι τι.
0: Ότι έκλεισε ο Γιαννούλης, έκλεισε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν έχει πάρει ακόμα το OK από την Άουξμπουργκ. Εντάξει, όλοι μπορούν να πούμε ότι έκλεισε. Το λέμε εδώ και ένα μήνα.
1: Ζαριά ρίχνουν οι άλλοι, ρε. Σας λέει όλο το κανονικό ρεπορτάζ.
0: Σας λέμε τώρα τι γινόταν χθες το βράδυ.
1: Μπορεί να κάνει τι. Μάλλον ο Κουλιανός αν βάλει την είδηση κτλ. Ναι. Σου λέει τι είναι ακριβώς.
0: Δεν έχει δώσει ακόμα το επίσημο OK. Μπορεί να το δώσει όμως σήμερα αύριο. Γιατί ναι. Έχει φτάσει και αυτή στα ώρα και λέει εντάξει, άσον τώρα τραυματίζει στο δάκτυλο. Δεν θέλει, δεν κάνει, άσον να τελειώνουμε. Μπορεί, το ξαναλέω, μπορεί και σήμερα αύριο να τελειώσει το θέμα. Αλλά ακόμα OK η Άουξμπουργκ να πει παιδιά. Υπογραφή, αφήστε τον να φύγει, δεν έχει δώσει. Τώρα, σήμερα, τι ώρα είναι τώρα. 9:23 δεν έχει δώσει.
1: Δηλαδή αυτός ο...
0: Μπορεί να δώσει 10:23.
1: Ο τεχνικός διευθυντής, δηλαδή είδε και από είδε ότι.
0: Αρχίζει να βλέπει και να
1: αποβλέπει. Είναι λίγο το παιδί μπερδεμένο, να πούμε. Ναι, ναι.
0: 9:23 δεν έχει δώσει. Μπορεί 10:05 να το δώσει.
1: Του πέρασε το μήνυμα ότι παιδιά, εγώ εδώ δεν θα σα παίξω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν είμαι σωστός επαγγελματίας. Θέλω. Wow.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ωραία.
0: Τώρα,
1: πάμε.
0: Τελειώσαμε με Γιαννούλη.
1: Εντεκάδα.
0: Μπορεί και σήμερα και αύριο να έχουμε.
1: Πόσοι παοξίδες θα ανέβουν απάνω, να πούμε.
0: Θα καμιά 500 σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θα έχει μια
1: 500. Αουάου θα είναι η.
0: Το γήπεδο χωράει 15. Αουάου θα είναι. Στο μάτι δεν πηγαίνουν.
1: Θα είναι η αουάου. Ωραία. Γήπεδο πόσο χωράει, 6.000.
0: 15.
1: Α, χωράει 15.
0: 15 στο Λούμπλιν γίνεται. Μια πόλη που συνορεύει και με την Ουκρανία. Είναι σχετικά κοντά. Θα έχει και 2.000-3.000 Ουκρανούς σίγουρα που πηγαίνουν σε αυτά τα μάτς.
1: Δεν θα έχει κόσμο, δηλαδή δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο, με άλλα λόγια.
0: Σε λίγο ενδεχομένως θα έχω μια απάντηση από Augsburg. Γιατί έχει σταθεί μήνυμα. Να δούμε αν και εφόσον θα τελειώσει σήμερα, αύριο. Αλλά ότι έχουμε αλλαγή πλεύσης και από την Augsburg σιγά-σιγά είναι δεδομένο. Μάλιστα. Αυτό είναι το σωστό. 9:24 το ξαναλέω φίλε, δεν έχει υπογράψει ακόμα η Άουξμπουργκ το OK να φύγει. Έτσι. Μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αλλά δεν έχει γίνει τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έχω τώρα μόνο με έστειλα μήνυμα, περιμένω.
1: Πόσους πόντους είναι το δάχτυλο πρισμένο, 2-3?
0: Είναι λίγο. Ναι, ναι. Είναι λίγο. Ναι. Λίγο είναι. Να ξέρεις, ναι, ναι. Άμα δεν κόψει καλά την παρανυχίδα, καμιά φορά ναι. Τραυματίζεσαι. Έτσι εσύ που γελάς.
1: Τα πονηρά τα παοξίδικα.
0: Άσε
1: βέβαια. Χτύπησε το δάχτυλό του ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν, στο Λιούμπλιν, 8 η ώρα. Πάρα πολύ κωβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ κωβικό. Όπου δεν θα πει. Δεν θες να έχουμε ΠΑΟΚ το χειμώνα. Μην εσύ τώρα με κατσατίζεις. Τι ευκολάκι. Υπάρχει εύκολο μάτσι Ιούλιο μέσα Ιουλίου. Τι ευκολάκι έχεις δει τον ΠΑΟΚ καθόλου. Τι
1: Για τον δω.
0: Τι να το δεις.
1: 3-4 γκολ πετάει σε κάθε φιλικό.
0: Και τρώει και τρία.
1: Τρώει.
0: Και τρώει.
1: Κολόβερ διπλό.
0: Ευκολάκι.
1: Και σκόρερο μύθου. Στο δίνω. Πέτια. Σκόρερο μύθου.
0: Γιατί εσύ θες το μαγαρίσει το μάτσι τώρα.
1: Θες μαγαρίσει. Εσύ. Ποια δύναμο Κιέβο, ρε.
0: Σου έδειξε ότι είναι σε αξία η ίδια με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Έχει παίξει ήδη δύο παιχνίδια αυτή. Ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο του. Και ευκολάκι.
1: Σε τερμπάκι παίζουν ο Χατζηδιάκος με τον.
0: Τώρα θα τη δώσουμε. Εντάξει.
1: Ο Κέρι πέπεσε ο πυρετό.
0: Α, σωστά.
1: Ο πυρετό έπεσε.
0: Ναι, έπεσε ο πυρετό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έφερε τον Λίρατς. Βέβαια, εμένα αυτή η στάση μου δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα δεξιμπάκ.
1: Όταν, για πέταμα το
0: ναι, όταν δεν τον παίρνει.
1: Τον παίρνεις.
0: Και ξαφνικά βλέπεις ότι κάποιος είναι λίγο αδιάρθρος και τον φωνάζει έλα,
1: ναι.
0: Έλα. Σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει.
1: Καθόλου.
0: Τον άρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει και δεξιμπάκ εκτός από χαφ. Εδώ κράτα το χαφ λίγο να πούμε κάτι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ στα χαφ. Στην πορεία όπως και για τον φορ. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ σε ΠΑΟΚ σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Αλλά πάμε για οχτάρι, εννιάρι και διάρι.
0: Πάμε για εξαροχτάρι, εννιάρι
1: και διάρι.
0: Και διάρι.
1: Και τριάρι.
0: Και ένα στόπερ ακόμα.
1: Άρα πας για 5 μεταγραφές.
0: 4 σίγουρα. Ναι. 4 σίγουρα. Βέβαια, κανένας δεν ασχολείται σήμερα με τις μεταγραφές. Ασχολούνται με το μάτς το οποίο το ξαναλέω. Είναι το παιχνίδι το οποίο δεν θα σε πει κανένας μπράβο αν περάσεις.
1: Αλλά άμα χάσεις θα σε κάνουν.
0: Αλλά άμα χάσεις θα σε ξεπατώσουν.
1: Ναι. Ποιο θα ξεπατώσουν τώρα, άμα χάσει.
0: Γενικά θα ξανακράσουν τώρα γιατί είναι όλοι καινούργοι. Ναι. Προπονητής είναι καινούριο. Ναι. Στελέχη είναι καινούρια. Ναι. Αυτοί που τα
1: θέλουν. Άρα ποιο θα κράξει.
0: Γενικά.
1: Το πρόεδρο.
0: Θα κράξω το. Γιατί άργησαν τις μεταγραφές κυρίως. Εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ενδεκάδα. Πάμε να δώσουμε.
1: Υπαρτάλο τερματοφύλακα.
0: Όχι.
1: Τσιφτσής.
0: Έχει ένα μικρό προβάδισμα από
1: ό,τι αντιλαμβάνουμε
0: ο Τσιφτσής.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί τον είδα χθες συνέντευξη τύπου. Και γιατί στο φιλικό του τελευταίο που πήγα.
1: Ναι, ήταν βασικό.
0: Αλλαγή έγινε. Ξεκίνησε ο Παβλέγκα και μπήκε αλλαγή ο Τσιφτσής από ένα ημίχρονο. Έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είδα τον Τσιφτσή χθες να κάνει δηλώσεις. Συνήθως αυτός που κάνει δηλώσεις παίζει.
1: Θα δούμε τα χούγια και του κοινού.
0: Δηλαδή τώρα έβαλε να μιλήσει ο Τσιφτσής και θα παίξει ο Παβλέγκα.
1: Ναι.
0: Είναι μια ένδειξη.
1: Είναι μια ένδειξη. Μπακ δεξί, Κένι έπεσε ο πυρετός.
0: Ο Κένι θα είναι καλά, θα
1: πέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι καλά. Χθες το βράδυ είχα επικοινωνία.
1: Τέιλορ αριστερά.
0: Τέιλορ αριστερά.
1: Δεν τρελαινόμαστε.
0: Φαίνεται ότι προτιμάμε τον άνθρωπο που ήταν στην προετοιμασία, δούλεψε και εμένα στα δικά μου μάτια μου φάνηκε βελτιωμένο.
1: Δεν με τρελαίνει αυτό.
0: Εντάξει. Είναι από τους παίχτες του 7 που θα σε παίξουν 7.
1: Κρύος.
0: Μιχαηλίδη σίγουρα και Χατζηδιάκος Παρτενέρ.
1: Πρώτη φορά παίζουν μαζί.
0: Έχουν παίξει στην εθνική.
1: Στην εθνική παίξαν, αυτό είναι καλό.
0: Έχουν παίξει στην εθνική, έχουν προπονηθεί ξανά.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Ο Λιστότο δεν είναι 100%.
1: Πάλι
0: δεν είναι 100%. Στα χάφου Ζαφίρης είναι το σιγουράκι.
1: Ωραία, δίπλα.
0: Μάλλον ο Καμαρά.
1: Πολύ καλό ο Καμαρά.
0: Γιατί και ο Σάντα Μαρία δεν είναι έτοιμο 100%.
1: Ναι.
0: Να βγάλει μεγάλο χρονικό διάστημα αγώνα.
1: Τα δύο γκολ θα τα βάλει ο Μίθου το ένα και ο Καμαρά το άλλο.
0: Λες, ε?
1: Ναι, έτσι λέω.
0: Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτς σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Και αριστερά δεν ξέρω ποιον θα βάλει.
1: Εγώ θα βάζω τον Τάισον.
0: Και αλλαγή μετά τον.
1: Τον Χαμετάλη.
0: Ο...
1: ή τον Άλλη και μετά τον Τάισον. Εσύ τι θα έκανες. Είναι ρίσκο αυτό.
0: Εγώ θα βάζω τον Άλλη.
1: Τον Άλλη και άμα κουραστεί. Ο Άλλη δεν τα καταφέρει.
0: Ο Άλλη καταρχάς είναι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Έχει παιχνίδια, έχει ρυθμό και όπως μιλούσα χθες με τον Αχιλέα πάνω από τη Στοχόλμη, γιατί το ρωτάω να μαθαίνω πράγματα.
1: Άλλη.
0: Μου λέει είναι πανέτοιμος ο παίκτης. Έπαιζε κανονικά, λέει.
1: Άλλη και στο χώρο.
0: Και στο χώρο βάζει τον Τάισον μετά. Ναι. Και στην κορυφή ο φίλος σου θα ξεκινήσει, τον οποίο τον έχεις προλογίσει. Ελπίζω να μην πιάνει το μάτι, γιατί είναι ξανθός γαλαζομάτης κι αυτός, σαν εσένα.
1: Κούκλος είναι.
0: Ναι. Γιατί συνήθως ό,τι βάζεις στο στόμα σου το ρημάζεις.
1: Ότι λέω καλό.
0: Ναι. Ότι... έχεις πει πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Μύθο. Και ελπίζω να μην τον επηρεάζουν, επειδή είναι κι αυτός γαλαζομάτης. Έτσι. Με ναι, Μύθο θα ξεκινήσει.
1: Και τον Καμαρά έχω καλό λόγο να πω, που τον έχετε ξεγραμμένο.
0: Ναι.
1: Όχι ο Καμαρά, και τα
0: αποκαλύψα. Αλήθεια λες.
1: Σου πετάξει κανένα γκολ με το κεφάλι, να πούμε, όπως την άλλη πέρσι που.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχει προχωρήσει πολύ το θέμα. Οκ, okay, δεν έχει δώσει. Με το ζόρι να το δώσουμε, ρε παιδιά.
1: Κρατάει μια πισινή εσύ.
0: Μα δεν έχει δώσει ακόμα το επίσημο καίο. Ότι έχει μαλακώσει, ναι. Φυσικά δεν έχει δώσει το καίο. Λοιπόν, ο παίχτης 100-0 ο παίχτης, ναι. Και από το 50
1: πήγε στο
0: 70. Πήγε στο 70. Ωραία, αυτό. Δηλαδή με το στανιό να δώσουμε κάτι που δεν ισχύει. Λοιπόν, μην δούμε και κανένα Χατσίδι αριστερά.
1: Που?
0: Κράτα το κι αυτό.
1: Χατζίδη, γιατί μαρκάρει ο Χατζίδης.
0: Ναι.
1: Δεν μαρκάρει ούτε αυτός.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον μαλώνω. Ο Χατζίδης πρέπει να μαρκάρει περισσότερο από τον κάθε έναν από αυτούς. Από άλλοι και Τάισον.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Ζίφκοβιτς να κάνει μαρκαρίσματα φοβερά και να μην κάνει ο Χατζίδης, που είναι παιδί 19 χρονών.
0: Τώρα. Αυτή θα είναι δεκάδα, πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Το πρώτο της χρονιάς με ομάδα που όσον αφορά τη δυναμική της και τη φανέλα της είναι ισοϊψής με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζω μια ομάδα άγνωστη. Αυτό ίσως να είναι και καλό. Η οποία, εντάξει, και πρώτο μάτσα, απλά φοβάμαι μην. Είναι μια ομάδα που πηγαίνω και ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη. Είναι η δυναμό Κιέβου.
1: Πόλεμο έχουνε, μωρέ.
0: Πόλεμο, αλλά παίζουν κανονικά πάλι.
1: Εντάξει, μωρέ. Πόλεμο. Σε άλλη πόλη παίζουν, σε άλλη χώρα παίζουν.
0: Τώρα, γιατί να μην πούμε μπράβο να αποκλείσουμε το δυναμό Κιέβου, ρε, εσύ. Δεν παίζουμε με την πάξη. Εσύ, Κωνσταντίνε, αυτά τα μάτσα το καλοκαίρι είναι ας περάσω όπως περάσω, να περάσω για να προχωρήσω. Δεν κοιτάζεις τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα κοιτάζεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχασε. Να το δώσουμε γι' αυτό, γιατί έχω θέμα και για τον Φορ. Πάντως έχασε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που τον ήθελε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ και ο οργανισμός και ο προπονητής. Είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, τον οποίο τον αναφέραμε και εμείς εδώ συχνά πυκνά στα ρεπορτάζ. Ότι ναι, από το Λεβάντε, ναι. Παρότι ο ΠΑΟΚ πίεσε πάρα πολύ και έφτασε πολύ κοντά, Τώρα δεν ξέρω αν έχει τελευταία ηχμάδα, μήπως κάνει κανένα ντεμαράζ. Προτίμησε να μείνει στην Ισπανία.
1: Τον 35η, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει.
0: Το Χωσέλου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φωνές μέσα στον ΠΑΟΚ
1: όπου...
0: που λένε ότι δεν θέλουμε άλλον πολύ μεγάλο στην δεκάδα μας.
1: Ποιος
0: έχουμε
1: είναι
0: ήδη
1: πολύ
0: τον
1: μεγάλο.
0: Τάισον.
1: Ναι.
0: Έχουμε ήδη τον Τάισον.
1: Ποιον άλλον έχει μεγάλο.
0: Τον Τάισον. Ναι, να πάρουμε ένα παίχτη 36 χρονών, του δώσουμε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Να μας παίξει ή να μας παίξει ένα χρόνο και του χρόνου να φύγει. Ο ΠΑΟΚ να
1: θέλει
0: πω,
1: δηλαδή κάποιον με αξία.
0: Ο ΠΑΟΚ να πω λοιπόν
1: τι
0: ότι
1: θέλει,
0: είναι,
1: τι
0: έχει ζαχαρώσει άλλον σεντερφόρ, ο οποίος θα είναι με αγορά και μάλιστα θα είναι και μπαμπάτσικη. Από όσα μαθαίνω είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Μεγά πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτά να τα πεις στα τρολάκια. Έχει, δεν έχει, τι θα κάνει. 3,5 άμα δώσει μπαμπά και κλείς Γιαννούλη. 4, 2 στον άλλη, 2 στον άλλον. Έχει, δεν έχει. Κατάλαβες γιατί τους μπορώ.
1: Μη.
0: Τα δεδομένα ποια είναι.
1: Μη.
0: Μου λένε, αλλά εγώ τα δεδομένα κοιτάζω πάντοτε.
1: Καλά, μη.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Μη.
0: Λοιπόν, επομένως.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στην ομάδα που δεν θέλουν άλλο μεγάλο.
1: Θέλει μικρό με μεταπολιτική αξία.
0: Ακριβώς. Και τον παίχτη που ψάχνει είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και τον θέλει. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω, αν είναι σωστά τα ονόματα που έχω, που έχω μάθει, όχι έχω διαβάσει, δεν έχουν γραφτεί, θέλει κορμί. Θέλει να είναι πάνω από 85 σέντερφορ ο Λύση. Θέλει να είναι ψηλός.
1: Και ο άλλος ο γέρος είναι.
0: Και ο άλλος ο γέρος και ο νέος που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός εκεί.
1: Είναι
0: άρα
1: κορμί.
0: Θέλει κορμί.
1: Αυτός είναι κορμί.
0: Ναι, θέλει κορμί ο ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, αν ο Τάισον δεν υπήρχε, θα τον παίρνανε.
0: Υπάρχουν, σου λέω, ασχολούνται με τις μεταγραφές
1: ναι,
0: και ένα δεκαριά άτομα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι μισοί λένε, ρε παιδιά, είναι... πάρουμε 36-37. Οκ, ένα χρόνο και αν θα μας βγει να ρίξουμε ζαριά σε μια κομβική θέση. Και αν αυτός κάνει χαβαλέ. Και έρχεται απλά για τα 2 εκατομμύρια. Υπάρχουν αυτές οι σκέψεις. Και για μένα δεν είναι κακές. Βέβαια ο παίχτης είναι μεγάλης αξίας.
1: Σάλοφ, πού θα πάει?
0: Τα νοσοκομεία στην Ρωσία να κάνει αποθεραπεία.
1: Ξέρεις που θα πάει στον Ηρακλή και έγινε
0: φασαρία. Στον Ηρακλή να πάει, ρε φίλε. Πώς τον πληρώσει ο Ηρακλής? Μην λέτε τέτοια. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να κρατήσει τον Αμανατίδη και τον Πασινά 2 μήνες. Θα πάει. Τι?
1: Ξέρεις γιατί μαλώσανε.
0: Για τις μεταγραφές.
1: Πλακωθήκαμε ποιος έκανε.
0: Εντάξει, για τις μεταγραφές. Το ξέρω.
1: Λογικό
0: είναι. Το ξέρω. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Να συνεχίσουμε με τα γραφολογία και δεν συμμαζεύεται για τις ομάδες στα ευρωπαϊκά μας. Τι άλλο έχει σήμερα? Ναι, στον Μπέτσο, παιδιά, το μεσημεράκι θα ανεβάσω τη στήλη και θα έχουμε μπάσκετ μετά τις 10.
1: Έχουμε και φωτιά πάλι.
0: Πού έχουμε φωτιά? Να τα πούμε γρήγορα, παιδιά.
1: Έχουμε και φωτιά πάλι.
0: Πού έχουμε
1: τώρα
0: φωτιά,
1: να
0: χάρη.
1: Ναι, ξεκινήσουμε
0: γρήγορα, να δώσουμε,
1: λίγο, γρήγορα να δώσουμε.
0: Για να πάμε break.
1: Στίγμα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ενημέρωση ότι υπάρχει στο Ρεόκαστρο σε αγροδασική
0: πάλι
4: έκταση στην περιοχή στο Δερβαίνη. Με 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα.
0: Τι γίνεται εκεί στο Ρεόκαστρο, εσύ?
4: Τώρα θα πάρουμε και τον Χρήστο Στεφανίλη.
0: Ωραία. Τέλεια. Χάρη μας, ευχαριστούμε. Break και σε λίγο πάλι μαζί.
5: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλή σας μέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα. Με τον Λευτέρη Λίρατζη να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας τον Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας την Πάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Ο τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Phase, έχοντας την αποστολή και τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Πρόκριση στο τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 τη ΧΑΠΟΕΛ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίχτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Εύτσι το Σάββατο στις 6 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς παίρνει συνοστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Βασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ναι, οκ, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου λοιπόν με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη.
1: Στο Sky, κοίτα τι γράφουν.
0: Τι γράφουν.
1: Πολύχνη Χαλκιδικής. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πολύχνη Χαλκιδικής.
1: Ναι. Επιχείρησε να μαχαιρώσει τον άντρα της γιατί βαριόταν στις διακοπές. Έχει ένα τυπά εκεί πέρα να πούμε.
0: Προφανώς μπέρδεψαν τη Χαλκιδική με τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύχνη Χαλκιδικής. Παιδιά, στο Sky σβήστε το, γίνεστε ρεζίλι.
0: Ρεζίλι γίνεστε, παιδιά. Πολύχνη Χαλκιδική. Μη με κλείνεις, ρε. Τι έγινε. Α, εντάξει, τώρα θα, πάμε, θα πάμε. Μην αγχώνεσαι και ήδη. Εσείς μην αγχώνεσαι, δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε Χρήστο Στεφανή, παιδιά. Έχουμε δυστυχώς πάλι φωτιά εκεί στο Ωραιόκαστρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
2: Τη φετινή σεζόν, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε να σβήσουμε φωτιές.
0: Ναι,
1: στο ίδιο μέρος. Είναι τώρα εκεί κοντά πάλι.
0: Όχι. Όπα, έπεσε η γραμμή. Τι μαγαρίσατε. Τι μαγαρίσατε. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Μπορεί να δούμε Χατσίδι. Αυτό λες. Ναι, όχι, δεν είναι από το Big Four. Big Five το πρωτάθλημα. Δεν είναι. Σκέφτεται εδώ, μου στέλνει βίντεο από τη φωτιά. Δες που είναι. Δεν μπορούν εκεί, είναι γούβα.
1: Ναι, είναι γούβα, δεν μπορεί να πάει τα περιβάλλοντα. Και γι' αυτό σηκώθηκαν αερόπλανα.
0: Αερόπλανα και ελικόπτερα.
1: Σηκώθηκαν ελικόπτερα και αερόπλανα.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Που υπάρχει φωτιά είναι γούβα προς τα κάτω. Τώρα έχουμε βίντεο να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Σκέρδη.
1: Είναι σαν λάκκος μεγάλος, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι σαν μια τεράστια χωματερή. Τώρα έχουν πάρει εκεί και τα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φιλαράκι μου το Σκέντι. Είδε τι σου κάνουν κατευθείαν τα παιδιά. Το μου σου λέει τι γίνεται ακριβώς με βίντεο, όχι.
1: Όχι, είναι καλή φωτιά. Είναι καλή.
0: Είναι καλή, αλλά είναι σε γούβα.
1: Είναι καλή φωτιά, ναι.
0: Σκέντι, εκεί... ευχαριστώ ρε μπρο μου.
1: Δεν νομίζω να κινδυνεύουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Εκεί κάτω, δεν νομίζω.
0: Να, ναι. Τα ελικόπτερα. Έχουμε.
1: Πάμε,
0: έχουμε.
1: Πάμε, Στεφάνι.
0: Έλα, Χρήστο. Έλα.
1: Πάμε.
0: Τώρα ένα ακροατή μα έστειλε και βιντεάκι ακριβώς από το σημείο.
2: Ναι. Ναι, είναι στο περιβαλλοντικό πάρκο, είναι, έλεγα στο Κώστα που ρώτησε αν είναι στο ίδιο σημείο, είναι στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου, προς την πλευρά της Ευκαρπίας και η συγκεκριμένη φωτιά. Πολύ κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο στο οποίο και πλησιάζει, υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου λέγεται στο σημείο και μέσα σε ρεματιά και είναι και ευκαιρία συνήθως όταν οι φωτιές, το μέτωπο τους βρίσκεται μέσα σε ρεματιά για να σβηστούν, γι' αυτό και επιχειρούν τώρα τα εναέρια. Ακριβώς.
1: Πυροσβεστική δεν πάει εκεί με τίποτα, μεγάλη. Έτσι.
0: Δεν έχει σπίτια εκεί πάντως.
1: Σπίτια δεν έχει.
0: Όχι. Απλά δεν μπορούν να μπουν αυτοκίνητα εκεί πέρα, στη γούρβα. Δεν μπορούν να μπουν να μάξουν.
2: Σωστά. Ναι. Σωστά. Συνήθως οι ρεματιές ενδείκνυνται για να σβήσει μια φωτιά αναλόγως βέβαια τις συνθήκες που επικρατούν. Υπάρχουν άνεμοι 3 με 4 από 4 στο σημείο και αυτό λίγο δυσκεραίνει τις προσπάθειες. Είναι πάνω από 40 πυροσβέστες. Πολλά τα οχήματα σπέβδουν και υδροφόρες. Των Δήμων εκεί δεν απειλεί κατοικίες για την ώρα. Έλεγα ότι είναι η τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα στην ευρύτερη περιοχή Δερβενή, Ωραιοκάστρο, Ευκαρπίας. Στο σημείο ξέρουμε για τις άλλες δύο τα αποτελέσματα που είχαμε. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτήν την φωτιά θα είναι πιο. Θα είναι λιγότερο τραγικά, γιατί εκεί είχαμε και ανθρώπινες απώλειες τις προηγούμενες, αλλά και μεγάλη μόλυνση. Να πω ότι φωτιά στην Δυτική Θεσσαλονίκη είχαμε και νωρίτερα, στις 6 το πρωί, όταν ξέσπασε μέσα στο στρατόπεδο Καρατάσο. Εκεί, επειδή ήταν νωρίς το πρωί και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, άσχετα την έζησαν σχετικά άμεσα οι πυροσβέστες, εκεί λαχτάρισαν λίγο οι κάτοικοι, πέρασε ο κίνδυνος από το στρατόπεδο Καρατάσο. Όλες οι προσπάθειες τώρα γίνονται για την συγκεκριμένη φωτιά. Το μέτωπό της κατευθύνεται προς το περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που είναι σε ρεματιά.
0: Προσπαθούν να κατέβουν κάποια. Το είναι φοβερό, έχουμε φίλο που είναι εκεί και μου στέλνει τα βιντεάκια. Προσπαθούν να κατέβουν κάποια πυροσβεστικά από έτσι παραδρόμους που έχει εκεί πέρα. Έχουν κατέβει κανένα δυο από ό,τι βλέπω.
1: Δεν μπορεί να πάνε και πάνω.
0: Αλλά ακριβώς στο σημείο δύσκολο.
1: Δεν μπορεί να πάνε και πάνω, όχι.
0: Έχουμε εκεί το σκέτι, δεν ξέρω αν είναι πυροσβέστης ο άνθρωπος, αλλά μας στέλνει ακριβώς τι συμβαίνει. Όχι, δεν είναι πυροσβέστης, είναι μακριά. Απλά είναι εκεί στο χώρο προφανώς. Ο άνθρωπος εργαζόταν. Είναι δυνατή φωτιά, ναι.
2: Ναι, είναι δύο τα εναέρια μέσα. Είναι ελικόπτερα τύπου Ericsson τα οποία επιχειρούν στο σημείο και βέβαια αυτά παίζουν και το μεγάλο ρόλο στην κατάσταση μιας φωτιάς. Συνήθως οι επίγειες δυνάμεις είναι αυτές που οριοθετούν το μέτωπο και επικεντρώνουν εκεί τα εναέρια τα οποία παρεμβαίνουν κέρια σε τέτοιες επιχειρήσεις. Το καλό είναι ότι είναι μέρα, μπορούν να πετάξουν αν κόψουν και λίγο οι άνεμοι, δεν καίει κάποια δέντρα και χαμηλή βλάστηση και η συγκεκριμένη φωτιά. Να δούμε αν τελικά καταφέρουν να την ορίσουν.
1: Η χαμηλή βλάστηση τη σώσει τη φωτιά.
2: Ναι, η χαμηλή βλάστηση συνήθως δεν δημιουργεί τόσο.
1: Δεν δημιουργεί μεγάλα θέματα. Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Ναι. Καλό είναι αυτό.
2: Για την ώρα όχι ούτε εγκαταστάσεις.
1: Ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Χριστάρα μου, να σε καλά, ρε φιλέ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι
0: τον Άρη μας δεν μας χαλώσε καθόλου Μπακασέτας και ο Σιώπης, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε λεφτά ούτε για τα τσιγάρα. Λέει, ετοιμαζόμαστε για μια τραγωδία φέτος. Ο Σιώπης θα πάει μάλλον από έλειπαμε. Ο Μπακασέτας δεν ξέρω αν κάνει κανένα.
1: Το ότι ο Σιώπης δεν διαλέγει Άρη. Το ότι ο τερματοφύλακας δεν διαλέγει Άρη. Το ότι ο Μαντσίνη δεν διαλέγει Άρη. Το ότι ο Φούντας δεν διαλέγει Άρη.
0: Ναι, αντιλαμβάνεται.
1: Ο Σέντερ Μπάκ, ο Μάγκουσον δεν διαλέγει Άρη. Αυτό δηλώνει ότι προτιμάμε κάτι πιο
0: safe.
1: Πιο safe.
0: Και χωρίς πίεση και άγχος, γιατί στον Άρη υπάρχει πίεση. Βαριά.
1: Προτιμάμε κάτι πιο
0: safe.
1: Πιο safe.
0: Και χωρίς πίεση.

0: θέλουν κάτι πιο νέο. Λοιπόν, χάρη μας. Είχαμε και την καθυστέρηση.
1: Άμα είχαν μια χαφάρα δίπλα στον,
0: χαφάρα.
1: Στον Ζαφύρι να τρέχει σαν σκυλί, να μαρκάρει να πιο ψηλό και τέτοια, στέκεται ο 35χρονος σε
0: τέτοιο. Συμφωνώ.
1: Άμα έχουν αργό δίπλα στο Ζαφύρι, Κωνσταντέλια
0: ή μια ανεμία. Μπορεί να είναι και γρήγορος, αλλά απίθαρχος.
1: Τα άλλοι και με αυτόν τον Τάισο δεν μαρκάρουνε. Άμα πετάξει σέντερφορ που δεν είναι και εργάτης, αυτό σκέφτονται μάλλον στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά θα πάρουν χάφα ακόμα ένα. Που θα είναι ψηλό, δυνατό, πιο θα βοηθάει του Ζαφύρι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται στου δρόμου, χάρη μα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι συμβαίνει με την κίνηση στου δρόμου, τι συμβαίνει περιφερειακά εκεί όπου τα προβλήματα συνεχίζονται για όσου επιχειρούν να κινηθούν με κατεύθυνση προ ανατολικά από το ύψο τη Τούμπα και έπειτα. Στην πόλη βλέπουμε ότι καθυστερήσει υπάρχουν στην Τσιμισκή, είναι ένα σημείο το οποίο απασχολεί, καθώς και στην περιοχή του Βαρδάρη. Σε ό,τι έχει να κάνει με άλλες περιοχές, μπορούμε να πούμε ότι Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι ένας δρόμος ο οποίος επίσης έχει κάποιες καθυστερήσεις, ωστόσο υπάρχει μια σχετική ομαλότητα στον δρόμο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο γκάλοπ μας. Τέσσερις επιλογές με ευρωπαϊκό άρωμα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν το χώρο σήμερα. Σε Πολωνία και Ουγγαρία αντίστοιχα. Λοιπόν, θα καταφέρουν να προκριθούν και οι δύο? Δεν θα καταφέρει να προκριθεί καμία από τις δύο ομάδες? Θα τα καταφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ ή θα τα καταφέρει μόνο το σύνολο του Νίστρουπ? Τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Κάτσε μην δούμε το Χατσίδη να παίζει, ο οποίος έχει και προετοιμασία και ναι, οκ. Okay.
1: Αριστερά. Παράποδο.
0: Ναι, έπαιξε σε ένα φιλικό, έπαιξε
1: και, τα
0: και έβαλε και γκολ κιόλας.
1: Νομίζω και τα δυο τα πόδια.
0: Έκανε εσωτερική κίνηση και σούταρα και έβαλε και γκολάρα κιόλας.
1: Είναι γκολτζής ο Χατζίδης.
0: Είναι εύκολο γκολ. Είναι φολόγκολος. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Μεγάλη ιστορία
0: από να έρχεσαι από πλάγια και να βάζεις
1: γκολ. Και να σκοράρεις.
0: Πέρσι έπαιξε ένα μήνα βασικό και έβαλε 5-6 γκολ.
1: Όχι, είναι σκόρερ και είναι. Και αυτός με το μύθου θα κοστίζουν σε δύο χρόνια εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: σε δύο χρόνια θα είναι μεγάλοι παικταράδες.
0: Αν και εξής πιστεύω πολύ στους Ζαφύρης, είπε θα βάλει και τον κολάκι, λέει εδώ φίλος. Ο Καμαράν ήταν στο χέρι μου, δεν θα έπαιζε ξανά στον ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στα περσινά play-off, λέει ο φίλος.
1: Γιατί?
0: Ναι, τώρα έχω ενημέρωση από Γερμανία, όπως ακριβώς τα αναφέραμε. Όπως ακριβώς τα αναφέραμε, σε λίγο θα τα δώσουμε. Ότι έχει υπάρξει βελτίωση και περιμένουμε το OK.
1: Όταν λες υπάρχει βελτίωση,
0: λοιπόν
1: ζητάει κανένα φράγκο παραπάνω. Θέλει κανένα 200, 300.
0: Μπορεί να θέλει κανένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, εκεί στο Ρέγκεσμπουργκ. Τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, πόσο πάνε τα σπίτια εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτοί τα αγοράζουν ανάλογα με το φωτισμό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Άμα το βλέπει ο ήλιος, άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, είχα ένα φίλο στη Γερμανία.
0: Αλλά έχει εφηρωθεί αρκετά, λέει.
1: Ναι.
0: Η κατάσταση, γιατί μέχρι πρώτη μας ήταν ανένδοτος αυτός.
1: Ας του πάρει ο Σαβίδης ένα σπίτι εκεί πέρα.
0: Τελειώνουμε να ξεμπερδεύουμε.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Σκέρτη, ευχαριστώ για τα βιντεάκια μου. Σήλες, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν είναι η φωτιά που μας στείλατε, δεν κάνει ζημιά. Έχουν πάνω τα τσακάλια με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Σε ένα μισάωρο θα την έχουν σβήσει, δεν είναι τίποτα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται, θα είναι μια. Ναι. Καλημέρα, έχουμε κάτι νεότερο για τον Κυρίλ. Ο Κυρίλ, παιδιά, σε κουβέντα που είχαμε κατηδίαν,
1: ναι,
0: μου είπε ότι θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα κανονικά, γιατί μου έδειξε και το άνθρωπο και το πόδι του, την εγχείρηση, μου εξήγησε τι είχε όλη τη χρονιά που τα ταλαιπωρούσε. Μου είπε πόσες ενέσεις πήρε για να παίξει, γιατί δεν ήθελε να απουσιάζει. Μου είπε ότι αρχές Αυγούστου θα μπει με το υπόλοιπο γκρουπ τη ομάδα.
1: Ναι, τα ευαπορέτα πούλησε.
0: Αυτά είναι άλλα θέματα. Έχει ανάγκηρεση. Εντάξει, είναι άλλα θέματα. Ναι.
1: Τα ευαπορέτα πούλησε.
0: Λοιπόν, το τετραγωνικό στη Βαυαρία, επειδή μας ακούνε και κάποιοι, πάει 7.500 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβά και τα σπίτια. Μας ακούνε, είναι ακριβά.
1: Εμένα ο φίλος μου ο Μασόνος.
0: Και μη λες χαζομάρες για το φωτισμό, δεν ισχύουν αυτά.
1: Πριν 15 χρόνια,
0: ναι,
1: άστο να λέει.
0: 7.500, τι άσο,
1: εκεί. Πήγα εγώ με το Μεσίτη στη Γερμανία με τον φίλο μου τον Μασόνο.
0: Πότε?
1: Πριν 15 χρόνια.
0: Πριν 15 χρόνια, ξέρεις, πριν 15 χρόνια ήσουν παλαιστής εσύ.
1: Τι παλαιστής ήμουν. Ναι. Πήγαινα,
0: ναι.
1: Πήγαμε, βρήκαμε ένα σπίτι εκεί στο, δεν θυμάμαι, έξω από την κολονία να πούμε. Ο Μασόνος.
0: Θα σε πάμε μέσα στην κολονία.
1: Περίμενε. Ναι. Λέει, λέω καλό είναι αυτό φτηνό. Λέει όμως, λέει, δεν το βλέπω ήλιος. Και τι σε νοιάζει ένα
0: λόγιο. Αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Στεφ, αυτό εννοούσε.
1: Το άλλο που το έβλεπε ο ήλιος έκανε 150.000 ευρώ παραπάνω. Αυτό εννοώ. Το φωτισμό. Κάτι δύο πήγαμε το Μεσίτη να
0: πούμε.
1: Το πήρε ο Μασόνος, 500.000.
0: Κάρτες σήμερα δίνει ο τότης μας, το φιλαράκι. Στο Πετσό.
1: Όχι, όχι, σε ποιο μάτς. Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, κάποιες. Και εξηγεί γιατί.

0: Τι κάτσε, μην δούμε και καμιά κόκκινη, λέει.
1: Ναι.
0: Εξηγεί γιατί είναι πολύ άπειρο. Πορτάρη ο ρεφ εκεί. Λοιπόν, αυτά για στον Μπέτσο, παιδιά. Σήμερα ξεκινάμε. Κολονία με Βαβαρία δεν έχουν καμία σχέση. Πέσονα, είναι άλλη χώρα εντελώ.
1: Δεν είπα εγώ Βαβαρία. Εκεί που πήγε ο Μασόρα, δεν
0: εκεί είναι κολονία. Εκεί που μένει η Νοστρέλη είναι Βαβαρία. Γενικώ εκεί.
1: Δεν αγοράζουν σύμφωνα με τον ήλιο να μου.
0: Άλλα πράγματα ισχύουν εκεί.
1: Α, τι κάνει.
0: Άλλα πράγματα. Η Βαβαρία είναι μια ξεχωριστή Γερμανία. Mm. Γενικώ οι Γερμανοί δεν του γουστάρουν του Βαβαρού.
1: Ναι.
0: Να ξέρει. Δηλαδή, πώ εσύ λε, δεν γουστάρουν του κριτικού, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Για να πει, θα πα στο Γερμανία να ξέρει κιόλα. Η Βαβαρή είναι μια χώρα μέσα στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία, άλλα είδη. Ακόμα και οι μπύρες σου πίνουν σε άλλο ποτήρι, άλλα λουκάνικα. Όλα είναι διαφορετικά. Τι να σου πω τώρα. Τα μπρουζάδικα μένουν ίδια.
1: Εσύ ξέρεις, καλά.
0: Ρε Γλέντια, τι γέλιο έχω να ρίξω, ρε φίλε. Τι γέλιο θα το βιντεοσκοπώ. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Μπορώ να βιντεοσκοπώ. Ανάλογα την περιοχή, λέει, πέσουν. Ναι. Τι σχέση και κολόνες, το θέλουν κι άλλοι.
1: Θα κάνεις δηλαδή αυτό που κάνει ο Χατζινάκος.
0: Σε άλλο, σε χαβαλέ, σε πριβέ. Να το έχουμε να γελάμε, όχι για views. Λοιπόν.
1: Κοίτα, μην μάθει το σκοπό κι εγώ.
0: Εγώ κύκνο. Λοιπόν, κύκνο. Τι σχέση η κολονία, βρε. Όχι, τώρα σε κράζουν όλοι, να ξέρει. Γι' αυτό σε λέω, άστο, μην τα λε. Μην τα λε. Μου έρχεται το ένα μήνυμα μετά το άλλο. Βρεύρου και βάλα ο ένα. Τώρα ο Γρηγόρη σε στέλνει. Πριν 15 χρόνια το σπίτι, ένα σπίτι κόστιζε ω ένα σακί πατάτε. Τώρα κοστίζουν κοντά στο εκατομμύριο. Άστα να πάει, σε περιμένω για το γυμναστήριο. Έχει άποψη και για τα σπίτια τη Γερμανία.
1: Πήγαμε το μεσίτι και το σπίτι που το βλέπει ο ήλιος είχαν παραπάνω να μου.
0: Είχε φωτισμό από τον ήλιο εννοείς.
1: Αφού δεν βλέπετε ήλιο εκεί απάνω.
0: Ναι. Μπορούσε να πει, εντάξει, λόγοι και εδώ θα σου πει. Αν το σπίτι είναι διαμπερές,
1: ναι,
0: θα σου πει παραπάνω. Ναι. Άμα το σπίτι έχει θέα, θα σου πει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάτι μας είπες τώρα, ρε φίλε. Άκου, λέω και εγώ, σύμφωνα με το φως, έτσι πως το είπες, είναι σύμφωνα με το ρεύμα. Το μυαλό μου εκεί πήγε.
1: Όχι, ρε.
0: Α, όχι, ναι. Θα γίνω και είναι ο νέος μπάμπα, θα παίζει χωρίς ρεπό και θα σκάσει. Όχι, θα πάρουμε παίχτη εκεί, παιδιά.
1: Ο Λίρατζη, δώστε τον. Εγώ αν ήμουν ο Λίρατζη, θα έλεγα δώστε με δανεικό. Φεύγω.
0: Θα φύγει.
1: Τι να κάτσω να κάνω εδώ και πέρα, με έχετε.
0: Με τα λεφτά που αγοράζει διαμέρισμα στην κολονία, στη Βαβαρία παίρνει μέχρι ένα γκαράζ maximum.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
1: Τότε μην πα στη Βαβαρία.
0: Ανέβα πάνω, θα σε στρώσω καλά την κούνα.
1: Ποιο?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Ναι.
0: Ο φίλος. Όσα καταφέρνει. Αλήθεια λέει. Έτσι πήγαινα με φουλάρια και παπιών στην Τούμπα, λέει, και επίσης.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διαλέ. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σου κακό άσχετα αν ισχύει. Πες μόνο καλές ειδήσεις. Παιδιά, πάρτε ένα jukebox, βάλτε το λεφτά και εντάξει.
1: Ρίχτε.
0: Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Πάμε break και μετά μπαίνουμε στα tell news.
0: Εκεί όπου έχουν οι φήμες έχουν
1: οργιάσει.
0: Έχουν οργιάσει. Τώρα πρέπει να διαχωρίσουν.
1: NBA, ρε.
0: Ναι, όχι μόνο NBA, ρε, και κάποιον από τον Πειραιά παίχτη. Αλλά εδώ πρέπει να διαχωρίζουμε τους μύθους από την πραγματικότητα.
1: Πειραιά, δηλαδή, παίχτη που δεν θέλουν αυτοί.
0: Μπορεί και να θέλουν και να μην μπορούν να τον κλείσουν ακόμα.
1: Ναι, και να τον κλείσουμε εμείς.
0: Δεν νομίζω. Mm. Εγώ δεν νομίζω, γιατί χθες έγινε χαμός με το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Πετρίδης σε λίγο. Πάντως πρέπει να διαχωρίζονται πλέον οι μύθοι και οι πραγματικότητες, γιατί ξέρεις, η μεταγραφή του Οσμάν πλέον δεν έβγαλε τον κόφτη από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Λέει, εφόσον πήρες τον Οσμάν, μπορείς να πάρεις όποιον θέλεις. Θα μου πει κάποιος τον Τολιόπουλο γιατί δεν τον πήρες. Μπορεί να πάρεις όποιον θέλεις.
1: Αρκεί να θέλει.
0: Αρκεί να θέλει.
1: Έτσι.
0: Ο Τολιόπουλος ήθελε να πάει στον Άρη. Και ο Τολιόπουλος παλιό χαρακτήρας.
1: Όχι, ο Τολιόπουλος είδε κάτι το οποίο τον τρόμαξε. Μήπως είδε την προοπτική, όπως σου λέει τώρα ο άλλος.
0: Η προοπτική του ΠΑΟΚ είναι σε Ευρωλίγκα. Άστο. Ναι, αυτή
1: εντάξει,
0: είναι η προοπτική.
1: Ναι,
0: άσε ναι. Τι θες να φτιάξεις τώρα με το μυαλό σου.
1: Σου λέει ο δικός μου ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει παρεδώσει με κόμματα και τέτοια. Μήπως νιώθω πιο ήσυχος.
0: Αυτό είναι η δικιά σου.
1: Η δικιά μου λογική να πούμε. Ναι.
0: Άρα οι παίχτες πάνε όπου θέλουν. Άρα τον Γιαννούλη γιατί τον ξεφωνεί.
1: Δεν έχει να πάρει κανένα λιμάνι ο δικός μου ο πρόεδρος.
0: Ναι,
1: ούτε
0: ναι.
1: Να φτιάξει κανένα
0: λιμάνι. Μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει να ασχοληθεί κι αυτός. Να
1: λέει,
0: θέλει να
1: μου,
0: πουλάει λαμπούμπου εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Όχι, μπορεί να θέλει να αναπτύξει επιχειρήση του και στην Ελλάδα.
1: Τι, να ανοίξει μαγαζί να πουλάει κουκλάκια λαμπούμπου.
0: Ό,τι θες μπορεί να κάνει, ρε φίλε. Ότι θα του βάλουμε κόφτη εμείς θέλει να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Δεν ισχύει το σκεπτικό σου πάντως.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίξει Ευρωλίγκα. Αχ, κράτα το σήμερα.
1: Θα
0: 23.
1: Παίξει αγωνιστικά Ευρωλίγκα. Ή.
0: Όπως θες. Αγωνιστικά, ξεαγωνιστικά. Τι λέει.
1: Ποιο χτυπάει 112.
0: Για τη φωτιά. Ναι, άσχετο. Ναι.
1: Κακό
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Break. Θα επιστρέψουμε, αλλά πρώτιστα να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες, παιδιά, ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κομψό θα είναι, σήμερα είναι κομψός και ο καιρός όμως, έτσι διότι η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, έχει και το αεράκι, είμαστε εκεί 25, 27, 28, μια χαρά, Λουκούγκου. Επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη και τα πολλά μαντάτα από την Καλαθόσφαιρα.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου προς την Ευκαρπία, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και δέντρα μακριά από κατοικημένες περιοχές. Λόγω της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται, είναι δύσκολη η πρόσβαση για τα οχήματα και μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα αέρια μέσα, γι' αυτό και επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις. Ανάσα από τον καύσωνα των τριών προηγούμενων ημερών παίρνει σήμερα η χώρα και καθώς καταγράφηκαν θερμοκρασίες μέχρι και 43,5 βαθμούς Κελσίου σε 28 περιοχές. Μέσα σε 24 ώρες οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Προς το παρόν είναι άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίας. Μια απίστευτη υπόθεση προέκυψε μέσα από καταγγελία στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, με έναν 39χρονο να καταγγέλει τη γιαγιά του ότι του έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά πεντόλυρα από το σπίτι του στην Ευκαρπία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ένας προορισμός πολυτελείας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στην Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZ και ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε Στεφανή.
0: Πάμε να του δώσουμε μια να καλημέρα δούμε. Να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο τη.
1: Έχουμε κανένα καλό, έχουμε σβήσει φωτιά, τι κάνουμε.
0: Έλα, Χρήστο.
2: Όχι, δεν έχουμε καλό, παιδιά, δεν εξελίσσεται τα πράγματα.
0: Κάτσε, λέγω. Εσύ θες καλά.
2: Δεν έχει τεθεί υποέλεγχο. Μάλιστα, ενισχύουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 78 στον αριθμό οι πυροσβέστες που επιχειρούν, πάνω από 20 οχήματα ανάμεσά του. Στους πυροσβέστες και στα οχήματα και δύναμη από τη Μολδαβία που βρίσκεται εδώ για να συνδράμει 12 πυροσβέστες, 2 οχήματα, αυξήθηκαν και τα πτυτικά από 2 που λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας, είναι πια 7 τα 2 ελικόπτερα, συν 5 αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ λίγο πριν από τις 10 είχαμε και 112, έφτασε τουλάχιστον μέχρι το κέντρο. Προειδοποιούσε τους κατοίκους να κλείσουν παράθυρα, πόρτες, να μείνουν εντός των σπιτιών τους, καθώς κατευθύνονταν οι καπνοί προς αυτήν την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και στο κέντρο της πόλης η μυρωδιά από τους καπνούς είναι έντονη, τους φέρνει προφανώς ο άνεμος που φυσά. Έτσι φαίνεται ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι να ζεστεί. Παραμένουν περιοχές που να μην κινδυνεύουν και κατοικημένες περιοχές και κατοικημένα σημεία, ωστόσο καίγεται βλάστηση και όσο δεν σβήνει μια φωτιά, τόσο ο κίνδυνος να μεγαλώσει, γιατί τίποτα δεν παραμένει σταθερό, είναι ορατός και άμεσος. Υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που έχουν μπει και αυτοί στη μάχη με τις φλόγες, όπως επίσης και όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, υδροφόρες των Δήμων και άλλων εθελοντικών ομάδων που επικυρούν στο μέτωπο αυτή τη φωτιά στην Ευκαρπία, πολύ κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου.
0: Μας έχουμε δρόμο επομένως, από ό,τι καταλάβαμε. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι να σβήσει αμέσως.
1: Φυσάει κιόλας γι' αυτό.
0: Έχει και ένα αεράκι σήμερα.
1: Φυσάει. Ναι. Έχει ανέμει.
0: Ωραία, Χρήστο, αν έχουμε κάτι νεότερο, ναι, θα σε έχουμε μαζί.
1: Έχει ανέμους και δυσκολεύει το έργο. Ναι.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Λοιπόν, αυτά.
1: Άσχημα τα νέα.
0: Άσχημα τα νέα.
1: Ναι.
0: Όταν καίγονται πράγματα, όταν έχουμε φωτιά, είναι άσχημα,
1: άσχημα τα νέα.
0: Τα μαντάτα, δεν το συζητάμε.
1: Όταν δεν βοηθάει και.
0: Και ο καιρός.
1: Ο καιρός δεν βοηθάει, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αφήνουμε
1: πάμε
0: τα νιούς. Της
1: πάμε
0: φωτιάς.
1: News, πάμε Άρης News,
0: πάμε στα μπάσκετ News. Μπάσκετ
1: News.
0: Ναι. Μπάσκετ news. Πάμε. Ναι, το σποτάκι, New Basket, ναι.
3: Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Euroleague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Στρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
5: Το κόσμο πως ήταν λίγο offside.
0: Καε φοβερό. Πρώτο μήνυμα. Θα πει χρόνια πολλά, λέει ο Γιώργος Πετρίδης στον Νίκο Γκάλη. Πρώτο μήνυμα που μου στείλατε.
6: Για να του πω χρόνια πολλά για τα γενέθλια.
0: Ναι,
6: χρόνια του πολλά.
0: Πολλά, φυσικά.
6: Τι να πει, γιατί να μην το πω, ρε παιδιά.
0: Πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω.
1: Μην το λέτε καλύτερα.
6: Ειδικά σε μένα, πώς το λέτε. Τι νομίζετε, γιατί έχω τέτοια θέματα.
1: Πώς να πούνε χρόνια πολλά στον Γκάλη όταν πέθανε ο Ιωαννίδης και χοροπηδάγανε από τη χαρά
0: του.
6: Για ποιο λες, για μένα.
1: Όχι, δεν λέω για σένα.
0: Για ένα συγκεκριμένο, λες για τον Τούντα.
1: Ποιο
0: τον βγήκε και τον δήλωσε. Τι σχέση, γιατί.
1: Στείλατε κανένα στεφάνι να πούμε. Λέω Ιωαννίδη. Άμα πεθάνει ο Γκάλης,
0: αφήνουμε.
1: Θα χοροπηδάτε σαν τα τραγιάρα που
0: δεν νομίζω να το κάνει κανένας αυτό. Κανένας, μα κανένας.
6: Όχι, μην τα λες αυτά.
0: Άστο, είναι πολύ τραβηγμένα.
1: Ποιο, εγώ
6: ας είναι καλό άνθρωπος και
0: γυναίκα. Να είναι γερός, ναι, φυσικά.
1: Είναι 100 χρόνια να πάει. Κάποια στιγμή θα πεθάνει.
0: Εντάξει, οκ. Τι να κάνουμε, όλοι θα πεθάνουμε τώρα. Με αυτό θα ζούμε τώρα. Το κουβαλάμε κάθε μέρα.
1: Θα κάνουμε καμία εκπομπή ειδική για τον Γκάλη, δεν νομίζω.
6: Για ποιο θέμα.
1: Για τα. Α, πεθάνει.
6: Καλά, μπορεί να έχουν πεθάνει εμείς πριν από αυτόν.
0: Καλά σε λέει.
6: Να κάνουν άλλοι.
1: Αυτοί που θα είναι εδώ σε εμάς, ναι.
0: Κάθεται και ασχολείται και χωροσκάει για κάτι που θα γίνει, αν θα γίνει. Σιγά με ξοδέψω φαία ουσία. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Γιώργο, τι γίνεται.
0: Πάμε λίγο σαν μπασχετικά.
6: Καλά, εσείς.
0: Γίνεται ένας χαμός.
6: Ναι.
0: Γενικώς
6: γίνεται. Σταθερά.
0: σταθερά γίνεται ένας χαμός.
6: Δηλαδή λες εδώ θα πρέπει να σβήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
6: Κλείνουν οι ομάδες, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια,
6: προετοιμασία δεν έχει αρχίσει. Ας κάνουμε και ένα νεκρό διάστημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπουμε ότι συντηρείται κάτι συνέχεια που είναι μα σε συντζήταση, είναι αναμονή.
6: Εντάξει.
0: Ειδικά στον ΠΑΟ. Γιατί στον Άρη, μάλλον τελειώνει εκεί το θέμα μετά και τον Έρλ. Έτσι.
6: Εντάξει, δεν
0: ξέρω, θα γίνει με τον Νουά, βέβαια.
6: Δεν έχει κλείσει. Ναι, έχει κρεμότητες. Ένα
0: έχει
6: είναι αυτό.
0: Ναι.
6: Ένα είναι ο Νουά. Ένα είναι το τι θα κάνει με Μήτρου Λόγκ.
0: Αν θα αφήσει το Μήτρου Λόγκ, ναι.
6: Και ένα τρίτο είναι το θέμα του Θανάση Αντετοκούνμπου που εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Αυτά είναι τα ερωτηματικά στον Άρη.
6: Ουσιαστικά, ναι. Βέβαια.
0: Δύο.
6: Αν φύγει ο Νουά, τώρα αφού αρχίζουμε από αυτό,
0: ναι.
6: Φαίνεται ότι ο Άρης θα ψάξει κάτι για το 3-4.
0: Αν φύγει.
6: 3-4, ναι. Αν φύγει.
0: Αυτό να πάει Ευρωλίγκα. Κάτι διαβάζω ότι ο μάνατζερ του δεν τα πάει καλά. Με...
6: Κοίταξε, από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Βιλερμπάν, το ότι υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει χρήση του Euroleague Out, το οποίο δεν υπάρχει πια, έτσι.
0: Ναι.
6: Κάπως τα έσπασαν έτσι, ο παίκτης με τον Άρη και η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ενισχύθηκε και στη
0: ναι,
6: θέση
0: βέβαια,
6: αυτή.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
6: Πάρα πολύ στη θέση αυτή.
0: Δεν το συζητάμε.
6: Οπότε τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν ξέρω, υπάρχει ένας συνωστισμός στη συγκεκριμένη θέση. Είναι ακόμα.
0: Πάντως έχουν γίνει εκκρεμότητες. Δηλαδή, αν θα κρατήσει όχι τον Νουά, αν θα δώσει κάπου τον Μήτρου.
6: Ναι, όχι πολλά πράγματα.
0: Όχι πολλά πράγματα.
6: Όχι πολλά πράγματα. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλά πράγματα.
6: Δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά.
0: Αλλά έχει ένα που αιωρείται διαρκώς.
6: Ναι.
0: Χθες ξαφνικά βγήκε πάλι ένα θέμα με τον Ντόρσεϊ.
6: Ναι.
0: Ο παίκτης που περιμένει στους ψηλούς, βέβαια, πάντοτε υπάρχει.
6: Πάντα υπάρχει.
0: Τι γίνεται,
6: αυτό.
0: Τι έχουμε. Κοίταξε, τώρα, γιατί έχουμε μύθους και πραγματικότητες.
6: Ακριβώς. Τώρα να διαχωρίζουμε τις φήμες και αυτά που διακινούνται στα social media με την
0: πραγματικότητα.
6: Δεν λέω ότι αυτά που διακινούνται στα social media.
0: Είναι φανταστικά σενάρια.
6: Πάντα είναι ναι, ακριβώς μακριά από την πραγματικότητα ή δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι εύκολο για τον καθένα από εμάς που κάνει χρήση των social media να καταλάβει ότι βγαίνουν ονόματα, ας πούμε, και κάθε μέρα.
0: Ναι.
6: Ένα καινούριο όνομα.
0: Ναι, αλήθεια λες.
6: Και αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι ότι με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη, με τη δυναμική που αποκτούν και την οικονομική άνεση που έχουν. Αυτό θα το έχουμε όλο τον χρόνο, δεν θα το έχουμε μόνο τα καλοκαίρια.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί ανά πάση μην μπορεί να κάνουν κάποια αλλαγή παίχτη.
6: Δεν θα το πάω πολύ μακριά. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί όταν με το καλό βρεθούν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
6: Γιατί αν υποθέσουμε ότι τώρα υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτό είναι ότι δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Αλήθεια λες. Αυτό είναι ο λόγος που ενδεχομένως.
6: Όταν πάψει να υφίσταται και αυτό, ναι. Καταλαβαίνεις ότι.
1: Πώς είσαι τόσο σίγουροι ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Η σιγουριά σας από πού πηγάζει ότι θα παίζει ο ΠΑΟΚ για τον Κουλιανό, λέω. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, για να ψήσεις κάποια μεγέθη όπως ο Οσμάν.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή δεν παίζει για τον Κουλιανό. Όπως ο Οσμάν.
1: Ναι.
0: Όπως ο Τρικέρι. Να έρθουν εδώ με τριετές πλάνο. Δεν τους έφερες εδώ πέρα να είναι τρία χρόνια στο EuroCup. Το πάω πάρα πολύ λογικά σκεπτόμενος. Κάνω μία.
1: Με ποιο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Κάνω τρομερά πολλαπλές
1: αγωνιστικά
0: σκέψεις.
1: Ή δημοσιοσχετίζεις.
0: Όπως θέλεις.
1: Μάλιστα.
0: Όπως θέλεις.
1: Πιστεύεις ότι θα πάτε πιο μπροστά από τον Άρη.
0: Μπορεί να πάνε και δύο ταυτόχρονα. Δεν το αποκλείει το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείει το ένα το άλλο, αλλά εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι, δεν ξέρω εσύ Γιώργο, πώς το βλέπεις, τι να σου πω.
6: Να πάνε και οι δύο.
0: Όχι, όχι, για τον ΠΑΟΚ τώρα που συζητάμε, γιατί με έχει ζαλίσει. Λέει, θα είσαι Ευρωλίγκα του χρόνου. Θα είμαι,
1: βέβαια. Είμαι σίγουρος, να τον βλέπω.
6: Θα σου πω κι εγώ, περισσότερο είναι αίσθηση τώρα.
1: Ανετήλα έχει.
6: Τώρα,
1: ναι.
6: Έτσι πώς το διατυπώνεις, ναι. Πώς είσαι τόσο σίγουρος, σίγουρος δεν μπορεί να είσαι. Μέχρι να ανακοινωθεί, προφανώς δεν μπορείς να είσαι.
0: Ναι.
6: Αλλά η αίσθηση που έχω κι εγώ, θα το πω τώρα αφού το κουβεντιάζουμε, είναι ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα.
1: Για εκεί πάει.
6: Για εκεί πάει. Θα στοιχημάτιζα ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ μπορεί να θα είναι εκεί.
0: Εγώ πες είμαι λίγο. Είμαι αισιόδοξος, λίγο τα βλέπω όλα. Ο Γιώργος είναι πιο μετρημένος, αλλά δεν λέει και αυτό.
6: Δεν μιλάμε με την προοπτική του να πάρει το EuroCup ή με τους τελικούς του EuroCup, γιατί είναι αυτονόητα. Το θέμα είναι να μην πας για μια χρονιά. Το θέμα είναι
0: να
6: πάρει συμβόλαιο, να κάνεις franchise, γιατί εκεί θα πάει η Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
0: Ναι.
6: Να είναι σε αυτή τη διαδικασία το franchise και εκεί να τελειώνει η κουβέντα. Να μην φτιάξουν δηλαδή ένα project ενός χρόνου ή δύο χρόνων.
0: Και για να μην παρεξηγηθούμε, εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάει ο Άρης ή θα πάει μόνο ο ΠΑΟΚ. Έτσι.
6: Φυσικά.
0: Αν και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο σχέση με τον Άρη που είναι το γήπεδο.
6: Ισχύει.
0: Έτσι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό που έχει το ΠΑΟΚ.
1: Είπα θα το μεγαλώσουν και το άλλο οι άλλοι.
0: Το μεγάλωσαν, αλλά πάλι 6.200 χωράει.
1: Ποιο το μεγάλωσε?
0: Επίκει μια πτυσσόμενη κερκίδα.
1: Λεφτά ποιο έδωσε?
0: Ο Σιάο.
1: Ο πολιτεία.
0: Σιάο.
6: Δεν έχει να κάνει την πολιτεία.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
6: Τώρα και τον Ντόρσεϊ.
0: Πάμε λίγο
6: αυτό
0: για
6: το θέμα του Ντόρσεϊ. Καταρχήν δεν είναι καινούριο.
0: Ναι.
6: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι όντως ο ΠΑΟΚ έχει ασχοληθεί.
0: Μπράβο.
6: Με την περίπτωση του Ντόρσεϊ. Τώρα, αυτό που κυκλοφορεί από χθες, ότι.
0: Τριετές. Με 4 εκατομμύρια τον χρόνο.
6: Θα πούμε ποια είναι τα δεδομένα.
0: Ναι.
6: Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
0: Τραβώ.
6: Έχει ένα συμβόλαιο 1,850 για αυτή τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δίνει 3.
0: Πολλά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ δίνει 3 όμως, σου λέει.
6: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό
6: πώς. Πρόσεξε όμως, Κωστή. Ναι. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο με τα δεδομένα έτσι πώς εξελίσσει το μπάσκετ πανευρωπαϊκά, στα επίπεδα των μπάτζετ, των κασέ των παιχτών, μπορεί να είναι. Όντως, μικρό για την αξία του Ντόρσεϊ.
0: Του Ντόρσεϊ, ναι.
6: Και κάπως έτσι έχει προκύψει το πρόβλημα και τον Ολυμπιακό.
0: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Ολυμπιακός ότι ο ΠΑΟΚ κάνει υπεραξία.
6: Ναι, αλλά μιλάμε όμως για ελεύθερη αγορά.
0: Όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός, καλά
6: ήταν. Δεν είναι ποδόσφαιρο εδώ που οι ομάδες μπορούν να πάνε να πιάσουν ένα παίκτη και να το συζητήσουν μαζί του.
0: Μπράβο.
6: Όταν θα μπει στους τελευταίους 6 μήνες του
0: Μπράβο. Δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση.
6: Δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Λοιπόν, τώρα, αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο ή όχι, αν αποδειχτεί, ας πούμε.
0: Αλλά αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, Γιώργο, τότε ο ΠΑΟΚ δεν γίνεται φαβορή για τον Γιώργο.
6: Σάκουσα που το έλεγε. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έκανε μια τέτοια κίνηση, όπου ο Σόσμαν, ένα elite παίκτη στα prime του, 31 χρονών, να τον βγάζει από συμβόλαιο.
0: Μπράβο, και τον Πανέκο.
6: Είναι ικανός να κάνει τα πάντα.
0: Αρκεί να θέλει ο παίκτης, έτσι. Γιατί είδαμε
6: τι γίνεται. Εκεί αρχίζεις.
0: Μπράβο. Αν ο Ντόρσεϊ έχει στο μυαλό του ότι εγώ, παιδιά, θέλω τα φράγκα μου και δεν με νοιάζει.
6: Ναι,
0: με ενδιαφέρει το πλάνο τη άλλη ομάδα, δεν θα του είναι και κάτι να σηκωθεί να φύγει. Ο Τολιόπουλος είχε ένα
6: είναι
0: άλλο δέσμο.
6: Υποθετικό, βέβαια, αυτό το σενάριο. Ναι. Έτσι. Okay. Λοιπόν.
0: Okay. Αυτό είναι για τη φήμη τη χθεσινή, η οποία πάντως έχει βάση. Έχουν γίνει κρούσεις.
6: Είναι ένα θέμα που δεν είναι σημερινό. Ναι, δεν είναι αλήθεια.
0: Απλά λίγο χθες φούντωσε.
6: Ναι,
0: φούντωσε λίγο χθες.
6: Φούντωσε.
0: Ξαφνικά σα όσα. Είχα τα Γιαννούλη.
6: Και όσο δεν κλείνει. Και δεν έχει κλείσει το θέμα για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι, όχι.
6: Όπως δεν έχει κλείσει και το θέμα του Γόκαπ.
0: Μπράβο. Όπου η Ντουμπάι, για να καταλάβει και ο κόσμος, δίνει 300 χιλιάρικα για να τον πάρει στον buyout. Και ο Πάκο έδωσε 2 στον Όσμαν.
6: Ναι, ναι, και γίνεται ένα διαφορετικό παιχνίδι, βέβαια.
0: Για τον ψηλό, τι γίνεται τώρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρητικά εκεί χρειάζεται πιο πολύ παίχτη, ναι, αν είναι να πάρει,
6: ναι,
0: κάτι.
6: Προφανώς, αν χρειάζεται κάτι, αν χρειάζεται κάτι, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πολύ εκεί στο 4-3, να σου πω. 4-5.
0: Ανάλογο
6: στη.
0: Ναι,
6: τι
0: εκεί, εκεί, εκεί.
6: Ναι. Ναι. Και δεν αναφέρομαι τόσο στην περίπτωση του Ποκουσεύσκη. Που περισσότερο οι
0: Σέρβοι
6: το δημιούργησαν. Οκ, okay, προφανώς με ένα ελληνικό διαβατήριο δεν θα είναι αδιάφορος για καμιά από τις ομάδες που θέλουν βάθος.
0: Ναι.
6: Έτσι και μπορούν να καλύψουν
0: το παίκτη. Βέβαια, δεν θα παίρνει και λίγα.
6: Όχι, φυσικά.
0: Έτσι,
6: όχι,
0: θα έχει κανένα συμβόλαιο για αυτό κοντά στο μέλλον.
6: Ναι, αλλά αν περιγράφουμε τις ανάγκες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν θα λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να τις καλύψει.
0: Συμφωνώ.
6: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τριγκέρι.
0: Μπράβο, μπράβο. Να περιμένουμε κάτι άμεσα.
6: Ποτέ δεν ξέρεις. Πώς να το αποκλείσεις.
0: Ναι.
6: Πώς να το αποκλείσεις. Δηλαδή την Παρασκευή, την προπερασμένη Παρασκευή, αν συζητούσαμε εκείνο το πρωί, που νομίζω ότι είχαμε συζητήσει.
0: Ναι, είχαμε.
6: Μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρεις το βράδυ θα μιλάμε για τον Όσμαν.
0: Όσμαν, ναι, ναι. Αν και το συζητούσαμε το πρωί.
6: Το συζητούσαμε, εντάξει.
0: Συζητούσαμε το πρωί. Ναι, ψιθυριστά μεταξύ μας.
6: Ναι, αλλά από τη μια στην άλλη στιγμή, ειδικά για παίκτη που έχει συμβόλαιο, γιατί όταν είναι ελεύθερος ο άλλος είναι διαφορετική κατάσταση.
0: Έρχεται το Λιόπουλο σήμερα.
6: Ναι, έρχεται σήμερα ο Τολιόπουλος, θα τελειώσει και το διαδικαστικό για τον Άρη, θα ανακοινωθεί. Φαντάζομαι ίσως την Κυριακή, γιατί έχει αυτή τη συνήθεια στο επικοινωνιακό του Άρης.
0: Κυριακή Τετάρτη.
6: Ναι, χθες δεν είχε. Χθες ήταν Τετάρτη, ναι. Χθες δεν ανακοίνωσε. Οπότε πάει για Κυριακή.
0: Λογικά, γιατί
6: αυτές είναι οι κρεμότητες. Ο Άρης, ο Λιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι.
6: Α, και ο Μοκόκα, ο οποίος πάει λίγο πιο πίσω.
0: Εντάξει, αυτοί τώρα θεωρούνται όλοι παίχτες του Άρη.
6: Ναι, βέβαια. Έχουν τελειώσει αυτοί.
0: Έχουμε κάτι άλλο. Από Πάο Κάρι, αλλιώς Ηρακλή. Παναθηναϊκό ήρθε χθες και ο Μακιντάερ. Okay.
6: Ναι, ήρθε ο Μακιντάερ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν άσο.
0: Τον Καμπάτσο που
6: πολλά.
0: Λέγανε.
6: Όχι, όχι. Καμπάτσο δεν τον αφήνει η Ρεάλ. Έχει συμβόλαιο. Ναι, εντάξει. Ναι. Του Μαλεντόν ακούγεται. Εντάξει, αν κάνει τέτοια κίνηση ο Παναθηναϊκός, θα είναι μεγάλο upgrade στα γκάρντ του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Γκραντ και ο Σλούκας τώρα έχουν και ένα χρόνο στην πλάτη τους. Δεν είναι
0: ναι, βέβαια.
6: Είναι προφανές ότι χρειάζεται κάτι.
0: Συμφωνείς, όπως λέει εδώ και το φιλαράκι μας, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα ψηλό που να έχει και σούτ απ' έξω.
6: Ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνείς, και εγώ έτσι πιστεύω. Και το σύγχρονο μπάσκετ έτσι παίζεται κιόλας πλέον.
6: Αν θες την άποψή μου, όλοι πρέπει να σουτάρουν στο σύγχρονο μπάσκετ.
0: Ναι.
6: Όλοι. Από το πιο κοντό στο πιο ψηλό. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να απειλήσουν από μακριά. Η αλήθεια είναι ότι οι ψηλοί του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ούτε ο Γκρέι, ούτε ο Μουρ σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Όχι πως δεν σουτάρουν. Ούτε ο Γκρέι, ούτε ο Μουρ, ούτε βέβαια τα πεντάρια του.
4: Ο Χουγκάζ είναι ο καλύτερος από τους παίκτες 4-5.
7: Ναι.
4: Το σουτ, ξεκάθαρα. Έτσι, για μένα είναι μια καινούργια μεταγραφή ο Χουγκάζ. Το ξεχνάμε γιατί τον πήρε από πέρσι ο ΠΑΟΚ. Το παιδί είχε ατυχία. Αλλά με τον που μπήκε πήρε δύο εκτός έδρας μάτς πρωταθλήματος, θυμίζω. Και δύσκολα και σημαντικά για τον ΠΑΟΚ. Και στη Ρόδο και με τον Πανιόνιο.
7: Ο λαός του Άρη ευχαριστεί τον Τέλη για την έλευση του Λιόπουλου στον Άρη. Άμα δεν έκανε πρόταση ο ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν θα αγχωνόταν ποτέ ο Άρης. Εγώ θα πω από την άλλη πλευρά τι λένε οι παοξίδες. Ο λαός του Παναθηναϊκού, ο Γιανακόπουλος, ευχαριστεί τον Τέλη που ανέβασε το νούμερο του το Λιόπουλου και τον πήρατε παραπάνω από όσο άξιζε.
4: Εντάξει,
7: έτσι λένε οι δικοί μας.
4: Ναι, δεν διαφωνώ και με αυτό το σκεπτικό, ούτε με το σκεπτικό του φίλου του Αριανού. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, και μάλιστα το έβγαλε προς τα έξω ο Άρης, έτσι, ότι ρώτησε, ότι κινήθηκε, ενώ φαινόταν ότι κλείνει στον ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ ότι η κίνηση του ΠΑΟΚ και η βεβαιότητα
7: των παιδιών
4: έκανε τον Άρη να κινητοποιηθεί. Έτσι.
7: Πάντως,
4: το έχουμε πει εξ αρχής, Νικό, όταν έγινε το θέμα με το Σπανούλι, όταν πήρε ο Άρης το Σπανούλι, ότι είναι προς όφελος και του ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι
7: μπράβο
4: του Άρη, αλλά και του ΠΑΟΚ. Και ο ένας
7: θα τραβάει τον άλλον.
4: Πιέζει και σμπρώχνει και τον άλλον ακριβώς.
7: Πάντως και ο Μουρ λέει καλό σουτάκι. Ναι, ο Μουρ από τα 5 μέτρα είναι καλός.
4: Ναι, μιλάμε για μακρινό σουτ να ανοίγει την άμυνα. Εντάξει, τώρα βέβαια πάντα κάτι σου λείπει, κάτι παραπάνω θες.
7: Σίγουρα.
4: Η καλύτερη
7: σίγουρα
4: ομάδα στον κόσμο θα έχει πάντα ένα μικρό περιθώριο έστω να βάλει κάτι ακόμη.
7: Πάντως λέει για τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού.
4: Στον Γόκαπ το Ντόρσεϊ.
7: Ναι, ο Ολυμπιακός στον Γόκαπ έχει βγάλει ουσιαστικά με buyout. Όχι ναι, τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή σαν να λέει τον Γόκαπ, άμα θέλετε, πάρτε τον.
4: Νίκο, ξέρεις ναι, τα δεδομένα. Όταν έχεις ένα παίκτη που δεν είναι ικανοποιημένος, ακόμη αν δεσμεύεται με συμβόλαιο όπως στην περίπτωση αυτή και ο Γόκα και ο Ντόρσεϊ, δεν είναι καλό για την ομάδα σου.
7: Ναι.
4: Για τα αποδυτήριά σου. Δηλαδή, τι να έχεις τον Ντόρσεϊ τώρα δυσαρεστημένο και να μετράει τους μήνες πότε θα φύγει, ας πούμε.
7: Ναι.
4: Δεν είναι καλό.
7: Και άλλη μια φήμη τελευταία έτσι για να ολοκληρώσουμε. Αν ναι, πάω, ξέρεις, αν ασχολήθηκε με τον αδερφό του Χουάντσο.
4: Όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό.
7: Ναι.
4: Τον Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ.
7: Τον Ερνάν Γκόμεθ, ναι, τον Ερνάν Γκόμεθ. Είπαν, παιδιά, ακούγονται πάρα πολλά.
4: Με το
7: ακούγονται, υπάρχουν φήμες. Επειδή όντως έχει ανέβει ο πύχης απίστευτα, λες μέσα σου, μήπως.
4: Φαντάσου τώρα αυτό το σκηνικό που συζητάμε τώρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
7: Δηλαδή από τα 4-5 του Παναθηναϊκού που έχει 40 εκατομμύρια μπάτζερ, παιδιά, ποιο σουτάρει τώρα.
4: Ο Μίτογλου.
7: Ο Μίτογλου σουτάρει και καλά.
4: Με συνέπεια, ο Χουάντζο
7: σουτάρει
4: καλά. Δεν λέμε τώρα για τρόπο. Δεν λέμε για 40%. Εντάξει, προφανώς.
7: Εντάξει.
4: Ο Χέις Ντέιβις που είναι 4-3 σουτάρει καλά.
7: Και αυτό σουτάρει καλά. Και αυτό σουτάρει καλά. Και αυτό σουτάρει καλά. Όπως σουτάρει και ο δικός μας, ο Οσμάν που είναι 3-4. Μπορεί να παίξει ενίοτα.
4: Λέει για ψηλούς ο φίλος.
7: Ο Σμάν έχει τον Μπόι, αν χρειαστεί σε κάποια φάση
4: να
7: του
4: πάει αγώνα, 4,
7: να πάει στο 4.
4: Εντάξει, πολύ συγκεκριμένα.
7: Εντάξει, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία.
4: Ναι.
7: Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
4: Όχι, όχι, για το
7: Ιωάννη. Οι Σέρβοι πριν λίγο έγραψαν ότι τώρα δεν ξέρω από πού τα παίρνουν και οι Σέρβοι.
4: Τι.
7: Μετά τον Οσμάν ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει κάτι ακόμα μεγάλο.
4: Καλά, και οι Σέρβοι να μην νομίζεις. Ανακυκλώνουν και αυτοί και ελληνικά δημοσιεύματα και το αντίθετο. Δηλαδή οι Σέρβοι γράψαν χθες, προχθές για τον Πουκουσεύσκι. Δεν είναι το θέμα πότε θα πάει το αν θα πάει στον ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
4: Είναι το πότε θα πάει στον ΠΑΟΚ. Γράφτηκε από τον Μότζαρτ που είναι σοβαρή ιστοσελίδα.
7: Εντάξει, αυτό γράφτηκε.
4: Για φέρα να το δω.
7: Από αυτό το site μου στέλνανε και τα site. Δηλαδή δεν
4: το
7: είναι.
4: Ναι.
7: Ναι.
4: Okay.
7: Γράφτηκε κάπου σε site όπως βλέπεις.
4: Ναι.
7: Δεν, δηλαδή, okay, λέει, μην νομίζετε ότι τα λέμε και για τον
4: ναι,
7: τόξι. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν από το συγκεκριμένο
4: καλά,
7: site.
4: Καλά, τέτοια μπορώ να σου κάνω πολλά.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Come on.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Καδιολέ!
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Καδιολέ! Καδιολέ! We'll be right back.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Δούλεψε το σώμα του, βελτίωσε πολύ το παιχνίδι του.
12: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε.
11: Και εγώ, να είσαι καλά.
12: Εδώ θα είμαστε πάλι για τα μαντάτα.
11: Εσύ τίποτα δεν είπε σήμερα.
12: Δεν είχε ίντρικα. Γι' αυτό έριξε και τον καφέ εδώ, έκανε και ζημιά. Θέλετε κανένα χαρτί εδώ, παιδιά. Θα λερωθεί, θα γίνει.
13: Κάτσε, θα τελειώσει με τα γραφέα. Σκύρι, σταμάτησε.
12: Θέλω ένα. Τι βλέπει άλλα, Μάξ τώρα. Καλά, δεν έχει καταλήξει ένα άλλο. Τώρα άλλαξε πάλι.
13: Δεν το κάνω όπω με τον γιατρό.
12: Τι όπω με τον γιατρό. Τι να κάνει με τον γιατρό.
13: Έβγαλα μια αξονική και πήγε και εγχειρίστηκα. Θα το δω.
12: Α, θα το δεις πρώτα.
13: Μου είπανε, δεν θα βιάζεσαι.
12: Στα λέω κάτω. Καλά, ρε, αυτά που σου λέει παραπέντε το κουμπαράκι σου, μου τα λες τώρα και πέντε σου τα είπαν οι άλλοι. Σου είπα, το πρώτο πράγμα που κάνεις και εκεί το χάνεις στην κρίση σου σε πολλά θέματα είναι ότι βιάζεις. Γιατί άλλο, επειδή είσαι τετραπέρατος και αρπάζεις κατευθείαν φυσιογνωμιστής, ναι, αλλά υπάρχει ένα 20% που θα κάνεις λάθος σίγουρα. Ενώ επειδή είσαι φυσιογνωμιστής, δες λίγο μια πρώτη εικόνα. Και θα έχει πάει από το 70% στο 95% και δεν θα κάνεις λάθη.
13: Θα κάνεις πάλι πιο λίγα.
12: Θα κάνεις ελάχιστα. Λοιπόν, για Μπασινά πάντως και Αμανατίδη.
13: Τα είχαμε προβλέψει. Ότι αυτοί μαζεύτηκαν πάρα πολύ εκεί πέρα. Πλακωθούν στις μπουνιές μεταφορικά για τις μεταγραφές που θα πάρει την προμήθεια. Τα είδε αυτό ο Παλάβρας, ο Μονεβασιώτης.
12: Πρέπει να κάνουμε ένα γκάλ. Του
13: πέταξε έξω με τις κλωτσιές και θα τις κάνει τις μεταγραφές από ό,τι έμαθα ο Κόντης.
12: Ναι.
13: Στον Κόντη πάει να γίνει δουλειά. Καλύτερα ένας παρά τέσσερις μαζί. Είναι και ο προπονητής. Τώρα μπορεί να πλακωθεί ο προπονητής με τον Κόντι, αλλά επειδή ο Κόντις είναι ξύπνιος, με τον προπονητή θα τη βρει την άκρη. Αν και έμαθα ότι ο επόμενος που θα φύγει θα είναι ο προπονητής.
12: Λες, ε!
13: Να είσαι σίγουρος. Σηκωθεί κάποια μέρα στραβά ο Μονεβασιώτης. Θα είναι ο καφές μάπα, να πούμε.
12: Λες!
13: Καλά. Θα είναι ο καφές μάπα. Θα του πει τι έγινε, ξέρω εγώ. Κάνα φιλικό. Θα κάνει κανένα build-up από πίσω. Τρελαθεί ο Μονεβασιώτης. Θα πιει καφέ μάπα. Θα φάει κανένα κουρασάν που δεν το φτιάξαν καλά. Το συχτηρίζει
12: αυτό. Συχτηρίζει όλους.
13: Κανονικό τρελό. Δικό μα είναι.
12: Ναι. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα στο Γιωργάρα, το φιλαράκι μου.
13: Ναι.
12: Έτσι που είχαμε πάει Βόλσμπουργκ για τον Κουλιαράκι. Τα φιλαράκια.
13: Κάποιο μου φίλησε για Μπενφίκα και Κουλιαράκι.
12: Ναι, υπάρχει ένα.
13: Δεν τρελαίνεται η Μπενφίκα. Προτάθηκε ο παίκτη, έμαθα.
12: Ναι, προτάθηκε, θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, παιδιά, το παιχνίδι θα το δείξει το Open Beyond κανονικά στην πλατφόρμα του, όχι υβριδικά.
13: 8 η ώρα και 9 το Παναθηναϊκό.
12: Και 9 το Παναθηναϊκό.
13: Οτέ.
12: Το Sky,
13: άρα τον πρόεδρο τα κανάλια θίγουν και τις ομάδες. Εντάξει, ωραία.
12: Καλημέρα, κούλα. Αυτά που είπαν ότι ο Γιαννούλης έκλεισε. Παιδιά, τα είπαμε και νωρίτερα.
13: Δεν έκλεισε ακόμα, αλλά σε πολύ καλό δρόμο.
12: Πλέον αρχίζουν και μαλακώνουν οι Γερμανοί. Μπορεί να μαλακώσουν μέχρι σήμερα, αύριο. Εγώ περιμένω τις επόμενες. Άμεσα περιμένω πάντως να τελειώνει το θέμα.
13: Εσύ τώρα κρατάς μια πισινή, μήπως μπορεί και χαλάσει.
12: Είναι τρελή αυτή.
13: Ναι.
12: Δεν θα χαλάσει. Αργά ή γρήγορα θα γίνει.
13: Ένα 10%.
12: Ναι, αλλά δεν έχει κλείσει. Δεν έχουμε πάρει το OK. Το ότι είναι κοντά το λέμε από τη Δευτέρα.
13: Ναι.
12: Από τη Δευτέρα βγήκαμε και είπαμε τη Δευτέρα ότι βλέπουμε.
13: Τώρα πες για την αλήθεια, το δάκτυλο είναι μούφα, να πούμε.
12: Ο φυσικοθεραπευτής μου είπε ότι δεν είναι σοβαρό επιλέξει. Αλλά λέει εγώ ιατρικό απόρριτο.
13: Ιατρικό απόρριτο, να μην πω ότι είναι ψέμα.
12: Ναι, ιατρικό απόρριτο. Απλά λέει δεν είναι ένα κάτι που θα το αφήσει καιρό έξω.
13: Έχω ιατρικό απόρριτο, να μην πω ότι είναι ψέμα.
12: Σταμάτα ρε παπάτζα, φύγε από εδώ ρε. Λοιπόν, τι έχω τώρα για σας. Έχω Waterland, παιδιά, με τρέλα και ψήνομαι να πάω κι εγώ για να δροσιστώ. Διότι η Waterland είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Είναι μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλίθες και πισίνες, θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, έτσι μπορείτε ανά πάσα στιγμή εκεί που βρίσκεστε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης, Εγνατία Τσιμισκή, να βλέπεις την διαφήμιση του λεωφορείου με τη μαύρη τρύπα και την καινούργια νεροσολούθα της Waterland και να λες ρε φίλε, δεν πετιέμαι, τσακ μπαμ, σε ένα τεταρτάκι να πάω στα γαράδες, να τα ξεχάσω όλα, να σβήσω μηδέν στο κοντέρ τα προβλήματα. Λοιπόν, Waterland, η χαρά όλων μας, έτσι, και ακόμα περισσότερο αυτών που έχουν παιδιά, έτσι, ξεχνιάσκια, ηρεμία, κάτω από τα πλατάνια, γουστάρουμε και περνάμε μια υπέροχη ημέρα στη Waterland. Ενάρετο διαφημιστικό, να σας ενημερώσω ότι με το που θα επιστρέψουμε έχουμε το Last Dance, ενός πραγματικού διαμαντιού που είχαμε εδώ πέρα πρακτική για 7, 8, 9 μήνες του Στράτου του Τσουρουκίδη, ο οποίος θα έρθει εδώ και θα τα κάνει όλα ανάκατα. Κόσκινο Στράτος, γίνει φίλος του Κωστή, γιατί έκανε και επισκέψη στο Λούσιφερ, μου είπε. Λοιπόν, μείνετε εδώ, μετά το Σιαμίτρα
7: και Τσουρουκίδη μετά την σμαράγδα μας και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
14: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιών για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
18: Παράθυρο στα σπορ.
19: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνη Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με το Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Face, έχοντας στην αποστολή και το Rick van Drongelen. Πρόκριση στον τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της Χάπουελ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίκτριες αφιέρωσαν τη νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Νεύτσι το Σάββατο στις 18.30 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς παίρνει συνωστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδος. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Βασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης, μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
20: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
22: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
23: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
24: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
25: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
26: Hey, ChatGPT.
27: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
26: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
27: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
26: Γυαλιά ηλίου?
27: Το ίδιο.
26: Φακούς επαφής?
27: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
26: Τι είπες?
27: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
26: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
28: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
26: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
29: 10,
0: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
30: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 428.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τις καλοκαιρινές συνήθειες, έτσι, ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι τη θάλασσα, ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες, ποτέ λέμε. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, ποτέ. Γι' αυτό και η Πέμπτης με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, cocktails και πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης live κάθε Πέμπτη στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Ράπε cool στα αυτάκια σας. Πριν από λίγο είχα ενημέρωση με την από Γερμανία. Και οι Γερμανοί χαρακτήρισαν την κατάσταση στάσιμη. 9, 10 και 46 Ελλάδος. Ότι δεν είναι αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός. Δεν ξέρουμε λέει που βγαίνει. Η κατάσταση είναι στάσιμη.
1: Άρα αυτοί που δώσαν τη μεταγραφή σίγουροι πρέπει να πάρουν τις πένες, ναι. Να πάρουν τη γομολάζ και να πάρουν το λάγκο. Να το σβήσουν μέχρι να το ξαναγράψουν, αν το ξαναγράψουν.
0: Σου λέω.
1: Μάλιστα, κύριε μου.
0: Αυτό μπορεί να αλλάξει ανά δύο ώρες, τρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, 10 και 46.
1: Μιλάμε για τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα μου είπαν ότι η μεταγραφή είναι στάσιμη.
1: Ναι, άρα λοιπόν αυτός εδώ, ο γορίλας, ο τεχνικός διευθυντής, είναι αμετάκλητος.
0: Ναι, είναι
1: αμετάκλητος.
0: Είναι Οστρέλη, είναι.
1: Έχουμε όμως έναν φίλο που μας εγκαταλείπει, μετά από 9 μήνες.
0: Είχαμε εδώ πολλά τρομερά παιδιά, έτσι,
1: πολλά
0: έχουν
1: παιδιά.
0: Περάσει πάρα πολλά στον Όμιλο.
1: Τα οποία είναι, πώς θα λένε αυτά που κάνουν την πρακτική.
0: Στις πρακτικές τους, ναι.
1: Πόσους μήνες είναι η πρακτική, ρε.
0: Λοιπόν.
2: Πρακτική είναι 9 μήνες.
0: Λοιπόν,
2: 9
0: μήνες, ναι, κυρίες και κύριοι, μετά τον Σιαμίτρα έχουμε...
1: Τον Σιαμίτρα τον είχαμε εδώ, ναι.
0: Τον είχαμε και αυτόν 9 μήνες.
1: Δεν τον κράτησες.
0: Εγώ τι είμαι να τον κρατήσω.
1: Τι είσαι εσύ.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ψησόμενος είσαι.
0: Τι είμαι να κρατήσω.
1: Είσαι τα πάντα και τίποτα.
0: Τίποτα πλέον είμαι.
1: Είσαι
0: εγώ,
1: τα πάντα και
0: κάνω
1: τίποτα.
0: Κάνω την εκπομπή. Λοιπόν, ναι. Έχουμε εδώ τον φίλο μας τον Στράτο.
1: Τον Στράτο.
0: Ο οποίος...
1: Τον οποίο δεν τον κράτησες κι αυτόν.
0: Άντε πάλι. Στράτο. Τι κάνεις.
1: Αλλά εγώ. Είναι ο μόνος.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σε όλο το κοινό.
0: Μπράβο, ναι. Καλημέρα.
1: Είναι ο μόνος από τους
0: πρακτικάριους.
1: Ο οποίος τι έκανε.
0: Ήρθε μαζί σου στο Λούσιφερ.
1: Πέρασε καλά.
2: Ήταν πολύ δυνατή εμπειρία με την αλήθεια.
0: Γούσταρες,
2: ήταν πολύ όμορφος.
0: Σ' άρεσε. Εσύ τώρα ήρθες εδώ για να μάθεις ή για να φασολούσεις με το Ραπτόπουλο.
1: Πήγα τον κέρασα.
2: Απ' όλα κάναμε, λίγο απ' όλα.
1: Πήγα τον κέρασα, λέω από το παιδί αυτό.
0: Τι ήπιες.
1: Και μετά πήρε μια λεμονάδα και την πλήρωσε 10 ευρώ.
0: Κάτσε να μας πει.
2: Εντάξει, ήπια λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
2: Αλλά μόνο το να είσαι με το Ραπτόπουλο είναι άλλη εμπειρία, δηλαδή.
0: Νάτος. Και εσύ λεμονάδα παρήγγειλες, δεν παγάσα.
2: Καλύτερα λεμονάδα.
0: Ήθελες να σε νυφάλιος, να βλέπεις τα κορίτσια.
2: Να βλέπουμε εκεί.
0: Α, ήθελες να βλέπεις κιόλας εκεί. Δεν μου λες, τι σ' άρεσε περισσότερο εδώ πέρα 9 μήνες τώρα στην πρακτική που έκανες όλο.
1: Τα διαλύματα των εκπομπών μας.
2: Γενικώς ήταν πάρα πολύ εμπειρία, έμαθα αρκετά πράγματα.
0: Έμαθες όμως πραγματάκι, έτσι.
2: Ναι,
0: ήταν... Ποιος συμπάθησες πιο πολύ από όλους εδώ πέρα. Πες μου τρεις που συμπάθησες πολύ.
2: Ποιον συμπαθώ.
0: Σε δύσκολα σένα.
2: Όλους δηλαδή.
0: Μας έβαλες και μπουγάτσες σήμερα. Μας έβαλες και μπουγάτσες. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Στράτος, ο Τσουρκίδης, είναι ίδιος Χρήστατος Τσαλτίδης.
1: Είναι 1,75 με 49 νούμερο
0: 49
1: παπούτσι.
0: 49 νούμερο παπούτσι, ναι. 1,75.
1: Ο εργολάβος έβαλε και ρέσβα.
2: 112.
0: 112 στραγάλια. Την τρως την μπουγάτσα πρωί.
1: Εσύ πόσα κιλάς η κουλιά από τον κορυδεύεις.
0: 85.
1: Ποια 85.
0: Τι, πόσο
1: μόνο το κεφάλι σκίζει.
0: 85 κιλά είμαι. Τι να κάνω. Είμαι βαρικόκαλος.
1: Ναι.
0: Εγώ φταίω που είμαι βαρικόκαλος.
1: Και ο άλλος βαρικόκαλος είναι.
0: Ποιος.
1: Θα ήθελες να μείνεις εδώ.
0: Για πες ναι. Θα ήθελες να τελειώνει σήμερα η
2: θα μου άρεσε. Γενικώς έγραψα και πάρα πολλά άρθρα και... Αποκόμισα δηλαδή πάρα πολλά πράγματα από εδώ.
1: Δοξάστηκες από κανένα άρθρο. Ποιο είναι το καλύτερο άνθρωπο που
0: έγραψες.
1: Ποιο το καλύτερο άνθρωπο που έγραψες, που γούσταρες να πούμε.
2: Έγραψα τώρα κάποια και για το Μουντιάλ.
0: Α, έγραψες για το Μουντιάλ, έτσι.
2: Και για το τελικό που ήταν Ισπανία και Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Και για το Μέση και το Γιαμάλ.
0: Τι θα ήθελες να κάνεις τώρα από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τέλειωσε η πρακτική σου.
1: Θα κοιμάται μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Θα λιώσει τον ύπνο τώρα.
1: Θα λιώσει όμω.
2: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Σοφά να σηκώνεσαι 12-1 η ώρα.
1: Ο δύο.
0: Τρώσει μπουγατσούλα μέχρι το μεσημέρι.
1: Το πρώτο πράγμα είναι να ξυπνά, να ξανακοιμάσαι. Να ξυπνά, να τρώσει και ξανά να κοιμάσαι.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λε, θα ξαναπήγαινε με τον.
1: Διάμεσα ξυπνά, κάνει κάκα σου και ξανά και θα κοιμάσαι.
0: Σοφά, μην το λε έτσι. Σοφά, μην το λε τέτοια, ρε φίλε. Εδώ τώρα θέλει κάμερα, παιδιά.
2: Θα ξαναπήγει να πού.
0: Με το ραπ θα ξαναπάσει.
1: Με την Κρίστη White δεν ήρθε όμω.
2: Δεν ήρθα. Θα
1: δει τα όρια
2: με το ραπ γενικώ, ναι.
0: Γουστάρισε έτσι, γουστάρισε αυτά. μάλιστα, για τη φωτιά με ενημερώνουν κάποιοι.
1: Βρειά τη φωτιά τώρα, για την Κρίστη Γουάντ,
0: ναι, λοιπόν.
1: Η φωτιά θα σβήσει κάποιες.
0: Εάν θα ήθελες να ασχοληθείς με το χώρο, με τι ρεπορτάζ θα ήθελες να ασχοληθείς? Με αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό,
1: κουτσομπολίσκο,
0: νυχτερινά.
1: Lifestyle. Θα βγάζε μαζί μου να βγαίνουμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
2: Ζήστε, θα ερχόμουν σίγουρα. Γενικώς με το αθλητικό είναι που.
0: Αθλητικό, αλλά στα αλλού συμφερέτριχε.
2: Άλλο αυτό, δεν έχει σχέση.
0: Πόσο είσαι τώρα στρατό, 21?
2: 21.
0: Στρατό?
2: Σε μερικούς μήνες.
0: Α, θα πας. Θα πας.
2: Εννοείται, θα υπηρετήσω.
0: Μπράβο, ρε παλίκα.
2: Γιατί είμαι γνήσιος άντρας.
0: Όπα. Το είπε δυνατά αυτό, το είμαι γνήσιος άντρας.
1: Δεν τραβάς κανένα γιώτα 4, ρε σαχλαμάρα.
2: Τι γιώτα 4.
0: Δεν έχει, είναι μαχητής. Εγώ το βλέπω εδώ το στρατό.
2: Είμαστε άντρες. Άντρες, θα πάμε στο στρατό.
0: Αλλά μπαρέσεις. Αλλά πας στα μαγαζιά και παίρνεις λεμονάδες ακόμα.
2: Αυτό δεν έχει σχέση.
1: Ναι. Κρίστη Γουάτ και λεμονίτα δεν έχει.
2: Όχι. Οι μάγκες και λεμονάδες πίνουν.
0: Δεν έχεις καπνίσει, δεν έχεις πει ποτέ στη ζωή σου, να υποθέσω. Τι
2: Περίπου, τέλος πάντων.
0: Περίπου. Δεν έχεις καπνίσει, δεν έχεις πει. Περίπου, στο περίπου. Αυτοκίνητο.
2: Αυτοκίνητο.
0: Σε βλέπω σε κάτι αυτοκίνητα συνέχεια.
2: Έχουμε οδηγήσει κάποια πιο φθηνά. Έχουμε.
0: Δίπλωμα έχεις?
1: Ο μπαμπάς το ασχολείται με εμπόριο αυτό.
0: Όχι, κάτσε ρε, κάτσε εδώ. Του λέω αυτοκίνητα έχω οδηγήσει, λέει, κάποιο φθηνά. Έχεις δίπλωμα? Όχι, με λέει.
1: Και τι ζευγάρι περίεργο.
2: Εντάξει, αλάνε ήταν, δεν ήταν.
0: Α, σε αλάνα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε παραβατικοί.
0: Έχεις κάνει δηλαδή κάποια μαθήματα?
1: Παραβατικοί είμαστε.
0: Παραβατικοί. Μάλιστα. Έχεις κάνει. Λοιπόν, τώρα για, για τα ρεπορταζιακά, πες μας. Πες μας, πραγματάκια. Κουλ και το Λούσουφερ έχει ενόργανη. Πιάνεται για αθλητικό ρεπορτάζ. Σοφάει αυτός, τέτοια θέλει όλη την ώρα αυτός. Εδώ είναι γενικό.
1: Λέω το αυτό, να ανέβασε το πάνω στα δοκάρια. Να κάνει την τσίτα πάνω. Δεν μπορεί.
0: Σοφάει αυτός, τέτοια θέλει όλη την ώρα αυτός. Εδώ είναι γενικό.
1: Λέω το αυτό, να ανέβασε.

0: μία και από την άλλη Τουρκίδης έκλεισε το YouTube.
1: Θέλω το ρεπορτάζ του εμφυλίου μεταξύ του Μιστακίδη και του Σαββίδη.
2: Όχι, τέτοιο πράγμα δεν κάνω.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώ σε διώξαν. Τι σε
2: διώξαν. Όχι. Τέτοιο πράγμα.
1: Φοβάσαι, ρε βλάκα. Όχι, δεν θα σε διώξουν έτσι κι αλλιώ.
2: Όχι, δεν κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Δεν κάνετε τέτοιο.
1: Φοβάται ότι θα το διώξουν.
2: Όχι!
1: Ενώ φεύγει σήμερα.
2: Αυτό είναι ευαίσθητο θέμα. Αν δες κάτι πιο.
1: Πιο γρήγορα. Δεν φεύγει τώρα, τι σε νοιάζει.
2: Όχι, τέτοιο.
1: Θες κάτι πιο light.
2: Κάτι πιο light, εννοείται.
1: Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου από
0: την
1: παρουσία σου με τον Λούσιφερ, γιατί οι σκοπέλες εκεί είδες και τα λοιπά. Κύριε, για μήτρα.
2: Ναι. Πήγαμε στο Λούσιφερ με τον Κωστή Γαπτόπουλο. Κάθισα στον καναπέ και ήπια λεμονάδα. Ήτανε μία.
0: Ό,τι καλύτερο έχει κάνει 9 μήνες.
2: Εξαίρετη εμπειρία.
0: Ό,τι καλύτερο έχει κάνει 9 μήνες, πρακτική γι' αυτό έκανε, ρε φίλε. Για να μάθει να μιμείτε. Λοιπόν, άμα τους βάλεις αυτούς τους δύο. Το χθες κάνετε εκπομπές εσείς εδώ πέρα.
1: Κάνουμε, ναι.
0: Οι γκασμάδες κάνετε εκπομπές. Ναι. Βάλτε το Σιαμίτρα με τον Τσουρουκίδη. Και άμα από εσάς παραπάνω θα έχω.
1: 100%
0: θα αυτό σε λέω. Δηλαδή,
1: φάλτε
0: νέα παιδιά αρέσει.
1: Εκεί τον αργοβλέμματο, τον κόκκινο, τι περιμένει.
0: Φάλτε νέα παιδιά αρέσει. Φτάνει με τα παππούδια. Νέα παιδιά, βάλτε τα παιδιά.
1: Εσύ που ανακατεύεσαι εδώ, γιατί δεν κάνεις.
0: Εγώ δεν ανακατεύω. Μα δεν ανακατεύομαι. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ανακατεύω. Έχω πάψει να ανακατεύω εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Ποια κοπέλα σ' άρεσε από εδώ πέρα.
0: Ναι, άμπρα, πες μας και αυτά.
1: Για κάποια.
2: Γενικώς είχε αρκετά όμορφη.
1: Μια ωραία κοπέλα που σ' άρεσε εδώ, γυναίκα πια, ας πούμε.
2: Εδώ μέσα.
1: Ναι, γενικά στο κτίριο, δηλαδή.
2: Τώρα αυτά δεν γίνεται να τα αναφέρουμε στον αέρα.
1: Γιατί δεν γίνεται να τα αναφέρουμε στον αέρα.
2: Δεν γίνεται.
0: Γιατί μία που συμπάθησες πιο
1: πολύ. Που συμπάθησες, όχι που.
2: Εντάξει.
1: Που συμπάθησες.
2: Τώρα δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε.
0: Δεν σου είπαμε κάτι, ρε φίλε.
2: Δεν θέλω να αναφέρω στον αέρα.
0: Α, δεν θέλει, ντρέπεται, εντάξει. Εγώ δεν σου είπα κάτι, σου είπα πια.
1: Γιατί να τραπηθείς, ρε φίλε. Γιατί
0: να μην τραπέθεσαι. Να μην τραπέθεσαι.
2: Α,
0: 20. Εντάξει, είναι άλλη, είναι. Άκουγε και σε εκεί λεμονάδα. Τώρα με τη λεμονάδα του χάλασε.
2: Γιατί του χάλασε.
0: Yes, μια πορτοκαλάδα και εσύ. Κάτι άλλο, λεμονάδα.
1: Άλλη φορά θα σε πάω να πιούμε ρούμι, ρε.
0: Ναι.
1: Ρούμι σκέτο.
0: Δεν ακουμπάει ευαίσθητα θέματα. Είναι σχολή Γρηγόρη Κόκκινου. Η σιωπηλή δημοσιογραφία στα καλύτερα τη. Κλαίω, ρε φίλε. Λοιπόν, τι θα κάνει από εδώ και πέρα τώρα, εφόσον Στράτο από ό,τι φαίνεται.
1: Θα πάει στο εκπαπέ.
2: Να το καλοκαίρι.
0: Λούφα, ύπνο.
1: Εκμετάλλευση πατρικής περιουσίας.
2: Εντάξει, το καλοκαίρι κάνουμε διακοπές.
1: Θα
2: πάω Χαλκιδική.
0: Μια χαρά.
2: Θα βγάλω και δίπλωμα.
0: Ω, μαζεμένα όλα θα τα κάνεις. Κάνα γκομενάκι θα βγάλουμε.
2: Κάτι θα γίνει και εκεί πέρα.
0: Κάτι θα γίνει και εκεί πέρα. Εντάξει, κάτι θα γίνει και εκεί πέρα.
1: Μα βγείτε πιες λεμονάδα.
2: Και λεμονάδα να πιεις, εντάξει.
0: Φάντα. Πιες καλύτερα φυσικό χυμό που είναι πιο πιασάρικο, αφού δεν θες να πίνεις. Πες θέλω φυσικό χυμό γιατί είμαι αθλητής. Αλλά τώρα σε δει με 115 κιλά, τι αθλητής. Έτσι, είναι και αυτό.
2: Είναι κάποτε.
1: Μιλάει.
0: Εγώ θα πιω ρούμι, ρε φίλε.
1: Θα πιει ρούμι άλλο.
0: Εγώ ρούμι θα πιω, άστο. Λοιπόν, Στράτο, θες να πεις ένα αποχαιρετιστήριο, να βγάλεις ένα λόγο.
1: Λέω...
0: Ναι.
1: Τι ομάδα είσαι.
2: ΠΑΟΚ.
1: Και γιατί δεν το είπες από την αρχή, σε κρατήσουν εδώ πέρα.
0: Το είπε από την αρχή, το είπε το παιδί.
1: Θες να μείνεις στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Θες να σε κάνω εγώ τρίμηνη αυτή. Φώνα.
0: ΠΑΟΚ.
1: Πες 4 φορές. Πες θα σε κρατήσουν. Θα σου πω ένα άλλο μυστικό. Φώνα. Τέλεις.
2: Εντάξει, τέτοια πράγματα.
1: Φώνα ρε βλάκα.
2: Όχι.
0: Φώνα ρε.
1: Το φωνημά των παλιά του λέγανε. Μίλα ρε να σε σώσω ρε. Φώνα ρε. Τέλεις.
2: Όχι.
0: Ας το παιδί.
1: Πάνε τότε διακοπές.
0: Επομένως, Στράτο, Τσουρουκίδη, μετά από 9 μήνες, πες μου την καλύτερη στιγμή σου στον όμιλο.
2: Καλύτερη στιγμή στον όμιλο. Αρκετές είναι οι καλύτερες.
0: Η καλύτερη.
2: Η καλύτερη. Τώρα.
0: Τώρα ας πούμε αυτό το δεκάλεπτο που κάνουμε εδώ.
2: Αυτό νομίζω
0: είναι
2: πρέπει να είναι η καλύτερη στιγμή.
0: Σε βλέπω, έχεις ρίξει το γέλιο της ζωής σου,
2: τέτοια...
0: Δηλαδή, το γούσταρες. Θα πας στα φιλαράκια, θα πεις
1: το πρωί. Αυτός μόλις με έβλεπε να μπαίνω στο κτίριο, γελούσε.
0: Ναι. Καλή ψυχή, καλή
2: ψυχή. Εδώ με το ΕΑΠ έχουμε...
0: Α, και εσύ το ΓΑΠ. Μια χαρά, το Σιαμίτρα να δουλεύεις, αλλά το ΓΑΠ και εσύ μια χαρά.
1: Το ΓΑΠ, δεν σου αγαπητό που λέω, θα πούμε. Το αγαπητικός θα πούμε, αγαπητό που λέω.
0: Λοιπόν, Στρατάρα μας, δώσε ένα αντίο, ένα αποχαιρετιστήριο στο λαό σου για να φωνάξουμε και το Χάρη σήμερα. Έτσι.
2: Να πούμε τώρα.
0: Θέλουμε βιντεάκι, λέει. Θέλουμε βιντεάκι. Λέει, γιατί δεν τους βάζετε στο YouTube
2: αυτό. Αποχαιρετιστήριο στο λαό.
0: Ποιος Σεούλης είναι, κρατήστε τον. Εγώ είπα, αν έκανα εισηγήσεις και τον Σιαμήτρα και τον. Αλλά δεν, αυτό που λες δεν ισχύει.
1: Λοξοδρόμησες τώρα.
0: Ναι, και τον Στράτο και τον Σιαμήτρα θα τους έδινα μια εκπομπή στο YouTube και να κάνουν μαζί. Και σου λέω, αν δεν σας περνούσαν εσάς, εγώ να μην.

0: είμαι σίγουρος.
1: Αυτό σε λέω. Αυτό σε λέω. Αλλά είπαμε πρέπει να δώσει τόπο στα νιάτα. Τόπο στα νιάτα. Λοιπόν, Στράτο. Αποχαιρετιστήριο λόγο. Δύσκολο. Δύσκολο. Τι θα έλεγε δηλαδή για να χαιρετήσει το κοινό σου τώρα, έτσι.
2: Α, στείλω την αγάπη, τα χαιρετίσματά μου.
0: Πες δύο φίλους τρεις που θες να πεις ακούν τώρα που είναι.
2: Να πω.
1: Βέβαια,
2: στον αέρα.
1: Ναι, γιατί εκτός αέρα.
2: Σε φίλους.
1: Ναι, ρε. Άμα θες και σε φίλη, έχεις φιλενάδα.
2: Φιλενάδα, όχι, σε φίλους.
1: Ναι, αλλά κάτι φωτογραφίες στο Instagram περίεργες μου έδειχνες.
2: Εντάξει, άλλα αυτά, δε.
1: Τι άλλο αυτά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τώρα, δύο λεπτά.
2: Λοιπόν, για τους φίλους μας ακούνε τα χαιρετίσματά μου στο Δανιλίδη τον Γιώργο και το Χαλή τον Γιώργο.
1: Χαλή.
2: Ναι, είναι παοξής, είναι...
1: Α, το παρατσούκλι.
2: Όχι, το επίθετο.
1: Α, Χαλή.
0: Όχι, με γιώταρε, Χαλή με ήταν.
1: Α, ναι, ναι. Χαλή, εγώ νόμιζα, ήταν γι' αυτό, ναι. Γελάει ο άλλος.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
1: Εντάξει.
0: Ωραίος, ωραίος, χειροκρότημα.
1: Την αγάπη μας στο Στράτο.
0: Να σε γερός.
1: Έλα να βγάλουμε και μια φωτογραφία selfie εδώ, για να την ανεβάσουμε όλοι μαζί. Έτσι από χάρη, έλα μας πεις και τα καθέκασα, εκτός αν έχουμε και κάτι νεότερο στη φωτιά. Κάτσε Στράτο εδώ να βγάλουμε και φωτογραφία, τα ανεβάσουμε στο Instagram, θα τα ανεβάσουμε, έτσι. Φωτογραφία άρα. Λοιπόν, να μπείτε να δείτε τη Στρατάρα, τι ταλέντο χάνουμε. Έλα εδώ.
3: Τι να πω τώρα κι εγώ.
1: Τι να πεις, τώρα έρχεσαι δεύτερος.
3: Τώρα τι δεύτερος.
1: Ο Χάρης όμως ήταν από τα παιδιά τα οποία ήρθαν και έμειναν.
0: Τότε μέτραγε η μπογιά σου και τον κράτησε.
1: Σταμάτα. Ναι, και η Τάνια ήρθε και έμεινε, αλλά έφυγε μετά.
0: Είχες μπογιά καλή.
1: Ναι, τώρα δεν έχω, ναι.
3: Λοιπόν, κάτσε γιατί ίσα παίρνουμε μια ανάσα. Πάμε να δώσουμε τα αποτελέσματα από τις τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.
1: Τρελάθηκε ο Χάρης, έχει κλάψει. Βλέπω έξω. Ακόμα γελάει, ναι.
3: Πού να κάνουμε, λοιπόν. Ναι. Θα περάσουν και οι δύο, δεν θα περάσει κανένας από τους δύο, θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ. Ή θα περάσει
0: μόνο ΠΑΟΚ το 80%.
3: Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Ότι θα περάσει.
0: Τελευταίο, ότι θα περάσει.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: your bag into your place.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη

0: σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει. Το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
11: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, καλαρά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
18: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
17: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
19: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
17: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε, να εκφράζετε ό,τι απορία έχετε, να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και ατομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Στο Μουντιάλ παίχτηκε φούλε επίθεση σουβλάκια ή πολύ κάνατε πάση στη Γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, είσαι για Σαβίκο. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι και έχει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Αριστοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Έχουμε μπάλα σήμερα.
1: Ωραία.
0: 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ και αργότερα ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Αξίζει το κόπο να τα δει κανείς, 9 ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αξίζει το κόπο να τα δούμε.
1: Χαλαρά εκεί, με ένα ποτάκι να πούμε καλοκαιρινό να τα δεις.
0: Πιστεύεις θα
1: να το. Αν βγεις έξω να το δεις, δεν θα σε αφήσουν να πούμε γιατί εδώ είναι ΠΑΟΚ.
0: Εκτός
1: αν πας στην Αθήνα, δεν θα σε αφήσουν να δεις τον ΠΑΟΚ. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Μία ώρα διαφορά έχουν.
1: Δεν πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, έχουν μία ώρα διαφορά. Στα σπορτ καφέ όμως βάζουν και λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Δηλαδή
1: έχει
0: διάφορες τηλεόρασεις.
1: Δεν ξέρω τώρα στα σπορτ καφέ.
0: Έχει επιλογές.
1: Θα γίνει καυγάς, κάτσε σπίτι, δες το.
0: Καυγάς. Να μάλλον τώρα για αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μαλώνουν για 1002, ξέρω κι
1: εγώ. Εγώ τύχη σε καυγά.
0: Πρέπει
1: σε μάτσε το ένα πάνω στο άλλο. Ποιο θα δούμε, τι θα κάνουμε. Χαμός.
0: Εδώ η Αθήνα.
1: Λάρισα ήμουνα που ήμουνα.
0: Λάρισα. Και θέλω να δουν αν επιτρέπεις τι, το σκηνικό θέλω να μου το πεις.
1: Δεν θυμάμαι. Παναθηναϊκός και πάω και έπαιζε.
0: Πάλι
1: να τον Παναθηναϊκό. Ναι, πάλι το ίδιο ήταν. Η
0: και είχε στη Λάρισα, παρότι είναι φίλη της ΑΕΛ. Και νομίζω πιο πολύ.
1: Γιατί στη Λάρισα δεν κυκλοφορούν, δηλαδή οι πολιτές δεν κυκλοφορούν.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Ξέρω εγώ.
0: Στη Λάρισα είναι οπαδοί τοπικιστές.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει αρκετούς οπαδούς ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί δεν έχει παοξίδες εκεί.
0: Αρφιλέ, λέω, ποια είναι η εικόνα που έχω. Δεν είπα δεν έχει παοξίδες, αεξίδες. Οτιδήποτε.
1: Τέλος πάντων, βλακεία πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν πειράζει.
0: Θα προτιμούσε δηλαδή να είναι 8 και 10. Δηλαδή.
1: 8 και 10, να 4 ώρες να ράξεις εκεί με ένα φίλο.
0: Να είναι το ιδανικό.
1: Ναι.
0: Ή με φίλο ή σπίτι.
1: Σπίτι δεν μ' αρέσει να βλέπω.
0: Δεν κάνεις live κανένα παιχνίδι.
1: Θα κάνω τον Παναθηναϊκό.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι τον ΠΑΟΚ. Παίρνω αθηναϊκό κοινό. Στο ίντερνετ προτιμάω αθηναϊκό κοινό.
0: Εντάξει,
1: τα άλλα τα δίνω εδώ πέρα στους άλλους.
0: Ό,τι πουλάει.
1: Εντάξει. Ναι, είναι δική μου επιθυμία να παίζω με αθηναϊκό.
0: Έχεις εικόνα από τη Δυναμό Κιέβου ή μόνο από αυτά που ακούω?
1: Όχι, δεν, έχω, δεν την έχω δει να παίζει.
0: Και εγώ δεν την έχω δει, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα.
0: Από την Παξί?
1: Ποια Παξί, ρε κόκκινο?
0: Την Ουγγρική ομάδα.
1: Ούτε τους Παξούς δεν έχω πάει, την Παξίδα ξέρω.
0: Λοιπόν, μπορεί κάποιος φίλος να σου έδειξε πάση στιγμιότυπα.
1: Πρέπει να είσαι ανώμαλος για να δεις την Παξί, δηλαδή. Δηλαδή, αν μου πει τώρα ένας, ξέρω, έχω παρακολουθήσει την Παξί, πρώτα δεν τον πιστέψεις και δεύτερον, αν τον πιστέψεις, πρέπει να είναι φέλος. Να κάτσε δηλαδή την Παξί. Πρέπει να είναι πολύ καινός, να μην έχει γκόμενα, να μην έχει γυναίκα, παιδιά, δραστηριότητες, χόμπι. Δηλαδή, να κάτσε δηλαδή την Παξί να πούμε.
0: Με συγχώρεις.
1: Παρακαλώ.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Δεν ρώτανε.
0: Και μην γελάσεις.
1: Δεν γελάω.
0: Γιατί είσαι γνωστό πειραχτήρι. Άκουσα τον Γιώργο του Μάντζιο να μιλάει για την Ταϊμέγεν.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι είναι μια ομάδα που έχει κατά κάποιο τρόπο το στυλ της Άρσεναλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βασίζεται τα συστημένα και δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ που έκατσα και είδα 5 λεπτά στιγμιότυπο να δω τι κάνει η Ναϊμέγκες παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα περιβόητα στιγμένα, δηλαδή είμαι ανώμαλος. 5 λεπτά ρε φίλε.
1: Πάνε παρακάτω ρε κόκκι.
0: Δεν μπορώ να έχω άποψη για την ομάδα.
1: Ρε, πάνε παρακάτω.
0: 100%.
1: Πάνε παρακάτω.
0: Αλλά είναι ομαλή αυτό το πράγμα.
1: Ρε, πάνε παρακάτω τώρα που θα κάτσω εγώ εδώ τη
0: λάιμη. Ή κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αν έκατσε να δει το προηγούμενο γύρο πώς προκρίθηκε η Δυναμό Κιεβού.
1: Ναι.
0: Και για ποιο λόγο δεν έβαλε γκολ, ή ποιοι λείπουν, τι δεν κάνουν. Είναι, πρέπει να, είναι, να έχει κάποιο κουσούρι.
1: Σίγουρα κόμμενα δεν έχει. Πάνε παρακάτω.
0: Δεν έχει γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόμμανα, γυναίκες, έχουν κανονική ζωή.
1: Διαδραστηριότητες και να δει η,
0: και να δούμε...
1: η Δυναμό Κιεβού. Όχι, δεν έχω δει.
0: Καλά ρε πήθανε. Εδώ εσύ είσαι ικανός,
1: ναι,
0: να δεις σε τεχνικό παιχνίδι αν σε κάνει κλικ, έτσι, για να δεις σε ένα τοπικό παιχνίδι.
1: Παίρνω και τη γυναίκα μου μαζί.
0: Δεν είπα όχι. Εγώ δεν σε κατηγόρησα.
1: Να, ναι.
0: Δεν είναι κάτι επιλείψιμο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κράζει τους άλλους.
1: Πόσα ρε τεχνικά παιχνίδια έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια ρε εγώ.
0: Δεν είπα ότι έχεις δει. Α, κάποτε το έκανα.
1: Είναι δουλειά μου είναι.
0: Εννοείται.
1: Είναι δουλειά μου είναι.
0: Ο άλλος που είναι οπαδός.
1: Ναι.
0: Και θέλει να κάνει ταξίδια με την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Τώρα πήγε Πολωνία γιατί στην Ουκρανία δεν παίζουν.
1: Είναι οργανωμένος οπαδός. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι οργανωμένος. Ναι. Πηγαίνει παντού ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να είσαι σύνδεσμο.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή αυτός που πηγαίνει παντού δεν είναι οργανωμένος.
1: Γκόμενα δεν
0: έχει. Δεν έχει γκόμενα.
1: Είναι, τα έχει φτιάξει με την ομάδα του. Τος που είναι τόσο φανατικός, γκόμενα δεν έχει. Τα έχει φτιάξει με την ομάδα του. Μπορεί να σε δίνει για την ομάδα του, μπορεί να σε κάνει καυγά για την ομάδα του.
0: Φυσιολογικός δηλαδή αποκλείεται.
1: Όχι, δεν είναι, αποκλείεται.
0: Δεν μου τα λες καλά.
1: Ρε, τράβα παρακάτω, ρε, τράβα παρακάτω.
0: Δεν μου τα λες καλά.
1: Πάρα, τράβα παρακάτω.
0: Πώς φαίνονται οι εξέλιξεις στον Ηρακλή?
1: Αναμενόμενες.
0: Αναμενόμενες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι...
1: Έχει μια κυκλοθυμικότητα εμιλοπαυστικής γυναίκας.
0: 100%.
1: Με, πώς το λένε, η οποία έχει και προβλήματα στα οστά. Δηλαδή δύο...
0: Το τραβάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βασιστείς. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θέλω έτσι με τον, να μου πεις. Προσπαθώ να ερμηνεύσω τώρα. Με α, ποιο...
1: Στο ερμηνεύσω εγώ.
0: Δεν είπα όχι.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρω, της αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τους έδιωξε. Μπορεί να κάνει πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Τι λάθος μπορεί να κάνουν αυτοί, γιατί δεν ξέρω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Τον έναν τον είχα δει σαν προπονητή στον Ηρακλή κάποια στιγμή να προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Το Γιάννη τον Αμαρτίδη. Τον Πασινά δεν έχω άποψη.
1: Διάλεξε.
0: Αλλά ξέρω ότι στην Καλυθέα μαζί με τους υπολείπους, τον Κοτσόλη και τους υπολείπους, κάναν δουλειά όλοι μαζί. Το είδαμε το τέρου.
1: Ράσε τα φιλολογία. Με ρωτά, σας απαντήσω.
0: Ναι. Τι μπορεί να τα αναπτύξει.
1: Πρέπει να διαλέξει ένα να τον κλέβει. Ας διαλέξει τον Κόντι. Να τον κλέβει σε εισαγωγικά. Δηλαδή να παίρνει, την προμήθεια από τις μεταγραφές. Αυτοί πλακώθηκαν μεταξύ τους. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές? Τρεις ντοματέοι και ο προπονητής. Ποιος θα πάρει τις μεταγραφές?
0: Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: είναι ότι τους έδιωξε,
1: ναι,
0: γιατί αργήσαν να κάνουν τις μεταγραφές.
1: Αυτοί πλακώθηκαν μεταξύ τους. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές?
0: Δηλαδή υπήρχε μια σκαλέτα με ποδοσφαιριστές, του οποίου δεν του φέρανε γιατί δεν
1: ήταν. Ένα θα σε κάνει τι μεταγραφές. Διάλεξε έναν. Τώρα είναι ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό. Ένα.
0: Ακόμη και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να το προβλέψει.
1: Είμαι εγώ ρε, γκόμενα του Μπονεβασιώτη.
0: Είναι επιχείρημα.
1: Να ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι επιχείρηση.
1: Ω, είναι ειδική επιχείρηση.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Λέω, είναι επιχείρηση.
1: Είναι
0: στις επιχειρήσεις του.
1: Δεν, καμιά σχέση.
0: Δεν ξέρει ότι πρέπει να έχει κάποια στελέχη συγκεκριμένα για
1: καμιά
0: να κάνει.
1: Καμιά σχέση η επιχειρήση του με το ποδόσφαιρο. Καμία σχέση.
0: Έχουμε λαμπρό παράδειγμα τον κύριο Αλαφούζο.
1: Καμία σχέση.
0: Εντάξει. Αλλά έχουμε και παράδειγμα άλλο. Τον κύριο Ηλιόπουλο. Τσάκ.
1: Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που πέτυχε στο ποδόσφαιρο να απέτυχε στη δουλειά του. Αντίθετα, υπάρχουν επιχειρηματίες που πέτυχαν στη δουλειά τους και απέτυχαν στο ποδόσφαιρο.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ δεν ξέρω κάποιον ο οποίος πέτυχε στο ποδόσφαιρο να απότυχε σε κάποια, άλλη δουλειά.
0: Και μην αλλάξει κουβέντα, θα πάμε και εκεί.
1: Ναι, να ακούσω.
0: Δηλαδή, γιατί δέχτηκες και συνεχάρη στη δουλειά που έκανε ο Ηλιόπουλος και είσαι και τόσο σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι 100% στο σωστό δρόμο. Και μετά από 15 χρόνια είναι ο κύριος Αλαφούζος.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από 15 χρόνια κάνει την καλύτερη κίνηση και τον έχει πρώτο φαβορή για πρωτάθλημα.
1: Τον Ηλιόπουλο τον κλέβει ένας. Συσσαγωγικά τον κλέβει.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Μπράβο. Το Σαββίδι πόσοι τον κλέβουν. Πολλοί. Συσσαγωγικά πάλι.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Ενώ δηλαδή να κάνει.
0: Αν θέλουν να παρεξηγηθούν κάποιοι.
1: Εντάξει. Γιατί. Τι είναι αυτό η λέξη κλέβω, μπορεί να το πει ο άλλος ότι.
0: Ναι. Βάλτε αλλιώς, όπλα λέω πολύ κοκόρια και να ξημερώσει.
1: Ένα θα έχει.
0: Ένα μπελάθρο.
1: Ένα μπελάθρο. Ο Ανδρώνης έχει τον Μπούζο, έναν έχει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έναν έχει. Στο Μακεδονικό έναν έχει.
0: Κατανοητό.
1: Ωραία. Δεν έχει 10. Άμα έχει 10, έμπλεξε. Έναν.
0: Αυτό δεν το ξέρει.
1: Είχε δεύτερο να πούμε, πάει ο δεύτερος.
0: Δεν το ξέρει. Άμα δεν πεις δεν μπορείς. Αν δεν πεις δεν μπορείς.
1: Τι είπα δηλαδή.
0: Δεν μπορείς ρε. Δεν μπορείς ρε. Τι άτιμη ράτσα είσαι. Δεν μπορείς να. Πρέπει να πετάξεις. Να βάλεις την πινελιά σου.
1: Τι πινελιά ρε.
0: Ρε Πικάσο του
1: ραδιοφόρου. Τι Πικάσο να πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί να ντραπώ να πούμε. Εντάξει. Γελάει.
0: Πέταξε το βέλος τώρα. Στην καρδιά μπαμ. Μια και μπαμ και κάτω.
1: Έναν θα έχεις. Άμα έχεις πολλούς μπερδεύεσαι κιόλας. Έναν.
0: Ένα team.
1: Ο Αναστασιάδης.
0: Περίμενε.
1: Δεν είχε πει τον άλλο το μετρητήριο.
0: Μαζί σου, ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπω, λέει 10 άτομα από πίσω. Ποιοι είναι αυτοί, οι σύμβουλοι μου. Ένας λέει θα σε κλέβει. Πάλι σε εισαγωγικά θα σε κλέβει. Θα έχει ένα να σε ταλαβερίζεται τα. Ο άλλος έχει
0: ένας σου δίνει το λόγο.
1: Ένας. Τώρα θες να πετύχει ο Ηρακλής. Θες πραγματικά να.
0: Τώρα χαζόσουνε να μην θέλω να πετύχει.
1: Θα πει τον Κόντι εσύ. Εδώ. Τον Κόντι. Μόνο ναι. Τον Κόντι. Θα κάνει μεταγραφές. Θα σου φτιάξει ομάδα.
0: Γιατί φέρνει άτομα.
1: Ορίστε.
0: Γιατί φέρνει άτομα.
1: Να ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει σε προσωπικό επίπεδο τον κύριο Μονεβασιώτη. Ξέρω ότι είναι ένας καλός επιχειρηματίας, πολύ δυνατός, μυαλό, ιδιόρυθμος, ιδιαίτερος.
0: Βρέχει 100 καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει και κάποια παράδοξα.
1: Κουβέντα μαζί του σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω κάνει, οπότε στο ποδόσφαιρο πάνω δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω. Μόνο να εικάσω μπορώ. Δεν τον ξέρω σε προσωπικό επίπεδο τον άνθρωπο. Δεν τον γνώρισα.
0: Δεν σε κατηγόρησε κανείς.
1: Αλλά έχεις έναν. Και ο καλύτερος από αυτούς εδώ είναι ο Κόντης. Του φτιάξει μια
0: δηλαδή,
1: ομάδα.
0: Περίμενε.
1: Με θέαμα.
0: Δηλαδή, ναι. Τώρα πώς το βλέπεις. Φεύγουν αυτοί οι δύο ή τους διώχνουν. Πες το πώς θέλεις.
1: Σε έδιωξε, τι φεύγουν.
0: Πρέπει πες ό,τι θέλεις.
1: Ξέρεις, κανένα πηγαίνει σε μια δουλειά, φεύγει μόνο τους σε 2 μήνες.
0: Κάποιοι το κάνουν.
1: Εσπάνια.
0: Λοιπόν, στο προσκήνιο λέει Γιαννόπουλος και Στάφτης.
1: Ποιος είναι ο Γιαννόπουλος και ποιος είναι ο
0: Στάφτης. Από το Βόλο.
1: Τι είναι αυτή εδώ. Ο Γιαννόπουλος τι είναι αυτός.
0: Πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Τον είχε ο Αλέφαντος στην προοδευτική.
0: Τον είχε ναι. Ο Μπέος εκεί και έφερνε.
1: Ο Στάθης ποιος
0: είναι. Πολύ καλός
1: στην Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπακ. Στον Παθρακικό πάμε. Ο Στάθης.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω. Ωραία. Ας τον κάνουν αυτοί. Πάλι κάποιος θα γίνει.
0: Μπράβο, εδώ με προλάβεις. Δηλαδή, από τη μία.
1: Θα πλακώνονται αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Ο Στάθης με τον Γιαννόπουλο. Με τον προπονητή και τον Κόντι. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές. Πόσο 100% είναι η προμήθεια.
0: Πού να ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πού να ξέρω.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει μάνατζερ κάτι.
1: Δεν μου κάνει και εσύ κάτι, κουνήσου.
0: Για να γίνεις μάνατζερ θέλει
1: κουνήσου. Κουνήσου ρε τσουβάλι, ρε. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω πώς είναι η προμήθεια.
0: Εσύ έχεις κάνει μάνατζερ.
1: Όχι, έχω κάνει τον ηθοποιό.
0: Τώρα κάνεις τον καραγκιόζ, δηλαδή.
1: Κάνω τον ηθοποιό, τι να σε πω. Δουλειά είναι.
0: Ρε φιλάδι, ποια περίπτωση που ξέρεις, ποια είναι η προμήθεια του.
1: Ένα 25% είναι.
0: Πολλά.
1: 20% κάπου τόσο. Τελειώσαμε με τον Ηρακλή.
0: Όχι. Εσύ. Αν απαντήσεις αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Πάμε αλλού.
0: Διορθώνει το λάθος με λάθος.
1: Ναι, ναι, μάλλον, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλούς έχει μαζέψει εκεί.
0: Πελάς.
1: Θα πει ένα χάφο. Κόντις. Τον θέλω. Θα πει ο προπονητής. Δεν τον θέλω. θα πει θέλω ένα μπακ ο Στάθης, θα πει ο Μάθης, δεν τον θέλω. Δεν θα συμφωνήσω. Γιατί ο δικός μου μάνατζερ δεν είναι. Ας τα μπλέξεις. Πολλούς νοματέους μάζεψε εκεί. Ένα γενικό αρχηγό θα έχει, ένα για τις μεταγραφές θα έχει,
0: ένα τεχνικό διευθυντή,
1: ένα ρουφιάνο θα έχει, ένα τεχνικό διευθυντή θα έχει, ένα προπονητή θα έχει και τα λοιπά. Ένα γραφείο τύπου θα έχει ο άνθρωπος. Άμα είχε να βοηθώ αυτός.
0: Έβαλε τον κύριο Δέλκο.
1: Ποιον Δέλκο έβαλε?
0: Τον Γιάννη τον Δέλκο.
1: Που έκανε τις αναμεταδόσεις ο Γιάννης, ο Ηρακλήδης.
0: Φυσικά και στον Ηρακλή ήταν. Ναι. Κάποτε πολύ καλό παλικάρι και σοβαρός άνθρωπος.
1: Το ότι είναι σοβαρός άνθρωπος δεν είναι καλό. Θέλει τσαρλατάνους εκεί να είναι. Να είναι καυγατζής, να μαλώνει μετά άλλα σωματεία.
0: Και λόγο έχει και πυγμή έχει, δεν είναι κάποιος.
1: Το Δούκας είχε λόγο και πυγμή, αλλά δεν έγραφε.
0: Πρέπει να μαλώνει.
1: Δεν μάλωνε.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί να μου πει για ποιο λόγο δεν έγραφε. Δεν ξέρω, για αυτό που λες.
1: Το καλό παιδί.
0: Αυτό που αναφέρει.
1: Άκουρα,
0: μισό λεπτό.
1: Το καλό παιδί
0: αυτό
1: σε γραφείο.
0: Αυτό που αναφέρει για τον Δούκα.
1: Ναι.
0: Είναι απορία άξονα. Για ποιο λόγο ο Λευτέρης ο Δούκας.
1: Μπορεί να του λέγανε να μείνει. Προφανώς.
0: Μόνο η Κασία μπορεί να κάνουμε.
1: Πάντως, καλό παιδί και γραφείο τύπου δεν συμβαδίζουν.
0: Δεν
1: θέλει κακό παιδί, όχι.
0: Άστε. Κλείνουμε τον Ερακλή. Πάμε στον Άρη.
1: Καλό παιδί δεν το θες ούτε συνεργάτη. Κακό παιδί θες. Θα του κάνεις το καλό παιδί.
0: Το κακό παιδί είναι σχετικό.
1: Κακό παιδί.
0: Σχετικό είναι.
1: Ναι. Εγώ έχω μάθει να συνεργάζομαι με κακά παιδιά.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: 5,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το ποσό.
1: Ναι.
0: Είναι ικανό να αλλάξει τη λογική του Θόδωρου Καρυπίδη και να δούμε να κάνει προσθήκες.
1: Τσέπη θα το βάλει, δεν θα βάλει Φράγκο. Κάτι δανεικούς θα πάρει.
0: Αυτό είναι σκεπτικό δικό σου ή είναι κάτι που το έχει.
1: Πριν τρεις μήνες μου το είπε.
0: Ναι,
1: έσοδα έξω.
0: Ήξερα ότι θα πουλήσω. Γιατί.
1: Ρε, γιατί θα του δώσει λεφτά, αφού δεν θα πέσουν κατηγορία, ότι θα.
0: Χρειάζεται η ομάδα μπακ. Χρειάζεται.
1: Θα πάρει δανεικούς.
0: Δεν θέλουν λεφτά αυτοί.
1: Οι δανεικοί. 150 χιλιάρια, 200. Λίγο κρέας μια φορά την εβδομάδα. Λίγο ρύζι την Τρίτη. Την Πέμπτη μπάνιες, κάνα ψαράκι φθηνό αφρού την Παρασκευή, τελείως. 150.000, 180.000, μαζέψει εκεί.
0: Λαβράκι, κεφαλόπλα και τέτοια.
1: Τι,
0: πάρει
1: τα τηλεοπτικά τους, δώσει
0: καλά. Πάρει τσιπούρες, δηλαδή.
1: Σιγά μην πάρει, ναι, τσαούσκια και τσιπούρες μην πάρει.
0: Οι συναγρίδες.
1: Τρελός,
0: έρε. Απαγορεύονται.
1: Λοιπόν, θα...
0: Σαρδέλα και...
1: Θα πήξουν στην Ιστία εκεί στην Παρασκευή.
0: Άμα.
1: Περιμένει τα 5,3 εκατομμύρια ώρες για Φράγκο δεν τους δώσει.
0: Γιατί το κάνεις αυτό.
1: Γιατί, ψέματα είναι. Θέλετε την αλήθεια να ακούνε ή παραμύθι να μου.
0: Φυσικά και όχι.
1: Δεν θα του δώσει έτσι.
0: Επειδή γελάς.
1: Τι να κάνω εγώ να κλαίω, τι είμαι εγώ αργιανός να κλαίω.
0: Θέλω να σε βγάλω κάτω.
1: Κάμε κάτω, δεν κατάλαβα.
0: Χουλιαμά ή ισχύει αυτό που λες.
1: Ούτε χουλιαμά, κάνω ούτε τίποτα. Πήρε ένα αριστερό μπακ.
0: Εύλογη δεν είναι.
1: 180.000 ευρώ.
0: Ναι, μπορεί να αποδειχθεί όμως ότι τα 180.000 είναι πολύ καλύτερα.
1: Ναι.
0: Από άλλα χρήματα που έχει δαπανίσει στο παρελθόν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να βγει Ρομπέρτο Κάρλος, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Τέτοιες
1: μεταγραφές θα κάνει όμως.
0: Άκουλο.
1: Λαχείου.
0: Άκουλο.
1: Ναι.
0: Ο Πάλμα ήταν, ναι, Λαχείο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μωρόν, άσχετα αν δεν τον πούλησε.
1: Ναι, είναι κόκκινο, αυτό σε λένε 10 λεπτά τώρα.
0: Λαχείο. Ο Διατί ήταν Λαχείο.
1: Αυτό σε μιλάνε. Δεν θα πάρει τα 5 εκατομμύρια δόση για παίκτες. Λαχείο θα ψάξει.
0: Αυτό θέλει να γυρίσει πίσω, θύμισε το δεκάρι.
1: Ο Μπρούνο Γκάμα.
0: Όχι, ποιο Μπρούνο Γκάμα, ρε. Παίζει πάρα ακόμα.
1: Πώς το λένε, ρε. Πού να ξέρει αυτό. Δανεικό που θέλει να τον πάρει.
0: Πήγε στην Αμερική.
1: Δανεικό θα τον πάρει, να τον πάρει.
0: Μαγκιά θα να το κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τον οπαδό τον ενδιαφέρει. Αν μπορεί να έρθει δανεικό, ένα καλό πρόεδρο.
1: Αυτό σε μιλάνε, ρε, τόση ώρα, 10 λεπτά. Δεν θα δώσει λεφτά ο άνθρωπο, δανεικού θα πάρει. Ελληνικά μιλάω.
0: Αν γίνει σωστά, δεν είναι λάθο.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω αν είναι λάθο ή σωστό. Λεφτά δεν δώσει, σε μιλάνε, ελληνικά σε μιλάνε. Δεν ξοδέψει να πάρει. Πάρε εκατομμύριο εδώ, πάρε εκατομμύριο.
0: Δεν ξέρω τα πολλά που έδινε πριν.
1: Δεν δίνει έτσι.
0: Γι' αυτό είναι απόρρια τη σχέση ενώ με τον κόσμο.
1: Ή γιατί να δώσει. Το πολύ πολύ να μην βγει πάλι η Ευρώπη. Να πέσει κατηγορία δύσκολα είναι, να σωθεί μια χαρά. Τι έχει στόχο ο Άρης. Όχι ο Άρης δηλαδή σε αυτή τη γη τι στόχο έχει.
0: Να αλλάξει χέρια. Διοικητικά.
1: Για να έρθει ένα σε ήχης να τον πάρει.
0: Συγγνώμη. Ακούγαμε και από σοβαρούς άνθρωπους.
1: Ποιοι είναι οι σοβαροί άνθρωποι, δηλαδή.
0: Άνθρωποι μέσα. Δημοσιογράφοι.
1: Συγκεκριμένα.
0: Δημοσιογράφοι, όχι, δεν θέλω να πω όνομα.
1: Δεν κάνουμε κουβέντα, τι να θίξει. Εδώ έρθει για να θίξει. Τι να θίξει.
0: Ρε φίλε, θίγω το θέμα. Και εδώ στο σταθμό μας, δημοσιογράφοι του Άρη είπανε.
1: Ναι, τι είπανε.
0: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Τι σου έλεγα εγώ.
0: Ότι είναι λόγια.
1: Μάλιστα. Τι επεδείχθη.
0: Μπορεί οι πληροφόρηση που έχουν να είναι ασφαλμένοι.
1: Πριν.
0: Εσύ δεν έχεις ποτέ λάθος πληροφόρηση.
1: Πολλές φορές έχω.
0: Αυτός.
1: Τι μαγαζί είναι ο Άρης που είναι. Οδός Μόδη. Ξέρεις την οδό Μόδη. Ποιο στενή οδό στη
0: Θεσσαλονίκη. Γιατί το μειώνει.
1: Τώρα την αλήθεια σου λέω πια ποιο να μειώσω. Έχω όρεξη να μειώσω εγώ κανέναν. Είναι στενό, πήγε σε στενό Άρη.
0: Όχι.
1: Για σένα.
0: Το απέδειξε ρε φίλε στο μπάσκετ.
1: Ωραία στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άλλη εταιρεία. Ελληνικά μιλάω.
0: Η ίδιο παδί είναι.
1: Ναι.
0: Την ίδια ομάδα αγαπάνε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ πάει όπως θα ήθελαν. Και μπράβο τους.
1: Ρε πώς θα βρεθεί σε μιλάνε ελληνικά. Μεγάλος επιχειρηματίας όταν το μαγαζί πήγε από κεντρικό δρόμο σε στενό. Τα τελευταία 20 χρόνια. Πώς θα βρεθεί άνθρωπος να το πάρει.
0: Φανταζόσου ποτέ ότι θα έρθει ο κύριος Μπούσης από την Αμερική να πάρει τον Όφη.
1: Τον Όφη ναι.
0: Γιατί.
1: Τη Λάρισα ναι. Γιατί είναι πόλη. Την Καλαμάτα ναι. Αύριο την Ξάνθη ναι. Για εθνικούς λόγους ξέρω τι στο διάλογο.
0: Ναι. Αν έρθει σήμερα κάποιος
1: ναι.
0: να πάρει Άρη ή Ηρακλή, ναι. θα σου φανεί παράξενο.
1: Ναι.
0: Το δεις παράλογο.
1: Ναι, βέβαια. Σε μια πόλη η οποία το 70% παοκοποιημένη. Τα πόστα παγκοποιημένα, τα λιμάνια παγκοποιημένα, αστυνομία παγκοποιημένα. Πρέπει σοβαρά μιλά. Όλοι οι δήμαρχοι, νομάρχε, οι αστυνόμοι. Βρε. Οπαδοί, φύλαθλοι. Μέσα, νύχτα. Όλοι πάω. Ελέγχεται από τον πάω. Πού να πάω εγώ τώρα, να δώσω λεφτά, πάρω τον Άρη. Τον πάω πού. Πέρα από την πέμπτη θέση. Πού να τον πάω. Να τον πάρω, τον κάνω τι. Να πάρω έργο από το Μητσοτάκι, δεν πήρα τον Άρη. Γιατί να τον πάρει τον Άρη κάποιος. Μέσα σε μια πόλη παγκοποιημένη. Έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί να τον
0: γιατί
1: πάρει.
0: Να τον πάρει.
1: Γιατί να τον πάρει, ναι. Για πες με ένα λόγο.
0: Για τον ίδιο λόγο πήρε ο κ. Μιστακίδης τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Μιστακίδης θέλει το λιμάνι και το γήπεδο. Άσε το Μιστακίδη.
0: Και το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Τον ΠΑΟΚ θέλει.
0: Για τον ίδιο λόγο.
1: Γιατί τον ΠΑΟΚ θέλει.
0: Γιατί από κάτι μπορεί
1: τον να. Τον ΠΑΟΚ θέλει.
0: Ο Άρης.
1: Όγκος είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης ναι.
0: Έχει το Χαριλαίο, έχει το Ρήσιο. Έχει,
1: και τι το Χαριλαίο και το Ρήσιο, είναι χωράφια. Είναι, τι.
0: Ο Ηρακλής έχει περιουσία.
1: Έχει δεν την κάνει την περιουσία. Τι περιουσία.
0: Δεν εκμεταλλεύεται.
1: Άμα ήταν θα έρχονταν ρε κόκκινο. Γιατί δεν έρχονται. Αφού η περιουσία. Να κάνουν ουρά οι επιχειρηματίες.
0: Εσύ λες δεν έχει δηλαδή.
1: Εγώ λέω δεν έχει. Ξέρεις τι περιουσία έχει. Σαν τη μάνα μου που πήγε και αγόρασε από αεροφωτογραφία κτήματα σε Σαμοθράκη με άλλους 10. Τέτοια περιουσία έχει.
0: Έχασε.
1: Τι έκανε, δεν έχασε.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί για πουλατα. Με άλλους 10.
0: Αφού τα έχεις πουλήσει.
1: Πρέπει πια πουλήσα, τίποτα δεν πουλήσα. Τέτοια περιουσία έχει ο Άρης.
0: Κάτι κατσίκια μου δείχνει.
1: Κάτι κατσίκια, αυτά κατσίκια ρε. Τέτοια περιουσία έχει. Πήγε άλλη από πάνω από το. Πήρε τίματα.
0: Έχει κάνει ένα σκασμό στις 4 επιλογές να την κράξει.
1: Βράσε τώρα ελληνικά σε μιλάνε ρε, με την περιουσία του Άρη. Πες μου εσύ αν είσαι επιχειρηματίας, για ποιο λόγο πάρεις τον Άρη. Ρε. Έτσι όπως είναι τώρα η πόλη. Έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο. Το πέμπτο στη βαθμολογία Άρη, να τον πας πού.
0: Ποιον μπορεί να πάρει.
1: Πού να τον πάρεις.
0: Περίμενε. Ποιον μπορεί, ένας με λεφτά, ποιον μπορεί να πάρει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Πού πας?
10: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πετσόπ88.gr. Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
1: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκο Ούτσο Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλέμμου μπλιάιζερ ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτου, ενώ αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27. Αν και εφόσον το χρειαστείτε, τότε είναι στη διάθεση για 24-24 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό το μήνυμά σου το 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, με Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Για εσένα που σχεδιάζει να πάρει γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε το γυμναστήριο, φάει μια Panadol για να έχεις ενέργεια όλη την ημέρα.
1: Άλλος ένας εννιάμινος μας εγκαταλείπει. Κατέβασε τώρα αυτό από εκεί πάνω. Βάλτε εκεί, στο στόμα σου δίπλα κοντά. Τι γελάς σαν το χαϊβάνι. Δεν μπορεί να το κατεβάσει. Κατέβασε εκεί. Είσαι ό,τι λέγεσαι και μας χαιρετά σήμερα τελευταία μέρα. Περάσαμε 9 μήνες πολύ ωραία εδώ.
2: Είμαι ο Στράτος Τσουρκίδης. Έκανα πρακτική 9 μήνες στο Μετρόπολης. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα. Έκανα αρκετές γνωριμίες. Γενικώς έζησα πολύ ωραίες στιγμές.
1: Τι έζησες εδώ, για πες τι έζησες.
2: Τι έζησα. Πάρα πολλά πράγματα είναι.
1: Εξέφρασέ τα. Γελάει ο Χαϊβάνι.
0: Ή θα πεις το Χαϊβάνι, ο Χαϊβάνι πρώτη φορά τα
1: πει. Ο Χαϊβάνι λέει, γελάει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από εδώ πέρα μέσα ή έξω από εδώ.
0: Τι είναι αυτό που σ' άρεσε εδώ.
2: Είναι αυτό που γενικώς μου άρεσαν αρκετά πράγματα.
0: Σπούδασες αθλητική δημοσιογραφία.
2: Ναι.
0: Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα φανταζόσουν ή είναι διαφορετικά.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό όταν ήρθα εδώ ήμουνα αρκετά αγχωμένος.
0: Ας τον καιρό. Η πορεία όλη, όλα αυτά που έζησες, είναι όπως τα φανταζόσουν ή είδες κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι όπως τα φανταζόμουν. Δηλαδή, εγώ τον πρώτο καιρό, όπως είπα, ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένος και... Αλλά είδα ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ φιλικό και ευχάριστο γενικά και... Μου άρεσε πάρα πολύ και το να
1: συνεργάζω. Λίγο τα διαλύματα των εκπομπών, τα καρακιοσλίγια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έριξαμε πάρα πολύ γέλιο όλους αυτούς τους μήνες. Είχαμε...
0: Έχουμε το τέταρτο, εντάξει.
2: Πολύ.
0: Το καραγκιόζι.
2: Όχι καραγκιόζι.
0: Λίγο.
2: Είπαμε. Ήτανε...
1: Ποιος συμπάθησες πιο πολύ εδώ.
2: Τώρα... Ποιον συμπάθησα συγκεκριμένα.
0: Γιατί πρέπει να πει το παιδί.
2: Συγκεκριμένα, εντάξει. Με όλους έχτισα μια καλή σχέση. Τώρα εντάξει, με άλλον λιγότερο, με άλλον περισσότερο. Τώρα ακριβώς. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω
0: δεν
2: και,
0: θέλει
2: τη...
0: Να πει,
2: και
0: δεν
2: τη σύγκριση. Δηλαδή...
1: Αφού φεύγεις δεν σε νοιάζει.
2: Και πάλι όμως δεν...
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον.
2: Ναι, δεν θέλω δηλαδή.
0: Έξυπνος είναι, σου λέει.
2: Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Δηλαδή...
1: Α, σου δίνανε ένα ρεπορτάζ εδώ. Ποιο θα ήθελες να πάρεις.
2: Ένα ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι ωραία ερώτηση.
2: Πολύ καλή ερώτηση, ναι. Γενικώς ό,τι έχει να κάνει και με πάω και με ποδόσφαιρο, μ' αρέσει πάρα πολύ γενικώς.
0: Παίζουν,
2: ναι.
0: Σε καλό δρόμο είσαι.
1: Σε καλό δρόμο είσαι. Θα ήθελες να πάρεις το μπάσκετ, τον τέλει.
2: Το μπάσκετ. Κοίτα, μπάσκετ έχω παίξει μικρός, αλλά...
0: Θα παρεξηγεί δύο πατρίδες πρόσφυγες.
1: Ναι ρε βλάκα. Ναι, μ' αρέσει το μπάσκετ, ο τέλει.
2: Μ' αρέσει η αλήθεια, ναι. Είναι, αλλά...
1: Ναι.
2: Πλέον με το ποδόσφαιρο έχω περισσότερη σχέση και
1: ασχολούμαι. Είχες μια ελπίδα να μείνεις. Τώρα με αυτή την απάντηση δεν σε βλέπω να...
2: Εντάξει, είναι...
0: Μου πήγαινε μέσα πίνα να χαιρετήσει τα παιδιά, γιατί ακούς τι γίνεται παροδία τώρα, εντάξει. Με αυτό το κερατάει εδώ πέρα, εντάξει. Για καλό δεν είναι.
1: Η ελπίδα την περιουραία σου ατμόσφαιρα να αρπάξεις, το πήγες από την άλλη τη μεριά. Δεν είναι για να μείνει τώρα. Αν μου έλεγε άλλη απάντηση, θα τον έλεγα σε σωστό δρόμο είσαι.
0: Εσύ καλά το πήγες στο τελευταίο κομμάτι του. Λες, ναι. Κόλλησουν τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Ναι. Άντε, πάλι παρακάτω.
0: Σάλιακας στον Ολυμπιακό.
1: Γελάει και το παρδαλό κατσίκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί γελάει.
0: Κάτσε.
1: Με το Σάλιακα και το Μάλιακα.
0: Σάλιακας.
1: Ναι.
0: Όχι γκάς.
1: Διάβαλε το τραγούδι, το Σάλιακα και ο Μάλιακα.
0: Ποιο
1: Σάλιακα, ρε.
0: Σάλιακας.
1: Και Σάλιακας, ναι.
0: Δεν έχει γάμα κάπα, είναι σκέτο.
1: Εγώ το λέω με γάμα κάπα.
0: Με συγχωρείς.
1: Δεν σε συγχωρώ.
0: Αυτοί που τον πήραν στην ομάδα και δώσαν 1,5 εκατομμύριο σε Εμπάουλ και ένα συμβόλαιο στο Παλικάρι.
1: Ναι.
0: Χαζί είναι.
1: Δεν είναι και για να πάνε στο Τσάμπιονς Λιγκ το Σάλιακα να πάνε. Ναι. Είναι για τρίτη επιλογή. Καλό είναι ο Σάλιακας. Δηλαδή με το Λίρατζι τι διαφορά έχει ο Σάλιακας. Τι έπεσε κάτω.
0: Τα φτιάξα.
1: Τα φτιάξα. Τι διαφορά έχει με το Λίρατζι.
0: Τι διαφορά έχει
1: που τον έχουν πεταμένο να πούμε. Και το φωνάζουν άμα πάθει ο άλλος αρρώστια. Και τον πήρανε τηλέφωνο να πάει, να πάει επάνω. Ποια διαφορά δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δηλαδή, άμα ρωτήσεις.
0: Σήμερα δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει ο Κένι. Έχει άλλο.
1: Παίξει, έπεσε ο πυρετός του.
0: Είναι οριστικό.
1: Έτσι λένε. Ότι έπεσε ο πυρετός, θα παίξει ο Κένι.
0: Μάλιστα.
1: Σάλια στον Ολυμπιακό.
0: Χτύπα ξύλο, τραυματίζεται. Ποιος πρέπει να μπει.
1: Θα μπει ο Λίρατζης.
0: Μπράβο.
1: Και θα χαρούν οι παοξίδες που θα μπει ο Λίρατζης, αφού δεν τον θέλουν.
0: Οι παοξίδες που τον θέλουν.
1: Η εταιρεία δεν τον θέλει.
0: Με συγχωρείς. Τον είχε δανεικό.
1: Τον είχε.
0: Γιατί τον γύρισε πίσω αυτό που τον θέλει.
1: Για να καλύψει τη θέση μέχρι να βρει άλλον.
0: Και τον παίρνει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει άλλον.
0: Που διακυβεύονται πολλά.
1: Το Μάτος.
0: Σωστά μιλά.
1: Τι αυτό, ναι, γι' αυτό θα βάλει. Και μην τα γραφεί τώρα ο Σάλιακας. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Για Ολυμπιακό, ε.
0: Περίμενε.
1: Αν μου έλεγε ήρθε ο Σάλιακας στον Άρη, θα σου πω με τα γραφάρα.
0: Κωστίνια πουλήθηκε.
1: Πουλήθηκε ο Κωστίνια.
0: Να δεχτώ από έναν οπαδό του Ολυμπιακού να πει κάτσε ρε πρόεδρε, πούλησε του Κωστίνια. Ποιος τον αλλάζει.
1: Πήρε άλλο μπάκδεξη. Ο άλλος είναι αναπληρωματικός. Άμα παρακολουθήσεις ρεπορτάζ Ολυμπιακού τι κάνει, δεν κάνει, άστο.
0: Δεξία εξτρέμ πάλι το Ροντινέι θα έχει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ποιο θα βάλει.
1: Πα, βάλει τον Μάρτινς. Δεν κάνει ο Ολυμπιακός πολλές μεταγραφές, δεν ξέρω. Άστον.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Άστον, άστον, πάλε.
0: Και το λέω εγώ. Ναι. Γενικά φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ολυμπιακό, άστον.
0: Να αφήσει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι για εδώ.
0: Και τι γίνεται για εδώ. Δεν έχει φίλου του Ολυμπιακού που ακούνε.
1: Μπορεί να κάνει μια δεκαριά να ακούνε για αυτή.
0: Δέκα.
1: Αν είναι 15. Σου λέω 20 είναι εγώ.
0: Εγώ λέω ότι έχει και φίλου του Ολυμπιακού από όλε τι ομάδε που
1: ακούνε.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο.
1: Ναι.
0: Ούτε μόνο ΠΑΟΚ, ούτε μόνο Άρης, ούτε μόνο Ηρακλής, ούτε μόνο ΑΕΚ, ούτε Παναθηναϊκός. Έχει από όλες τις ομάδες. Να δεχτώ ότι υπάρχει μερίδα πολύ μεγαλύτερη.
1: Όταν κάνεις γκάλοπ, ποιοι πιστεύετε θα είναι οι προπονητές που θα κάνουν τη διαφορά και βάζεις δυο του μπάσκετ, δυο του ποδοσφαίρου, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Γκάλοπ κάνεις εσύ.
1: Τους πανούς και βγαίνει 70% ο λύση, καταλαβαίνεις που πρέπει να την πας στην κουβέντα. Έξυπνος είσαι. Είναι σαν τον άλλο που είπες, θέλω ρεπορτάζ ποδόσφαιρο να με δώσει άλλος. Έχεις την ευκαιρία του.
0: Νέο παιδί είναι.
1: Νέο, θα μάθει και αυτός τι είναι εμείς. Και εμείς χαϊβάνια είμαστε στην ηλικία του.
0: Ε, τότε.
1: Δεν το πιάναμε κι εμείς.
0: Να σου πω, ούτε ο Σάλιακας αρέσει. Μάλιστα. Το ένα σου κρινίζει, το άλλο
1: σου κρινίζει. Δηλαδή αν έπαιρνε ο Πάουκ το Σάλιακα, θα τον είχαμε πρώτη σελίδα, τι μεταγραφάρα πήρε ο Πάουκ, ας πούμε.
0: Εσύ είσαι αυτός ο οποίος λες συχνά πυκνά και δεν διαφωνώ ότι στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι στον ΠΑΟΚ το έχουν αναγάγει σε επιστήμη.
1: Ωραία.
0: Είτε αδικία είναι αυτό, είτε μεταγραφή είναι
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό που σε λέω εγώ τώρα.
0: Πώς δεν έχει σχέση. Δηλαδή, με συγχωρείς, ο ΠΑΟΞής προς Θεού μπορεί να εκτεθώ ανεπανόρθωμα αυτό το πράγμα. Ονειρευότανε Λύση ή Κονσεϊσάο και ονόματα μεγάλα.
1: Τι να τον ονειρευτεί τον Κονσεϊσάο.
0: Τι ονειρευόταν.
1: Τι να τον κάνει τον Κονσεϊσάο.
0: Σαν όνομα το ανέφερε.
1: Να πάμε αλώσει μόνο τον κόσμο.
0: Σαν όνομα το ανέφερε.
1: Σαν όνομα.
0: Σε κόλλα.
1: Ναι.
0: Τι ονειρευόταν. Κάποιο μεγάλο όνομα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Λύση.
1: Καλύτερα.
0: Βρε, μπορεί να αποδεχθεί όχι καλύτερα. Λίρα 100.
1: Μα αυτό το ψυχοπαθή να πούμε. Τον Κονσεϊσάο. Πάμε αλώσει μόνο τον κόσμο.
0: Ψυχοπαθή.
1: Δεν είναι ψυχοπαθή. Ποδοσφαιρικά. Τι να τον κάνει προπονητή τον Κονσεϊσάο. Απλακώνεται στο ξύλο, αμαλώνει, θα κάνει. Τι θα σε προσφέρει.
0: Στην Αραβία, μάλλον με κανένα.
1: Α, στην Αραβία, ρεπορτάζουμε στην Αραβία. Στην Αραβία κάθεται εκεί, παίρνει το μισθό του, τα εκατομμύρια, κάνει το κορόιδο.
0: Έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει. Άλλο τι είναι διαφορά.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τι έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Τι μπράβο.
1: Ναι. Τραβήξουμε κανένα ύπνο, τι λες.
0: Όχι, δεν είμαι για να κοιμάμαι, δεν ιστάζω.
1: Είσαι σε καλό καιρό, γιατί σε έφερα και καφέ να πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βλέπω είναι και κρύο.
0: Σε ευχαριστώ δύο φορές.
1: Γιατί δεν τον πέρδεψε όπως την άλλη φορά.
0: Εντάξει, καταρχήν φταίω εγώ την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Θες λάθος μήνυμα.
1: Εντάξει. Πάντα το ίδιο μήνυμα κάθε φορά, πάντα το ίδιο.
0: Όχι, στο βάζω και σου βάζω και το κρύο δίπλα για να μην γίνει.
1: Για να μην γίνει παρεξήγηση, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λάθος.
0: Δεν είπαμε ότι είσαι ειδικό στου καφέδε.
1: Δεν
0: το
1: συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Άλλο, ακούω.
1: Εντεκάδες.
0: Εντεκάδες για σήμερα.
1: Προβλέψεις.
0: Νομίζω ότι.
1: Ανάλυση.
0: Η λογική λέει, αφού θες ανάλυση, γιατί εσύ είσαι αυτό, δεν νομίζω να αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, τι θα παίξεις.
0: Είναι σωστά.
1: Τι θα παίξεις, δύο μάτς. Στοίχημα.
0: Στοίχημα,
1: ναι.
0: Τον ΠΑΟΚ θα τον έβαζα. Χ.
1: Χ.
0: 0-1 γκολ. Κάτι τέτοιο.
1: Τι.
0: Αλλά δεν έχω εικόνα από δυναμό, δηλαδή θα είμαι άδικο. Ούτε τα φιλικά είναι κάτι. Εμένα σε κάποια πρόγραμματα που έβλεπα να δουλεύει ο Λύση, μου άρεσε. Τι, δεν τι. Έβλεπα εκείνη τη γιώμα από πίσω. Έβλεπα να προσπαθεί να βάλει άλλα πράγματα.
1: Πότε έκανε ο Πάκο γιώμα από πίσω.
0: Επιλήξες.
1: Πότε έκανε γιώμα.
0: Με Μιχαηλίδη τι έκανε.
1: Δεν έκανε γιώμα ο Μιχαηλίδης.
0: Δεν έκανε.
1: Την πάρω στον Κετζιόρα, την έδινε να την κατεβάζω Κετζιόρα το φόβο του.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ και ο.
1: Όχι. Με την Λίμπαρ το έχει κάνει μόνιμα. Δεν το έκανε ο Πάοκ αυτό.
0: Δεν είπα ότι το έκανε μόνιμα.
1: Πάοκ είχε τη μικρή την μπάσα. Δεν είχε από πίσω το Μιχαηλίδη. Λάθος κάνεις. Το έκανε μία φορά. Δύο στο παιχνίδι.
0: Άσε ρε.
1: Συγκρίνεις τον Πάοκ με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν συγκρίνω.
1: Μη.
0: Ο άλλος το έκανε μόνιμα.
1: Μην κάνουμε κουβέντα για ανάλυση παιχνιδιού τώρα. Άστο. Τι θα παίξεις.
0: Μάλλον 0-1 γκολ.
1: 0-1 γκολ.
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα. Εγώ θα παίξω goal, goal over διπλό, σκόρερ μπίθου.
0: Ε?
1: Στο άλλο, goal, goal over διπλό, κίτρινη κάρτα Καμαρά.
0: Υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Ε, πες μας να μάθουμε.
0: Διπλό και goal.
1: Διπλό και goal, goal.
0: Πιο πολύ πληρώνει.
1: Ναι.
0: Αν το πιστεύει δηλαδή τόσο πολύ. Και μου βγάζει κάτι θετικό ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω αν εισπράττεις το ίδιο.
1: Εγώ έχω παίξει Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Είναι...
0: Το είπε.
1: Ωραία.
0: Το είπε. Μπορεί να δικαιωθεί, μπορεί και
1: μπορεί
0: να.
1: Μπορεί να βγει τέταρτο και να γίνει Ευρώπα.
0: Θα γίνει Ευρώπα αν κάνει λάθο πρόβληση.
1: Βεβαίω.
0: Πώ γίνει Ευρώπα.
1: Θα με βρίζουν οι τρόλ.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι.
0: Περιμένω στη γωνία να κάνει λάθο.
1: Καλά κάνουν. Δουλειά του είναι αυτή και η γοδιά μου είναι.
0: Είπα εγώ ότι.
1: Θα παρεξηγηθώ με τα τρόλ σαν το πρωί με τον Γουλιανό που παρεξηγήθηκε. Μοιάζε εδώ, ηρέμησε του.
0: Αναλόγω τι θα πούνε.
1: Ό,τι και να πούν πελάτε είναι.
0: Ρζή. Είναι και ο τρόπος.
1: Εκεί διαφορά. Είστε και ευαίσθητοι, ε. Είστε ευαίσθητούλιδες, θέλετε και τρόπο.
0: Τώρα, εγώ τι κάνω, το δικηγόρο του Νίκο. Λέω ότι και ο τρόπος έχει σημασία. Δηλαδή, μπορεί να σου πούνε.
1: Εσύ, κόκκινε που έχει τρόπο, ας πούμε. Εγώ δεν έχω τρόπο.
0: Και καλά κάνεις.
1: Ωραία. Αν με βρει κάποιος χωρίς τρόπο, δηλαδή πρέπει να παρεξηγηθώ. Όταν κάνεις πλάκα, τη δέχεσαι κιόλας. Όταν κάνεις τρόλ, το δέχεσαι κιόλας. Όχι να κάνω εγώ και μετά να μην το δέχομαι. Οπότε μετά πάω σπίτι μου.
0: Άκουλου.
1: Δεν κάνω για δουλειά.
0: Άκουλου.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Εγώ σε αυτό το μουντιάλ δεν πήγα καθόλου καλά. Άθλιο.
1: Γιατί η κόκκινη δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγα.
1: Τρεις προβλέψεις έδωσε όλους κιόλας.
0: Δεν έδωσα τρεις.
1: Πόσες έδωσε, τέσσερις.
0: Πάνω από 8-9.
1: Πού τις έδωσες το 8-9.
0: Γραμμένες.
1: Τι γραμμένες είναι. Και δεν πήγε καλά. Εντάξει.
0: Και δεν πήγα καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν μου λέγε κάποιο ότι δεν πετυχαίνει ελέφαντα στο ένα μέτρο.
1: Αν πήγαινε πολύ καλά, μπορεί να έρχονταν μια εταιρεία να σου πει εσύ δεν τα πιάνει 80%, πάρε 5 φράγκα, βάλε μια φανέλα και λέγε
0: τα σου. Το κάνει και αυτό δεν ήρθε καμία εταιρεία.
1: Δεν ήρθε καμία εταιρεία.
0: Το προηγούμενο.
1: Κάτι κάνει καλά.
0: Στο προηγούμενο. Πιθανόν, δεν είπα εγώ.
1: Για να έρθει η εταιρεία σου δώσει τη φανέλα πρέπει να κάνει κάτι.
0: Ρε, πιθανόν αυτό εγώ.
1: Εγώ
0: δεν τα βάλω κανένα να πω ότι φταίνει κάποια άλλη.
1: Φταίει άλλη που δεν ήρθε δηλαδή.
0: Ότι δεν φταίει η άδικη κοινωνία. Εμεί κάνουμε.
1: Εμεί κάτι κάνουμε λάθο. Ή αν εγώ κάνω κάτι και δεν μου κάνω.
0: Ξέρω πολύ καλά ότι είμαι. Σε αυτή τη φιλοσοφία και δεν αποκλίνω στο ελάχιστο.
1: Μπράβο, παρακάτω, λέγε.
0: Εντάξει, αλλά σου λέω το καλαμπούρι να είναι to the point. Δηλαδή να μου πει δεν πετυχαίνει ελέφαντα στο μέτρο, το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Αλλά ξέρει το. Έλα ρε, άσχετο να πούμε και. Που άμα το γυρίσει ανάποδα, δεν πέφτει μόνο ευρώ.
1: Πελάτη είμαι.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Α, δεν πάει έτσι.
0: Δε φίλε.
1: Εγώ με τον τη εβραϊκή φιλοσοφία.
0: Δηλαδή.
1: Πελάτη και δισκόντου να αφήσει, πελάτη είναι.
0: Πες κάτι καινούργιο.
1: Εγώ σου το λέω. Έχω αυτή τη φιλοσοφία.
0: Σε ένα ραντεβού επαγγελματικό.
1: Έχετε.
0: Λένε ότι όταν πας σε ένα επαγγελματικό ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και δουλειά να μην γίνει και τη σκόνη να πάρει κέρδο.
1: Όχι, άλλο λένε.
0: Αυτό λένε οι Εβραίοι.
1: Άλλο λένε οι Εβραίοι.
0: Άσε, το ξέρω καλά.
1: Το ξέρω εγώ καλύτερα.
0: Με το νιού σου.
1: Με το νιού μου.
0: Με το νου σου.
1: Με το νιού μου, ναι. Με το νιού μου.
0: Και τη σκόνη που θα πάρει από ένα ραντεβού, κέρδο.
1: Δεν λέει για ραντεβού. Για τον πελάτη λέει.
0: Γιατί θα βγει να το βρει. Για να πιάσει κόμμενα.
1: Ορίστε.
0: Για να πιάσει κόμμενα. Με βγαίνει με έναν άνθρωπο και δουλειά.
1: Ναι.
0: Σου λέει δεν
1: έχει. Αν μα κάνει σερβιτόρα άσχημα, δεν είναι δηλαδή. Το τερπρό για το παιδί μου.
0: Για δουλειά
1: να μιλάς. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
0: Ας το άλλο ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να σου τύχει το άλλο, διαφορετικό.
1: Άλλο λέει ο Εβραίος. Τη σκόνη του παπουτσιού που θα μπει μέσα στο μαγαζί είναι κέρδος. Αυτό λέει. Δεν λέει για το ραντεβού ρε. Το παραποίησες και αυτό να πούμε.
0: Το παραποίησα.
1: Πόσοι Εβραίοι μας ακούνε και πόσοι ακούνε για αυτό. Πείτε μας ρε φίλε τι λέει. Το ραντεβού που θα πας ή τη σκόνη που θα βγει ο πελάτης να πούμε. Τι παπάντζα είσαι, δεν πιάνεσαι με τίποτα.
0: Λοιπόν, σε παίρνω τώρα μετά την εκπομπή.
1: Ναι. Και σταμάτα αυτό το τσιγάρο.
0: Παίρνουμε το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Λονδίνο.
1: Εμείς οι δύο πάμε στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και θα χαθούμε στον δρόμο.
0: Και βρίσκει τον Τζόλι. Φωνάζω έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και μας πάει αυτό σωστά. Και πάμε και βρίσκουμε τον Τζόλι. Τι θα τον έλεγε.
1: Θα τον αγκάλιζα να τον φιλούσα, τον έλεγε καλή επιτυχία.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Μπράβο, ρε παιδί μου, σε ναι, καλή ναι. Μεριά.
1: Κακό πήγε στην Άρσεναλ.
0: Και είσαι ανώτατο. Μπράβο, το ξέρω. Γιατί.
1: Πες ένα μεγάλο σταθμό. Παγκοσμίου θα.
0: BBC.
1: Έχει τον BBC τη λοιπόν.
0: Ποιο BBC τη, ρε παίχτη, φλάρετε.
1: Έχει τον BBC.
0: Το BBC.
1: Ναι. Και σου λέει, κύριε Κόκκινε, κύριε Ραπτόπουλε, ελάτε εδώ, σας προσλαμβάνω να πούμε. Λοιπόν,
0: αυτό
1: και μας δίνει μια εκπομπή η οποία έχει 25% ακροματικότητα.
0: Και δεν πάμε κάτω.
1: Η οποία έχει φτάσει στο ταβάνι της.
0: Ξέρεις την αγορά της Αγγλίας.
1: Άλλο σε λένε ρε.
0: Κατάλαβε ναι.
1: Να το πας 26, τρίαμβος θα είναι. Το πιο πιθανό το πας 22. Δεν πας.
0: Τι ιδέες.
1: Ρε δεν πας σε μια ομάδα η οποία μετά από τόσα χρόνια πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όλα ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Από το αν πιστεύεις στον εαυτό σου και στη δουλειά σου.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον. Από το αν ξέρεις πού πας και τι μπορεί να πετύχεις.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει δηλαδή αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Είναι μαγικό μεν βλακεία δε.
1: Γιατί είναι μαγικό από τη μια και βλακεία είναι δε.
0: Γιατί είπες το 25 είναι το ταβάνι. Είσαι σίγουρος ότι είναι το ταβάνι.
1: Ναι, είμαι σίγουρος ότι είναι το ταβάνι.
0: Δηλαδή το ταβάνι της Arsenal ήταν να πάρει πρωτάθλημα.
1: Και το ξαναπάρει μετά από 10 χρόνια πάλι.
0: Πάμε άλλη μια γιατί τα είπα και στο παρελθόν. Ξανά τα έχεις καταλάβει.
1: Άντε πάλι.
0: Η Arsenal όσο ήταν ο Wenger.
1: Ναι.
0: Ήταν μια ομάδα η οποία έβγαζε,
1: ναι, ναι, έβγαζε.
0: Έβγαζε προκειμένου να έχει κερδοφορία.
1: Θα κάνει το γήπεδο.
0: Λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια ναι. Έχει αλλάξει η κουλτούρα.
1: Ωραία, πολύ
0: έχει
1: ωραία.
0: Αλλάξει τον τρόπο.
1: Ναι, έβγαζε.
0: Έβγαζε προκειμένου να έχει κερδοφορία.
1: Θα κάνει το γήπεδο.
0: Λοιπόν,

0: Και ξαναπάρει η Άρης ένα πρωτάθλημα.
1: Δεν πρόκειται να πάρει.
0: Είπα αν.
1: Α, μετά αν.
0: Φίλε, αν. Είναι κάτι απίθανο.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Έχεις εικόνα από όλη τη σώμα της Αγγλίας.
1: Εσύ τι.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι, εσύ τι λες τώρα, δηλαδή, ότι η Άρσεναλ θα παίρνει σαν τον Ολυμπιακό.
0: Είναι ένα τέτοιο πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: που είναι πολύ λογικό. Λες ότι μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε από τους μεγάλους οικονομικά, μέχρι και τον τελευταίο που μπορεί να ανέβει και τώρα.
1: Παίρνει double PAOK.
0: Ναι.
1: Με τον Λουτσέσκου, λέμε προπονητή. Και φεύγει ο Λουτσέσκου.
0: Το πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Και έφυγε.
1: Και έφυγε. Και
0: ποιος
1: ήρθε μετά. Ποιος ήρθε μετά. Πήρε.
0: Ο Περέιρα. Ο Φερέιρα και ο Λοπεδίο.
1: Το πας ρε μετά. Τι το παίρνεις τον ΠΑΟΚ μετά.
0: Έγινε ολόκληρος δώρος για το ότι δεν κράτησε τον ΠΑΟΚ του Φερέιρα.
1: Ρε απέτυχα εγώ μετά.
0: Και είναι η αποτυχία του. Δεν πήγε ο Μίλης ο οποίος λέει.
1: Πρέπει με διώξαν κακής κακών που λέει και ο Αλέμος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν πας κάπου σε μια εταιρεία παγωτά πουλάει ο άλλος. Την Coca-Cola πουλάει.
0: Έχει λογική αυτό που λες.
1: Είναι πρώτος σε πωλήσεις. Δεν θα πας να τον αντικαταστήσεις. Θα πας στον άλλο που δεν πάει καλά, μα το καταλαβαίνει το κεφάλι του.
0: Ακόμη και αν το κρατήσει εκεί που ήταν, είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Δηλαδή.
1: Δεν πας.
0: Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το ρίσκο.
1: Είναι μεγάλο το ρίσκο.
0: Και γιατί οι πιθανότητες του να πας χειρότερα
1: ή μεγαλύτερες. Από το να πας το ίδιο ή να πας καλύτερα.
0: Με αυτή τη λογική δεν θα πάει κανείς. Πουθενά.
1: Εγώ ρε δεν θα πήγαινα, σου λέω, άλλος ας πάει.
0: Δηλαδή αν ήταν γιος σου, θα μπορούσε να ήταν εύκολα γιος σου, ο Ζόλης. Θα το απαγόρευες να πάει.
1: Δεν απαγορεύω στα παιδιά μου.
0: Εσύ,
1: αν με ρωτούσε τη γνώμη.
0: Μην το πάρεις
1: παιδαγωγικά.
0: Το λέω παιδαγωγικά.
1: Ναι.
0: Θα του έκανες.
1: Αν με ρωτούσε τη γνώμη μου, δεν θα τον επέβαλα εγώ. Ούτε θα τον έλεγα.
0: Δεν είσαι δικαιός.
1: Αν με ρωτούσε.
0: Όταν ξέρεις την
1: προγραμματικότητα. Στο παιδί μου έτσι λειτουργώ. Αν με ρωτήσει.
0: Όταν ξέρεις την προγραμματικότητα ποια είναι.
1: Αν με ρωτούσε θα τον έλεγα μην πας για αυτόν τον λόγο. Αν με ρωτούσε.
0: Αφού δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό. Γιατί λες κάτι το οποίο δεν υφίσταται.
1: Πού ξέρεις εσύ την προσωπική μου ζωή αν κρατάω το στόμα μου κλειστό.
0: Το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις. Είσαι μαζί μου κάθε μέρα. Βλέπεις πώς περνάω. Πώς συμπεριφέρομαι στους δικούς μου. Πώς κάνω
0: τους
1: φίλους μου. Ναι.
0: Δεν είπα ότι συμπεριφέρεσαι. Αλλά όταν έχεις αυτή την αντίληψη. Ότι.
1: Που ξέρεις τη δουλειά μου αν είμαι έτσι και στη ζωή μου είμαι φιδωλός και περιμένω την ευκαιρία για να πω κάτι χωρίς να πω. Πώς ξέρεις αν έχω διπλή συμπεριφορά, αν έχω άλλη συμπεριφορά εδώ. Πού ξέρεις αν στους φίλους μου ή στους γνωστούς μου ή στους συνεργάτες μου μπορεί να μην μιλάω καθόλου και να περιμένω τη στιγμή για να μιλήσω χωρίς να μιλήσω. Πού το ξέρεις.
0: Εγώ
1: δεν δουλειά. Εδώ είναι δουλειά. Άσε εσύ ρε κόκκινε. Εσύ έβγες από τη γειτονιά, πήγες κάτω. Άσε εσύ έχεις φύγει. Άσε.
0: Δεν βρισκόμαστε.
1: Πού βρισκόμαστε. 80 φορές είπε ο Πανιώτης να βρεθούμε, 81 φορές είπε όχι. Α, εσύ το έχει χάσει. Πάμε παρακάτω με τον Τζιόλι πάλι.
0: Τερατολόγος.
1: Τι τερατολόγος. 80 φορές είπε να βγούμε, όχι δεν μπορώ έτσι, όχι δεν μπορώ να βγει. Δεν σε ξαναλέμε. Ποτέ. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Αν είναι τίποτα τζάμπα ή καμιά μαύρη θάλασσα, τότε μόνο έρχεσαι. Ιδεάλω δεν κουνιέσαι από την πολυθρόνα με τίποτα.
0: Λε.
1: Άμα είναι ρεφενέ, δεν πα πουθενά.
0: Λε.
1: Τι λε. Θες να το βγάλουμε τον Πανιώτη, θες να το βγάλουμε. Να μιλήσει.
0: Ο Πανιώτης είναι κριτήριο.
1: Τι είναι λέει. Ένα παράδειγμα σου έφερα.
0: Ένα.
1: Να βγάλω τον Κρεοπόλη.
0: Λάθος παράδειγμα.
1: Τον Κωνσταντίνο να το βγάλω.
0: Λάθος παράδειγμα.
1: Λάθος παράδειγμα. Εγώ που ήμουνα και εγώ που ήμουνα. Αφού δεν είσαι. Εγώ που ήμουνα. Εγώ που ήμουνα. Αφού δεν είσαι.
0: Το κριτήριο είναι για το.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από τη Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλησπέρα. Για μια σφοδρή κακοκαιρία στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο της ΙΕΜΗ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο τα φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ άλλων στην κεντρική Μακεδονία και στις περιοχές των ομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ιμαθίας και Χαλκιδικής. Λίγο μετά τις 12.30 τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στα όρια των δύο δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι την προκάλεσε στη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το Υπουργείο Παιδείας να κάνει γνωστό πως φέτος εισήχθησαν 63.609 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Περισσότερα από 8.500 πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες δεν το έπραξαν ή κατέθεσαν πόθεν έσχες χωρίς να αναφέρουν κάποιο οικονομικό στοιχείο σύμφωνα με έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ως προς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μπαίνεις καθιστός. Βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Της κακομοίρας γίνεται και έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση των οίκων. Θανάσης Πολίτης πλέον απέναντί μου και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα ατομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις για εσάς και αξίες επιλογές σας. Πολύ απλά, στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ έπαιξε στο Σαβίκο και στην Ευρώπη παίζει Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπαικτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ ετοιμαζόμαστε για το μάτς με τις άπαιδες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο άπαικτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Για Τζόλι είπαμε, για Ηρακλή είπαμε, για ΠΑΟΚ είπαμε, για Παναθηναϊκό είπαμε, για Άρη είπαμε, για Ολυμπιακό και Σάλιακα είπαμε.
1: Για Ηρακλή είπαμε.
0: Είπα για Ηρακλή.
1: Α, ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι το οποίο μας έχει ξεφύγει και πιστεύεις ότι πρέπει να το σχολιάσουμε?
1: Και και ένα κοινωνικό, κουτσομπολίστικο, άμα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Εντάξει, αλλιώς πάρει το μπουκάλι από εκεί λίγο το νεράκι να βλέπω.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχει ένα καλό.
0: Η Σοφία Μεγάρα λέει κάνει διακοπές στη Μύκονο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Κοίταξα. Τώρα είναι και 54 χρονών.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πήλε, μιλάμε για μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έβγαλε ο πλανήτης.
1: Πάρε αμάξι εσύ με 250.000 χιλιόμετρα. Ας τον πλανήτη τώρα. Έχει φαρδίνη.
0: Ρε γέρο.
1: Πράσε γέρο μέρα.
0: Ρε γέρο. Εγώ γέρο σε ρωτάω. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 58.
0: Και τι, δηλαδή είναι γριά η Βεγγάρα?
1: Όχι, νέα είναι.
0: Κρατιέται μια χαρά?
1: Όχι.
0: Τι καλό δεν έχει?
1: Έχει βάλει κιλά.
0: Έχει βάλει κιλά.
1: Ναι.
0: Εσύ βλέπεις τη γυναίκα να έχει κιλά.
1: Δεν την είδες άμα σηκωθεί όρθια, φαρδιά είναι.
0: Τώρα τη βλέπεις τι να έχει κιλά.
1: Τι δεν έχει, δεν βλέπεις?
0: Λιγνά. Σε αόματος.
1: Τι αόματος είπα. Καμπύλες έχει, ρε.
0: Και ποιος σου είπε ότι οι γυναίκες με τις καμπύλες δεν
1: ωραία? Δεν μ' αρέσουν εμένα.
0: Άλλο αυτό. Πες, δεν μ' αρέσει εμένα.
1: Εγώ θέλω να είναι η γυναίκα.
0: Ρε φίλε, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Σπίριτο, πώς το λένε.
0: Λογικό αυτό που λέω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Όλιβ,
1: μόλιβ, ναι, έτσι θέλω.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να βλέπω φαργές μέσες, χοντρά μπούτια. Δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Την οικογένεια Καρδάσιαν την γνωρίζεις?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Την οικογένεια Καρδάσιαν.
1: Δεν έχω σημασία.
0: Που είχε τηλεοπτική, που γίνανε γνωστή από την τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ο Ολυμπιονίκης που έγινε γυναίκα μετά,
1: ναι.
0: Οι κόρες του που παντρευτήκανε διάσημους, κάναν περιουσία,
1: ναι.
0: Με το να ζουν Big Brother την ίδια τη ζωή.
1: Ναι.
0: Οι αδερφές Καρντάσιαν είναι γυναίκες με καμπύλες.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πολλές γυναίκες.
1: Πάντε πάλι τα ίδια.
0: Θα τελειώσω. Πολλές γυναίκες. Γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει η γάμπα να είναι χοντρή. Δεν καταλαβαίνεις. Τα μάξι θέλω να είναι compact. Δεν μ' αρέσουν τα σου.
0: Καλά κάνει.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι. Δηλαδή με το ζόρι.
0: Γιατί δεν ακούς. Άκουσον, με πάταξον.
1: Δεν θέλω να σε πατάξω, να σε ακούσω θέλω.
0: Άκουμε.
1: Ωραία.
0: Πολλές γυναίκες επηρεασμένες από το κλικ που κάνανε στον κόσμο. Κάναν κάτι επιβάσεις να έχουν μεγαλύτερα καπούλια και αυτή. Μου φαίνονταν εξωφρενικό.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο να έχει μεγαλύτερη περιφέρεια μια γυναίκα.
1: Ας πλακώσεις το μπουκατσατζίδικο κάτω εκεί στη βλάστη.
0: Θα βγει τζάμπα.
1: Θα γίνει τζάμπα.
0: Τζάμπα δεν
1: ξέρεις για πότε σε κάνω εγώ
0: 400. Και
1: ποιοτικό. Τραβήξεις το μπατρίκιο 5-6 άντρες κάθε μέρα, ξέρεις τι καμπύλες θα κάνει. Εδώ λέμε να μην έχουνε. Εδώ λέμε να είναι στεγνοί άνθρωποι, να είναι γυμνασμένοι. Καμπύλες και μαμπύλες ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60 που ήταν οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας. Τώρα η μόδα είναι η μόδα. Δεν θα πω για μόδα, αλλά δεν νομίζω κανένας ο οποίος αθλείται, περιποιείται το σώμα του, ξέρω εγώ τα κιλά του, να του αρέσει μια γυναίκα που έχει, ξέρω εγώ, περιφέρεια μεγάλη. Δεν ξέρω εγώ. Έχω κάτι τέτοιο, σαν το Γιωργάκη το καμπρό μου. Άμα δει χοντρή γυναίκα, τρελαίνεται. Άκουστε και τα! Τι να κοιτάξω, ρε χωριάτε το λέω, τι να κοιτάξω. Άκουστε και τα! Τι να κοιτάξω, ρε χωριάτε το
0: λέω. Να τελειώσω.
1: Μισθητή μου, κύριε, δηλαδή. Θα μου πεις, άμα δεν ήταν κάτι σαν το Γιωργάκη, να αρέσουν αυτές τις πιο καμπυλάτες γυναίκες, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, και αυτές δεν θα βρίσκανε
0: συντρόφους. Καταρχήν κάνεις ένα έγκλημα.
1: Τι έγκλημα.
0: Έγκλημα.
1: Έγκλημα.
0: Έγκλημα.
1: Έγκλημα.
0: Ό,τι δεν αρέσει εσένα, είναι επιλήψιμο και για τους άλλους.
1: Είπα εγώ ρε τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό είπα.
1: Σου λέω δεν μ' αρέσει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Άφησες να λέω εγώ γιατί αρέσει εσένα.
0: Όχι.
1: Είπα δεν μ' αρέσει.
0: Όπως το παρουσιάζεις.
1: Ναι.
0: Λες σιγά τη γυναίκα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα δεν μ' αρέσει. Δεν είπα τέτοιο πράγμα προς Θεού.
0: Δεν ταιριάζει στα δικά μου γούστα αυτό.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Το δεν μ' αρέσει σημαίνει δεν ταιριάζει στα δικά μου γούστα. Ο άλλος μου λέει, τι ωραίο αμάξι αυτό το SUV. Να στο χαρίσω, δώστε μου.
0: SUV,
1: SUV, πώς τα λένε αυτά.
0: SUV, ρε,
1: τα SUV.
0: Σιγά μην και μο.
1: Ναι, δεν μ' αρέσουν.
0: Σιγά μην και μπορτό.
1: Τα πλαφαρδιά, τα ψηλά, τα ογκοειδή αυτοκίνητα.
0: Σε άλλον αρέσει.
1: Σε άλλον τον αρέσει. Να θέλει να οδηγάει ογκοειδή αυτοκίνητο. Να πάει. Πάρω στις 40 εκκλησίες, θα μου παραστρίψει. Πάρ' το.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γούστα είναι αυτά. Από εγώ το όχι το. Θυμάμαι μια ταινία, θυμάμαι τον τίτλο της.
1: Α, θυμάσαι την ταινία, αλλά δεν θυμάσαι τον τίτλο της.
0: Είναι μια σκηνή, ρε παιδί μου, που έβγαλε γέλιο.
1: Mm.
0: Και ήταν κάποιοι στρατιώτες, μόνιμοι, σε κάποια άλλη χώρα, Αμερικανοί.
1: Μονιμάδες, ναι.
0: Μόνιμοι, ρε.
1: Ωραία, ναι.
0: Δεν λέω ότι σαν του δικού μα πενταετία έχει πληρώνονται για να πάρει.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και ήταν ένα παλικάρι λεβεντόπεδο και ωραίο παιδί.
1: Ωραία.
0: Λέει, ο ένας μου αρέσουν οι ξανθιές. Πίνανε μπύρες και λέγανε τα δικά του.
1: Τι θα πουν οι άντρες.
0: Λοιπόν, κάνα χουλιά, μα αυτά εδώ. Και ανεβαίνει αυτός τράπεζι. Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες, λέει, με τα πιασίματά τους. Πρέπει να έχουν κιλά, άμα δεν είναι γι' αυτό. Και έγινε μαγελιό.
1: Ναι. Ο γούστο του καθενός. Δεν μπορώ να το. Ναι.
0: Το κατέθεσε.
1: Αλλά μπορούμε όλοι να πούμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει.
0: Εξυπακούεται.
1: Εξυπακούεται.
0: Αλλά το ένα δεν κάνει λάθος το άλλο.
1: Ναι.
0: Κούστα ένα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσουν οι φαλακροί. Το γουστάρουν περισσότερο. Αν την πω εγώ γιατί γυναίκα γουστάρεις κάπου.
1: Και αυτό ανομαλία είναι. Δηλαδή σε ένα ωραίο μαλλί ο άλλος.
0: Γιατί είναι ανομαλία.
1: Ρε, από εδώ πέρα. Το ωραίο το μαλάκι του περιποιημένος ο άλλος να είναι ξέρω εγώ με το. Όταν κάνει
0: ράστα. Τι έχεις ακούσει.
1: Τι έχεις ακούσει.
0: Δεν πέφτουν τρίχες. Δηλαδή, καθαριότητα αυτά εδώ. Άμα ο άλλος προσέχει τον εαυτό. Μια χαρά είναι. Ή στην άλλη αρέσει ο άντρας.
1: Τώρα το ίδιο είναι ένας άντρας με ωραία μαλλιά. Το ίδιο είναι φαλακρό άντρας κόκκινη. Το ίδιο είναι. Είναι το ίδιο. Ο άλλος με τα μαλλιά είναι ωραίο.
0: Ο Μπρους Γουίλις είναι ωραίος άντρας.
1: Είναι ο Μπρους Γουίλις.
0: Είναι ωραίος άντρας.
1: Για μένα δεν μ' αρέσει. Ο Βόκολος αρέσει δηλαδή.
0: Δεν ρώτησα
1: το. Σαν τον Βόκολο είναι. Τι ωραίο έχει ο Μπρους Γουίλις. Δηλαδή.
0: Συμπαθέστατο.
1: Άμα δεν ήταν στο Χόλιγουντ, ούτε καθαρίστρια από το. Αυτό δεν θα άφησε. Τι ίδιο ωραίος άντρας είναι ο Μπρους Γουίλις.
0: Πάντε.
1: Με μαλλιά θα ήταν ωραίτερος.
0: Και με μαλλιά τον είδαμε.
1: Πιο ωραίος με μαλλιά. Έχεις δει κανένα φαλακρό.
0: Ο Νίκος.
1: Ποιος Νίκος.
0: Ο Κουλιάνος.
1: Ναι.
0: Είχε μαλλί μικρό.
1: Είχε.
0: Τον πήγαινε το μαλλί.
1: Βεβαίως.
0: Και τώρα που δεν έχει μαλλί, λέει τι.
1: Σαν μπολντόκ είναι τώρα.
0: Άσχημο το λες.
1: Δεν το λες άσχημο, αλλά με μαλλί θα ήταν πιο ωραίο.
0: Εσένα σε λέω άσχημο.
1: Βράσε εμένα. Για τους άλλους μιλάμε τώρα. Οπότε ας τη Βεγγάνα να πούμε.
0: Θέλει και αυτό το θέμα να πεις κάτι.
1: Ποιο θέμα.
0: Μπροστά μου το.
1: Α, Λογικό έγινε αυτό τώρα.
0: Λογικό, ξολογικό, άλλο. Το ότι εντοπίστηκε τόσο γρήγορα.
1: Με τις κάμερες, κόκκινε, τώρα σε βρίσκω. Κάμερες είναι η αστυνομική της σύγχρονης κοινωνίας. Κάμερες.
0: Βέβαια. Το AI.
1: Ναι, τα πάντα είναι...
0: Εδώ ξέρεις πως βρήκανε.
1: Πες για τον κόσμο για ποιο πράγμα μιλάς.
0: Εδώ. Με την μητέρα της πολιτευτικού της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέστορα.
1: Ναι, της κυρίας Νέστορα.
0: Έμαθες τι έγινε. Πως πιάσανε τους δύο.
1: Τις κάμερες.
0: Ποιες κάμερες μου.
1: Από κάμερες έμαθα. Δεν ξέρω ποιες κάμερες.
0: Ποιες κάμερες. Εγώ εξεπλάγει.
1: Ναι.
0: Όταν καταγίνε αυτοί χρησιμοποιούσαν μια ομπρέλα.
1: Για να μην φαίνονται.
0: Για να μην φαίνονται. Είχε λέει κάποιο ισόγειο ιατρείο. Με ζάμι. Λογικό να βάλεις με τζάμι για να μην βλέπουμε μέσα ιατρικά εργαλεία και τα λοιπά.
1: Να ορμήξουν.
0: Και ο άνθρωπος έχει μπλεξίματα. Από μέσα είχε κάμερα.
1: Πάντα έχουν κάμερα.
0: Εγώ δεν είπα πάντα. Λέω...
1: Και τους πήρα από χαμηλά.
0: Αυτοί οι οποίοι δεν ξέρω που τους πήρε από χαμηλά.
1: Ήταν υπόγειο, τους πήρα από χαμηλά.
0: Μισό λεπτό. Πήγαν να δουν, χωρίς να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, αν έχει κάμερα. Και τους πήρε κοντινό πλάνο. Και είχαν το πρόσωπο κανονικά. Πέρα από αυτό που λένε ότι ό,τι και μάσκα να φορέσει και αυτά εδώ, πλέον έχουν τεχνογνωσία και
1: τέτοια. Ναι, ξυχνιάζουν.
0: Για να μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το σχήμα
1: του. Ναι.
0: Που αν ταιριάζει με κάποια άλλα.
1: Οπότε είναι δύσκολο να κάνει τώρα.
0: Δηλαδή,
1: σε τσακώνουν εύκολα.
0: Αυτοί τώρα που υποτίθεται ότι ήταν οργανωμένοι, τι κέντα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Να πει ο κόσμος, τα γούστα του.
1: Για το άλλο, τι ήθελες να πεις.
0: Όχι, για το πόσο γρήγορα φτάσανε στην αποκάλυψη.
1: Πιάσαν τον Αιγύπτιο.
0: Ναι.
1: Που σκότωσε αυτόν τον δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει μέσα το ερωτικό περιεχόμενο.
0: Αυτό μοιάζει, αλλά δεν έχουμε κάτι,
1: ναι,
0: κάποια
1: μοιάζει,
0: ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Για να τον βρουν γυμνό και τα λοιπά, κάτι έγινε.
1: Ναι, έγινε εκεί η ιστορία. Μάλλον δεν συνεννοήθηκαν καλά. Ήτανε και ο άλλος μεγάλος.
0: Γιατί δεν παραβίασε πόρτα.
1: Δεν παραβίασε πόρτα, αυτά τα βλέπουν οι αστυνομικοί.
0: Αλλά μόνο η εικασία μπορεί να κάνουμε, δεν υπάρχει κάτι από την αστυνομία.
1: Οπότε αυτός αθώνεται γιατί είχε και μία δίκη. Αθώνεται.
0: Ποιος αθώνεται.
1: Ο θύμα είχε και μία δίκη. Για ένα άσχημο γεγονός που τον είχαν κατηγορήσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Σχετικά με ανήλικο κτλ.
0: Ποιος ήταν 28 χρόνων.
1: Για τον μεγάλο λέω, εγώ δεν λέω για τον μικρό.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ναι. Οπότε με το θάνατό του δεν θα γίνει δίκη, οπότε αθώνεται λόγω θανάτου.
0: Ο Αιγύπτος έχει κάποια σχέση με εκείνη τη δίκη.
1: Όχι, καμία σχέση. Από ό,τι φαίνεται ο δικηγόρος, του άρεσαν αυτές οι συναντήσεις, ας πούμε, και τα πράγματα. Και σε αυτές τις συναντήσεις, όταν δεν γίνει σωστή, πώς το λένε, προσέγγιση της μιας ή της άλλης πλευράς, συνήθως γίνονται τέτοιου είδους εγκλήματα. Όπως είχε γίνει και με τον Σεργιανόπουλο, κάτι ανάλογο.
0: Όχι. Φίλε, για να φάει λάχανο ο άλλος τον άλλον με τα χέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει ότι απίστευτο μίσος. Δεν είναι λογικό αυτό πράγμα. Το να τον πυροβολήσεις, να κάνει τίποτα άλλο, δεν λέω ότι είναι σωστό. Λες.
1: Και τον Σεργιανόπουλο τον είχαν κακοποιήσει.
0: Το μαχαίρωσε.
1: Το μαχαίρωσε, ναι. Με πάρα πολλές μαχαίριες.
0: Άλλο με τα χέρια τώρα, αυτό είναι τρομερό. Με τα χέρια, φίλε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Ποιος μπορεί να τα καταλάβει.
1: Δεν τα βρίσκεται, ξέρω εγώ κτλ. Σηκωθείτε, φυγαίνετε, τελείωσε.
0: Ο ένας δεξιά, ο
1: άλλος αριστερά και να τελειώνει. Η γυναίκα είναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δεν μπορώ να τα νοήσω αυτά τα πράγματα. Πας να κάνεις κάτι με κάποιον, με κάποια, δεν γίνεται. Τελείωσε, φεύγεται και τελειώνει το θέμα.
0: Εσύ λες γι' αυτό.
1: Ναι, δεν το βλέπω δηλαδή.
0: Τα ζευγάρια που δεν έχουν και παιδιά.
1: Τα ζευγάρια.
0: Είναι κάποιο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ότι δεν έχουν σημείο επαφής. Είτε νωρίς είτε αργότερα.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχει βία στη μέση.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι απορία. Φύγετε ρε φίλε, αφού δεν ταιριάζεται χωρίς. Πρέπει να γίνει κάτι κακό, να σηκώσει κάποιο
1: η βία ξεκινάει από την πείνα. Κατά 90% οι φασαρίες γίνονται για οικονομικούς λόγους. Ξεκινάει η δυσκολία οικονομική. Βέβαια υπάρχουν και ζευγάρια με εύπορες που είναι εύπορες οικογένειες και τα βλέπεις και αυτά. Αλλά δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα normal να μην συμφωνήσει ο ένας με τον άλλον στο κομμάτι, ξέρω εγώ, αυτό εδώ το ερωτικό, και να γίνει τέτοιο κακό. Εκτός κι αν και με τα λεφτά είχε γίνει κάποια ιστορία. Με
0: δεν
1: τα λεφτά.
0: Να
1: δεν ξέρεις μετά. Όταν μπλέκεις σε τέτοια, πας και σε άλλες κοινωνικές ιστορίες. Μπλέκεις και με άλλα.
0: Έχουμε ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος Μετεώρων. Στροφή Παπα-Νικολάου προς δυτικά. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό.
1: Το πρωί είχαμε τράκα.
0: Μόνο ελικές μιές.
1: Άρα και στην πρωινή εκπομπή και στην απογευματινή εκπομπή έχουμε δύο συγκρούσεις.
0: Στα σίδερα να πηγαίνει το πρόβλημα και.
1: Κόκκινε, δεν είναι μόνο τα σίδερα. Είναι ότι σταματάει η συγκοινωνία και οι άλλοι την πληρώνουν και οι άλλοι που είναι από πίσω. Δηλαδή.
0: Ποια μέρα ήταν,
1: ναι.
0: Κυριακή.
1: Ναι. Δηλαδή κάθε μέρα, μα γίνεται ένα ατύχημα.
0: Περίμενε.
1: Δυστύχημα ή ατύχημα απλό, πρέπει δηλαδή να τραβήξει όλο το ζόρι ο άλλος από πίσω. Εγώ πολλές φορές. Όχι πολλές φορές. Τον περιφερειακό τον χρησιμοποιώ μετά τις 10 το βράδυ.
0: Περίμενε.
1: Δεν πάω δηλαδή.
0: Κυριακή απόγευμα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να έρθω εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, και διάλεξα να έρθω από τον περιφερειακό.
1: Δεν μπλέκεις.
0: Νωρίς.
1: Στο γυρισμό.
0: Νωρίς. 7 η ώρα.
1: Γυρνάνε εκεί την ώρα.
0: Περίμενε. Επέλεξα γιατί.
1: Κακός.
0: Περίμενε. Άλλωθος. Δεν είχε τόσο κίνηση. Αλλά βλέπω ξαφνικά ασθενοφόρο από πίσω.
1: Ναι, από πίσω.
0: Εννοείται ότι κάνω δεξιά. Δεν το συζητάμε. Αφήνω χώρο να πέρασε. Δεν έχει Λέα να πάει τη λωρίδα ασφαλείας.
1: Πού να τη βρει τη Λέα,
0: ρε φίλε. Ήταν ιδιωτικές εταιρείες, δεν ήταν ασθενοφόρο.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Ρε φίλε, χώρο να ρεπώσει η ώρα κάτι από το κίνητο και λέω δεν βλέπουμε.
1: Ενώ εσύ, αντανακλαστικό.
0: Φάντασε αυτό το πράγμα.
1: Μιας και ακούς και δυνατά. Η σιρήνα να πούμε.
0: Από το δεξί αυτή δεν ακούω καθόλου.
1: Πώς άκουσες τη σιρήνα τότε?
0: Δεν χρειάστηκε, είδε. Πάτε και κοιτάω καθρέφτη. Έβλεπα που είχε αναμέρει του.
1: Κοιτάς δηλαδή και πίσω.
0: Σωστό. Τι έκανα δεξιά. Πάντα τους καθρέφτη κοιτάω.
1: Κάποιοι δεν κοιτάνε.
0: Είναι νόμος ότι πρέπει να κοιτάς τους καθρέφτη. Γιατί θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είτε είναι να πάω δεξιά είτε αριστερά, πάντα τους καθρέφτη. Πιο πολύ μπορεί να κοιτάξει του καθρέφτη παρά.
1: Εγώ περιφερειακό απόγευμα ούτε μία στο εκατομμύριο. Εκτός αν αναγκαστικά είναι να πάω σε άλλη πόλη, να πάω καβάλα.
0: Κατά ανάγκη πήγα και ήταν για να έρθω εδώ στην περιοχή, δεν ήταν να πάω κάπου άλλο.
1: 10 το βράδυ, 11 το βράδυ πα.
0: Δεν ξέρει τι.
1: Σπάνια θα γίνει τρακόνι το βράδυ.
0: Ρε 11 η ώρα το βράδυ το πιάσει τον άλλο στο περιφερειακό να τρέχει με 200 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, εντάξει, συμβαίνει.
0: Ξέρω εγώ τι ώρα το πιάσει πάλι από Μάρο τον άλλο να οδηγήσει και να πατήσει τον γκάζι.
1: Τότε κάτσε σπίτι σου, εγώ και
0: άλλο θα.
1: Τράματα και πέγγια και κάτσε μέσα,
0: αυτό.
1: Κάνε. Με άι να πούμε.
0: Ακριβώς το.
1: Εντάξει.
0: Μα με δικαιώνεις με αυτό. Ξέρω εγώ τι ώρα τον πιάσει μούρα τον άλλον.
1: Και προσέξτε τα κόκκινα όταν ξεκινάτε. Μην ξεκινάτε αμέσως. Θα σου έρθει ο άλλος με 100. Εγώ τα κατεβαίνω από εδώ την 17 Νοέμβρη και ανάβει πράσινο. Μετράω 2-3 δευτερόλεπτα. Ξεκινάω σιγά σιγά και φεύγω.
0: Εδώ είναι εύκολο.
1: Φέρχονται βολίδα και από εδώ κάτω.
0: Είναι βολικό.
1: Από τον Άγιο, πώς θέλανε την εκκλησία αυτήν.
0: Από τον Άγιο Χριστόφορο.
1: Από τον Άγιο Χριστόφορο.
0: Φαίνεται.
1: Βολίδες έρχονται και από εδώ. Εκεί στο παλιό το Kingston.
0: Έχεις μεγάλο οπτικό πεδίο εκεί.
1: Τρίχες έχεις.
0: Δεν μου λες.
1: Δέντρα έχει από εκεί, δεν βλέπεις.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Λες γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για πάνε λίγο στη Σοφούλη με Όλγας. Πώς να μπει την Όλγας από τη Σοφούλη. Έχεις οπτικό πεδίο. Όχι.
1: Είναι το κτίριο εκεί, το γωνιακό, εκεί, η καφετέρια. Τι είναι εκεί.
0: Εκείνο που το νοικιάζει η νομαρχία.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος,
1: δεν βλέπεις, δεν έχεις, όχι.
0: Ξεκινάς καθόλου.
1: Αργά.
0: Και μιλάμε για τρεις λωρίδες.
1: Ξεκινάς αργά.
0: Και μιλάμε για τρεις λωρίδες.
1: Ναι, ξεκινάς αργά.
0: Εκεί δεν βγαίνω ποτέ. Περιμένω και μετά. Καταρχήν, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει κάποιος παραβίαση. Μπορεί να πάει πλακωμένος και να μην μπορεί να φρενάρει και να φύγει. Να θεωρήσει ότι πρέπει να φύγει. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Η συμβουλή είναι όταν έχετε φανάρι, ειδικά το βράδυ, αργά, και ξεκινάτε με πολύ αργό πορεία. Α, τον άλλο πίσω να φωνάζει, δεν πειράζει. Και α σε βρίσει, δεν πειράζει. Εκεί μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Βράδυ ειδικά. Μετά τις 1-2.
0: Τρελαίνομαι όταν βρίζουν.
1: Ναι.
0: Άνευ λόγω και αιτία. Όταν βρίζουν άνευ λόγω και αιτία. Εκεί αρρωσταίνουν. Δηλαδή έχει μερικούς. όλη τους την αγανάκτηση, την εκτόνωση, ό,τι αρνητικό έχουν, θα το βγάλουν στο τιμόνι.
1: Έλλειψη σεξ.
0: Το ίδιο πράγμα λέω και εγώ.
1: Έλλειψη σεξ.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Ειδικά η γυναίκα, άμα δεις νευρική στο τιμόνι, να ξέρεις, δεν έχει. Μπορείς να την βγάλεις φιλινάδα σε κλάσμα το δευτερόλεπτο. Άμα δεις γυναίκα στο τιμόνι.
0: Από εμπειρία.
1: Ταραγμένη, από εμπειρία, ναι. Ταραγμένη, αυτό φωνάζει να βρει.
0: Ταραγμένη και.
1: Πάμε και καμιά 45-50 χρόνια σίγουρα.
0: Αφού
1: έχει έλλειψη.
0: Τώρα σκέψει μια 45άρα η οποία είναι εκνευρισμένη με τον προϊστάμενο τη στη δουλειά. Είναι μεταφετικό τη, ρε.
1: Ή μικρά παιδιά.
0: Να τελειώσει.
1: Μάνε να φωνάζουν, να αναστέλνουν, να κάνουν.
0: Να έκανε το λάθο να έχει βάλει αθλητικό ραδιόφωνο. Να ακούσει εμά του καρακιόζου να μιλάμε. Και να λες το πράγμα.
1: Η ψέματα λέω.
0: Τι πινελίκη έχει φάει.
1: Γιατί να φάω πινελίκη. Αν θα ακούει καμιά γυναίκα που οδηγάει 50 χρονών 48, σε αυτή τη φάση θα βρίσκεται.
0: 45.
1: Σπάνια θα είναι ικανοποιημένη.
0: 45.
1: Ναι, 45 μπορεί. Αλλά σπάνια, άμα δεις γυναίκα στο τιμόνι με νεύρα, να ξέρεις. Το βράδυ κοιμάται μόνη της. Γελάει ο κόκκινος. Αλήθεια σου λέω. De facto, 100% που λέγει και ο Αλέφαντος. 100%.
0: Το υπογράφεις.
1: Το υπογράφω, ναι.
0: Εγώ υπογράφω ότι πρέπει να πάμε σε
1: άμα διάρκεια. Βρεις γυναίκα να τσιρίζει στον δρόμο, να φωνάζει και τα λοιπά, και εσύ να ανικανοποιείται. Η ικανοποιημένη δεν θα έχει νεύρα καθόλου. Γενικά η γυναίκα, άμα βλέπεις ότι έχει νεύρα, και ο άντρας ακόμα. Δεν κάνει σεξ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διαλέ.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μαμά!
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχεις τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Τι ημίωρο? 23 λεπτά περίπου. Τα τρία εντάρια, το 23-10 και τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και τις 5 παρά 1 για τους φίλους οι οποίοι ακούνε. 23-10-90-90-90-95 κενό. Το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα στους αγώνες του ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου και Παναθηναϊκού. Μου υπαξίζει στιγματικά πώς τους βλέπετε. Μήκο, μάλλον άνοιξε αργά το ραδιοφωνό σου, τα είπαμε. Ο Κωστής πιστεύει
1: διπλό over goal goal, σκόρερ μύθου και κάρτα Καμαρά.
0: Και το ανάλογο πιστεύει για τον Παναθηναϊκό.
1: Τα ίδια δεν.
0: Όχι σκόρερ μύθου όμως εκεί.
1: Σκόρερ, ναι. Σκόρερ το. Σκόρερ τα center for βάζω. Τον Τετέ που θα ξεκινήσει το μύθου. Πιστεύω πολύ και το μύθου πάρα πολύ. Goal goal over 1-2 διπλό. Και οι δύο ομάδες. Mm-hmm. Εντάξει. Και κάρτα τον Καμαρά. Αυτό το γομάρι το. Το χάφτο εξάρι το ψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι αργός.
0: Έναν έχει.
1: Και πολύ σου είναι.
0: Και πολύ μου είναι.
1: Και πολύ μας είναι.
0: Μπορεί να έχει γυναίκα, δεν ξέρω.
1: Ναι, οπωσδήποτε σε άλλα.
0: Μπορεί να κάνει σαν πεντάρα να μας μπει λίγο.
1: Τι να σε κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Φέλε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα αρχίζει τώρα το καλοκαιρινό ωράριο για ένα μήνα τώρα. Είναι υπολειτουργούν τα πάντα να πούμε. Πήρες γραμμές, είπες το 90.
0: Ναι.
1: Πες το άλλη μια φορά, μπας και σε ακούσουν.
0: Πες το εσύ, μπορεί να πάει.
1: Άντε, ναι. Καθυστερημένε μια ώρα, σε φωνάζουμε καλησπέρα. Μετά από ένα τέταρτο μας λες, έλα. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ραφ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Κόκκινε.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Πήγα να πω εγώ ένα γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συνεχίζετε την προσπάθειά σας έτσι. Να μας κάνετε να γελάμε, να μας φέρετε ειδήσεις συνέχεια. Αυτό πήρα, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Άντε ένα μήνα. Ξαπλάρουμε, Κόκκινε.
0: Όχι, 15 μέρες εγώ δεν μπορώ παραπάνω. Δεν πήρα παραπάνω.
1: Δεν πήρα παραπάνω.
0: Και τι έχω να κάνω μια επέμβαση ακόμα.
1: Κι άλλη επέμβαση.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι, αφού μου είπες αυτό τελείωσε.
0: Δεν τελείωσε. Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Όχι, μανούλα μου. Πάμε.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Το δεν πήρα αναρωτική δεν σημαίνει ότι δεν θα λείψω.
1: Πάμε.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου πρέπει να κάνουμε τη δεύτερη επέμβαση.
1: Έλα, φίλε.
0: Αν είμαστε καλά. Παρακαλώ.
1: Πάμε όλοι αν είμαστε καλά. Πάμε. Σέρνετε.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Υπομονή.
1: Πάμε γρήγορα. Πάμε, άστε τα εκεί κάτω.
2: Δύο παρατηρήσεις. Έλα, ρε Σταλιάρη, σταμάτα.
1: Άντε, τελείωνε μια ώρα.
2: Δύο παρατηρήσεις.
1: Ναι.
2: Θέλω να σε πω και ένα καλό για σένα, γιατί με πάσα κατευθείαν να μου το βγάλεις από τη μύτη. Καλησπέρα, Σταλιάρη. Κόκκινε.
0: Έλα.
2: Αυτό που έγινε χθες με το. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζει τη φωνή μου. Δεν βάζω ποιο είμαι, αλλά ήταν να καταλάβεις εκεί στη Σοφούλη κοντά που μιλάμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε προχθές με Μπασινά και με Αμανατίδη ήταν πολύ κακό, να ξέρεις.
1: Δεν το περίμενες.
2: Περίμενα. Καταρχάς δεν είμαι Ηρακλής. Απλά λέω ότι.
1: Καλά, αυτό δεν.
2: Σαν δεύτερος.
0: Πολύ κακό.
2: Και πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μισό, ένα-ένα. Εκ του αποτελέσματος, Σταφανία, ήταν πολύ κακό.
2: Πώς?
0: Εκ του αποτελέσματος, Σταφανία, ήταν πολύ κακό.
2: Τι εκ του αποτελέσματος, εσύ Γρηγόρη, τώρα, αφού και οι δύο είναι ποδοσφαιράνθρωποι τώρα χρόνια μέσα στα γήπεδα αυτά.
0: Ρε φίλε,
2: άκου να δεις. Να κάνει κάτι άλλο.
0: Για δεν να διαφωνώ.
2: Να παίρνεις τέτοιους ανθρώπους, συγγνώμη, μισό λεπτό, να παίρνεις τέτοιους ανθρώπους και να λες εγώ πάω να χτίσω κάτι καλό και παίρνω αυτούς τους ανθρώπους ό,τι. Εγώ είμαι άρεσε παραδείγματος χάρη, αλλά εγώ είπα τεράστια κίνηση, πανέξυπνη κίνηση. Και μετά από ένα μήνα του διώχνεις, πάει να πει ότι προφανώς δεν είσαι στα καλά σου, δεν εξηγείται αλλιώς ή κάτι άλλο συμβαίνει πονηρό.
0: Και άμα πες γίνει κάτι.
2: Και πάω στο Ραπτόπουλο. Μακάρι να γίνει, τι να σου πω.
1: Πάμε.
2: Μακάρι, στο εύχομαι. Κωστή.
1: Μάλιστα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Εγώ δεν. Δεν συμφωνώ με πάρα πολλές από τις απόψεις σου. Αλλά ο τρόπος σου, η καυστικότητά σου και ο τρόπος που τα παρουσιάζει τα πράγματα με βρίσκουν σύμφωνο. Ασχέτως αν συμφωνώ με αυτά που λες ή όχι, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο τρόπος που τα παρουσιάζεις εμένα με βρίσκουν σύμφωνο και η καυτικότητα. Διότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ βρώμικο. 25 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σήμερα. Και το γνωρίζω πολύ καλά. Θέλω να πεις κάτι σαν άντρα προς άντρα. Πες αυτό το φασούλα το πρωί δίπλα που έχεις. Ότι αν δεν ήταν ο Ραπτόπουλος, ούτε τα μισά από αυτά που έχει δεν θα είχε.
1: Τι λέει, ρε, είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, σοβαρά μιλάς?
2: Ναι, ρε, άσε ρε τώρα, ρε, μη σαλιαρίζεις εμάς.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Εμείς θα μιλάμε αυτά.
1: Την είδηση την έχει πριν βγει, ρε. Πλάκα κάνεις. Σαΐτα είναι. Πλάκα κάνεις.
2: Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει άμα είναι.
1: Και πώς δεν σε ενδιαφέρει? Κρέμονται από τα χείλη του εκατομμύρια ΠΑΟΞίδες, ρε, σοβαρά μιλάς?
2: Και δεν με ενδιαφέρουν οι ΠΑΟΞίδες, ούτε που με νοιάζουν. Εγώ σου λέω ότι άμα δεν ήσουν εσύ το πρωί.
1: Τι λέει ο ένας, συμπληρώνει τον άλλο, κάνεις μεγάλο λάθος.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να έχω την άποψή
1: μου. Εγώ έχω την άποψή μου σαν ακροατής.
2: Εγώ σου λέω το εξής. Και το βρίσκω, το βλέπω και στα social media. Που πανηγυρίζει για το πεζό, που πανηγυρίζει για το. Έχει φοβερούς συνεργάτες, αυτό δεν το αμφισβητώ.
1: Τι λέει, έχει φτιάξει μια ομάδα. Έχει φτιάξει μια ομάδα τρομερή. Στο στοίχημα, την καλύτερη στην Ελλάδα. Στο TikTok έχει 1200 άτομα. Κάνεις λάθος, δεν τον χωνεύεις.
2: Γιατί το πρωί δεν μπορούμε να τα πούμε κατηδίαν. Μόλις πάμε να το μιλήσουμε, μας κλείνει ο τίτλος.
1: Αυτό είναι άλλο, ρε. Επειδή σε έκλεισε τώρα, τον έχεις άκτη να πω.
2: Πώς?
1: Επειδή σε έκλεισε μια φορά, τον έχεις άκτη.
2: Τι μια φορά, ρε. Μας αφήνει να μιλήσουμε. Όποτε πάει τον παίρνει να τον πεις, ναι, αυτό και αυτό, ναι, πανηγυρίζει. Μόλις πάει να τον πεις κάτι δεν του αρέσει, κλείσε, ναι, δεν γουστάρω, δεν κάνω, δεν ράν. Τα λέει στη για τον κόκκινο και τα κάνει αυτό το πρωί. Λοιπόν, η εγωπάθειά του πέστε να την κόψει λίγο και την περατρική. Δεν είμαστε όλοι σικιόμοι. Εγώ αυτά είχα να πω.
1: Καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Τώρα έγινε παρεξήγηση αυτοί οι δυο.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Και θύμωσε αυτό τώρα και τον κράζει.
0: Υποστηρίζει και λίγο.
1: Εγώ, φίλε, τέτοιο ρεπορτάζ που κάνει στον ΠΑΟΚ χρόνια έχω να δω. Έχει την είδηση πριν βγει. Σοβαρά μιλάς? Τι λες τώρα? Η εκπομπή έχει πάει φουλ. Όπως και το απόγευμα. Το απόγευμα για άλλους λόγους, το πρωί για άλλους λόγους. Πάνε στον κόσμο, κύριε μου.
0: Έκαστος το είδος.
1: Έτσι. Και ο Λουμίδης στους καφέδες. Πάμε. Επόμενος
0: δεν
1: κύριος.
0: Δεν τελικά.
1: Ναι, θα πίνουμε ελληνικό εμείς για να μας στείλουν καφέ.
0: Αφού πίνω εγώ.
1: Πίνεις ελληνικό καφέ?
0: Ναι. Σκέτο, διπλό σκέτο.
1: Σκέτο ελληνικό πίνεις. Τι ομορφιά να έχει ο σκέτος ελληνικό.
0: Ό,τι πιο ωραίο. Ένα διπλό ελληνικό και ένα αυτό.
1: Ελληνικό πίνουν οι γέροι, ρε.
0: Κοίτα, εμείς τι είμαστε?
1: Δεν είμαστε ακόμα.
0: Εγώ είμαι γριά, όντως.
1: Τι σε γριά, ναι. Καλησπέρα, φίλε.
0: Ναι. Έλα.
1: Δεν ξέρεις τι έχει τώρα αυτός.
0: Στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Έλα, μη ας τις χρειάδες. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλησπέρα, τα παλικάρια.
1: Καλώς,
0: καλώς το Λευτέρι, ρε.
3: Δεν μου λες, ρε Κώστα, δίνεις διπλό τον ΠΑΟ.
1: Ναι.
3: Αυτή η ομάδα έχει κάνει άλλα επίσημα μάτσι ή πρώτο της είναι?
0: Δεύτερο είναι.
3: Δεύτερο είναι.
0: Ναι.
3: Θα έχει κάπως καλύτερο ρυθμό, δεν ξέρω εγώ.
1: Τι ρυθμό να έχει, μωρέ, πόλεμο έχουν και απα... Σε έξω από τη χώρα τους παίζει. Τέσσερις απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών έχει. Τι να κάνει. Και εσύ βέβαια, εσύ έχεις μια κανονική ομάδα. Σου λείπει ένας καλός μπακαριστερός. Από εκεί και πέρα, Καμαρά μια χαρά είναι, τον τρως να πούμε. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει όλοι, έχετε τρελαθεί με τον Καμαρά. Πολύ καλό σκάφο με τον Ζαφύρι. Ο παράξενος δεκάρι. Δεν ξέρει, Ζήφκοβιτς δεξιά, αριστερά. Όποιος και να παίξει δυσδυτικός είναι. Και σεντερφόρ ο Πεδαράς ο Μύθου. Τι θα σε κάνει αυτό?
3: Είναι ο νέος ΠΑΟΚ τώρα, με άλλον προπονητή, άλλα προγράμματα, άλλες ιδέες, άλλα συστήματα. Είναι νέος ΠΑΟΚ. Αυτός που θα δούμε απόψε είναι ο νέος ΠΑΟΚ. Έχει άλλα συστήματα αυτός ο προπονητής. Τέλος πάντων, ο Κουλιανός το Σαββατοκύριακο ήμουνα Σκοτίνα. Μήπως ήταν εκεί?
1: Σκοτίνα.
0: Πού να ξέρουμε, φίλε.
1: Μπορεί.
3: Ήμουνα εκεί.
1: Όχι, μόνο, Καβάλα, ψέματα. Καβάλα ήταν ο Νίκος. Καβάλα.
3: Ξέρεις τι έπαθα? Έπαθα από αυτό που λένε νευρική, πώς το λένε αυτό?
0: Ανορεξία.
3: Όχι, νευρική φαγίτιδα έπαθα εγώ.
1: Δηλαδή.
3: Έπαθα δύο πριζόλες και τέσσερα σουβλάκια και με κοιτούσαν όλοι και τους είπα ότι ξέρω τον Κουλιανό. Σοπα ρε φίλε με λέει. Ναι ρε λέω, εγώ είμαι αυτός. Τι πράγμα είσαι εσύ ρε, θα μας πας και τα πιάτα?
1: Έχεις κιλά ρε, χοντρός είσαι.
0: Τι είναι?
3: Γεματούλης.
0: Έχεις δει κανένα μεγάλο λαϊκαζί? Αδύνατο.
1: Εντάξει, αλλιώς τον φανταζόμουν.
0: Οχτωπάκους έχει αυτός.
3: Τέλος πάντων, άντε καλή επιτυχία.
0: Α, τέλος πάντων, μην ακούσουν τα τεφορία και τρέχεις τώρα.
3: Στο νέο ΠΑΟΚ καλή επιτυχία.
0: Επόμενη γραμμή. Μην το κόβεις για...
1: Για αδύνατο τον είχα.
0: Πολύ δυνατός είναι. Οικονομικά. Παρακαλώ.
1: Γιατί έχεις δει εσύ Κρεοπόλη fit. Μόνο ο Μούχαλης είναι.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε.
1: Μόνο ο Μούχαλης είναι.
0: Δεν κάνει καταχρήσου.
1: Τι καταχρήσεις δεν κάνει. Μόνο ο Μούχαλης φίλε. Δεν είναι φοβερό πράγμα. Δεν έχω δει Κρεοπόλη σε κιλά και μόνο ο Μούχαλης.
0: Ήξερα έναν υπάλληλο Κρεοπολίου πολύ αδυνατό.
1: Ναι. Το Μαλτέζα το θυμάσαι στη γειτονιά μας.
0: Το Κτίνος.
1: Το Κτίνος.
0: Θηρίο ρε.
1: Λοιπόν, μόνο μου είχατε φωνή, μου είχε κάνει εντύπωση.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τελείωσε η καταδίκη η δικιά μου.
0: Όχι, έχει άλλου 11 μήνες.
1: Έλα, ρε, τελείωνε, λέγε.
4: Α, εντάξει, έγινε. Οκ, έγινε. Τα λέμε σε 11 μήνες τότε, κόκκινε.
0: Να σε καλά.
4: Αφήνω να το σκεφτείς.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Μάλιστα. Να... Κριάδες.
0: Μάλιστα. Τον ευχή τον έδωσα, να έχουμε υγεία.
1: Έλα, φίλε.
5: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
5: Γεια σας, επειδή είστε καλό στα ιατρικά. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση,
1: Μάλιστα.
5: Το δάχτυλο του Γιαννούλη έγινε ή να τον περιμένουμε.
1: Ψέματα έκανε. Έκανε ψέματα ο Γιαννούλη.
5: Ψέματα ο Γιαννούλη για το δάχτυλο.
1: Έκανε ψέματα ο Γιαννούλη και κλαίει, θέλει να έρθει στο ΠΑΟΚ.
0: Πουλιά! Ναι.
1: Μαμά!
0: Μαμά!
5: Λίτιμο εκπομπή, θέλω το τραγούδι. Τρυπήσα το
1: δάχτυλο μου.
5: Να το βάλετε για το νέο ΠΑΟΚ. Άντε για βρε και στην Κολοτούμπα.
1: Μη ξεφεύγουμε. Το ότι κάνει ψέμα το Γιαννούλης είναι. Εντάξει, το παιδί θέλει να έρθει εδώ.
0: Τον έφαγε.
6: Καλησπέρα.
1: Τώρα είναι δυνατόν. Τώρα παίρνει ο Κουλιανός τηλέφωνο στην Άουσμπουργκ και λέει: είναι ιατρικό απόρριτο το δάχτυλο του Γιαννούλη. Ιατρικό απόρριτο. Θα ρίσκε κανένα. Κάνα προστάτη θα ρίσκε κανένα. Και λέει: ιατρικό απόρριτο. Ιατρικό απόρριτο, λέει ο Γιαννούλης το δάχτυλο. Καλησπέρα, φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλά, φίλε, εσύ.
6: Καλά. Μπορώ να μιλήσω με τον Κόκκινο.
1: Βεβαίως, εδώ.
6: Κόκκινο, μ' ακούς.
1: Βεβαίως.
6: Αυτοί οι τύποι που φαντάζεσαι ότι είναι φίλοι σου, το ξέρεις ότι σε κράζανε πριν για τις μέρες.
0: Δεν φαντάζομαι για φίλους.
6: Ξέρεις ότι ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό σε λέγανε ότι είσαι Μέρκελ, ότι είσαι άσχημος. Ποιοι ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό.
1: Σε ματαλή.
0: Αλήθεια λέει. Όχι, το σε πιστεύω.
6: Αυτό, ρε,
0: καταρχήν είπα ποτέ ότι είναι φίλοι μου.
6: Περίμενε. Γίνεται ρε φίλε, επειδή έχουμε φαν δικό σου, ωραία. Αυτοί έχουν σπαστεί. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
0: Λέγε.
6: Ωραία. Για ποιο λόγο ρε φίλε ο Μπαρμπάστρουφ. Ακούς.
0: Είναι, δεν είναι Μπάρμπα, είναι Μπάμπαστρουφ.
6: Δεν ξέρω εγώ τι λέω. Μπαρμπάστρουφ είναι ο Ραπτόπουλος. Μπάρμπας. Ναι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Ο άλλος τι είναι.
6: Ο άλλος ρε φίλε είναι Μίνι Δρακουμέλ. Είναι δυνατό ρε φίλε να λένε για σένα.
0: Ζηλεύουνε φίλε, ζηλεύουνε.
6: Ορίστακα, προχτές σε λέγανε.
0: Ζηλεύει ο διπλανός μου και χάλασε και τον άλλον.
6: Προχτές λέγανε ότι είσαι Μέρκελ, ότι μοιάζει με τη Μέρκελ, έτσι ακριβώς ρε φίλε. Δηλαδή, ποιο ο Κουλιανός ρε φίλε, με το Ραπτόπουλο που τον βλέπουν οι γυναίκες ρε φίλε και τρέχουν με 300 χιλιόμετρα την ώρα ρε φίλε. Για σχημόπαθλες να πούμε. Άντε.
1: Μέρκελ. Δεν είπα ο Κουλιανός, θα μπορούσε να είναι της Μέρκελ ξάδερφος.
0: Ας είπε, γιατί είναι.
1: Πάμε, μάλιστα.
0: Του κάνω δώρο δύο.
1: Πάμε!
0: Α, του κάνω δώρο δύο μπουρνούζια.
1: Μπουρνούζια?
0: Ναι. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Ναι.
7: Δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να μου λύσετε μια απορία για τη Δευτέρα.
0: Για τη Δευτέρα?
7: Ναι, τη Δευτέρα που μας πέρασε.
0: Θα μας πεις για ποιο θέμα όμως για να.
7: Ναι. Ήθελα να πάω προς τα IKEA, προς εκείνη τη μεριά. Και δώσ' μια κίνηση και δώσ' του κόρνες και δώσ' του κακό. Και τελικά αντιλήφθηκα μετά από πολλή ώρα ότι ήταν η παρουσίαση αυτού του παιχταρά του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να πέσει καρφίτσα μες στο παλατάκι σύμφωνα με τους ρεπόρτερ. Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι έλεγε. Μισή κερκίδα, η μισή γεμάτη. Και προσπαθήσαν να μας πείσουνε.
0: Οι άλλοι δεν μπορούσαν να μπουν, φίλε, γι' αυτό.
7: 3 και 4 χιλιάδες απ' έξω, ναι, δεν είχε εισιτήρια. 3 και 4 χιλιάδες λέγανε τη Δευτέρα το πρωί, μετά πέσανε στις 3, μετά πέσανε στις 2,5. Άμα συνεχίσουμε καμιά εβδομάδα ακόμα, μπορεί να ήταν και 1,000 τελικά.
1: Δεν πήγε κόσμο, φίλε, εντάξει, δεν πήγε.
0: Δεν είχε κόσμο.
1: Δεν είχε.
0: Η αλήθεια είναι τον κόσμο τον οποίο περιμένανε δεν τον είχε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα.
8: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πάμε.
8: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, ναι. Εσείς, μάλιστα.
8: Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος. Δεν είχε καθόλου κόσμο. Και οι μυστακιδικοί στεναχωρηθήκαν. Το μυστακίδι, άμα τον τρυπούσε, αίμα δεν θα έβγαζε.
1: Περίμενε παραπάνω.
0: Μια χαρά τον είδα εγώ.
8: 500 άτομα, τι μια χαρά. Και έχετε τον διευθυντή σας εδώ και 4 μέρες. Δεν τρέπετε λίγο
1: τι?
8: Να κάθετε και να λέει βλακίες ότι έκανε υπόκληση στον κόσμο.
0: Γιατί δεν βρεις.
1: Έκανε μια υπόκληση, την έκανε.
0: Έκανε, ναι.
8: Έκανε, τι έγινε. Για τον αγαπήσει ο κόσμος αυτό το φυτευτό, το Μυστακίδη. Τι λέτε, φίλε.
0: Φυτευτό.
1: Γιατί
8: φυτευτό. Τον έφερε η κυβέρνηση αυτόν. Για το λιμάνι. Κατάλαβε, αυτό δεν είναι ούτε ποιος, πάω ούτε τίποτε.
0: Ποιο τον έφερε,
8: η οικογένεια Ντρέιφους, αυτή που ήθελε το λιμάνι, γιατί κα***ς μας είναι το Μυστακίδη. Μια γαλλική οικογένεια είναι.
1: Μάλιστα.
8: Έγινε παλικάρια.
1: Για χαρά.
8: Ζήτω
1: Ιβάν Σαβίνης. Είδες ότι είναι από τη μια μεριά η μεν και η μια από την άλλη δε.
0: Δεν
1: και να θες να, και να, θες να μην το πεις.
0: Δεν σχολίασα.
1: Ναι. Ζήτω ο Ιβάν Σαβίδης από τη μια.
0: Κάνει μπαμ.
1: Φυτευτός από την άλλη. Είναι δωτός, είναι δωτός. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα, να πούμε. Όντω τον Οσμάν τον έφερε.
0: Πώς λέει και το.
1: Ε.
0: Πώς φανεζόλου.
1: Και το παλέ! Και το παλέ! Και το παλέ!
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Και την ΠΑΕ.
1: Έτσι. Και την ΠΑΕ. Και την ΠΑΕ.
9: Ναι.
1: Ναι.
0: Από αυτόν είμαστε.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Ναι.
9: Έχω μια απορία, μπορείτε να μου τη λύσετε.
0: 50 ευρώ.
1: Ανάλογα, πείτε μας.
9: Λοιπόν, απορώ πως κάθεστε και εκφράζεστε και οι δύο.
1: Ναι.
9: Μια ομάδα την οποία όχι μόνο δεν τη συμπαθείτε, την μισείτε για τα λεφτά. Επειδή βγάζετε μεροκάματα από εκεί. Εγώ αυτό δεν θα μπορούσα να κάνω καμιά φορά. Θα προτιμούσα να αυτοκτονήσω παρά να κάνετε για τα λεφτά αυτό που κάνετε.
1: Εσείς με τι ασχολείστε. Με τι ασχολείστε.
0: Είχαμε να απαντήσει. Παρακαλώ.
1: Αυτοκτονήστε καλύτερα. Εμείς δεν θα το κάνουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Μας αρέσει η ζωή.
9: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε. Ρε, τι γίνεται.
9: Γεια σας. Τι πάθανε σήμερα όλοι σαν τις αφώνοταρα βγαίνουν και κρέκε αυτό και...
1: Ορίστε.
9: Κάνουν καταμέτρηση στο παλατάκι, κάνουν καταμέτρηση. 100 ήμασταν, ρε φίλε.
1: Ναι.
9: Και 50 να ήμασταν. Εσείς τελικά το περισσότερο ζωή τραβάτε από εμάς, ρε φίλε. Εμείς είχαμε κάναμε τα μπάνια με τις καλλιτιδικές από εδώ και από εκεί να μην σε και με κατά και εσείς κάνετε καταμέτρηση. Να. Πολύ σωρή τραβάτε ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω ρε παιδιά.
1: Οι ομοειδεάτες σας είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
9: Όχι, δεν είναι, όχι.
1: Όχι, ομοειδεάτες, ο άλλος ήταν ομοειδεάτης, εσύ το Ιβάν Ζαβίδης.
9: Εδώ βγαίνουν κάτι φωνές. Από προϊστορίας κάτι αργιανίδικες φωνές που ερχόταν και κατηγονόταν 15.
1: Παοξής ήταν ο άλλος προηγουμένως.
9: Χρόνια πριν σου κατσικωνόταν Ραπτόπουλε 15 χρόνια πριν, είχαν μια παύση, ένα κενό αέρος και ξαφνικά βγήκανε γιατί είδαν ότι υπάρχει κάτι τσάο μάο φάο τσάο και αρχίζουν και βγαίνουν και κάνουν μαγκές και λένε για το Γιαννούλη το δάκτυλο και όχι το δάκτυλο, μήπως είναι κάμε μεσαίο δάκτυλο.
1: Καλά τώρα, του Γιαννούλη το δάκτυλο, για να λέμε την αλήθεια, κανείς δεν πίστεψε ότι ο Γιαννούλης πονάει το δάκτυλό του.
9: Μήπως είναι κανένα μεσαίο δάκτυλο και ζορίζεστε κάποιοι. Πολύ ζόρι τραβάτε. Γι' αυτό σας λέω ότι βγάζετε κραυγές. Κραυγές βγάζετε. Λύστε πρώτα τα εσώ ψυχά σας και ελάτε μετά στο τραπέζι να συζητήσουμε. Εμείς επιλέγουμε πλέον με ποιο συζητάμε. Όχι εσείς. Άντε γεια.
1: Ωραία πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία πράγματα. Καλησπέρα, Ιούλιος μήνας. Ωραία πράγματα.
9: Θα τώρα θα κάνουμε πρωταθληματάρα. Θα έχουμε πολύ γλέντι, ρε σύμπετος. Κάτω τους έχει πειράξει. Εγώ που ακούω και τους αθηναϊκούς σταθμούς, μην νομίζω δεν τους έχει πειράξει. Ειδικά οι Παναθηναϊκοί έχουν...
1: Την έχουν πιει,
9: σαλτάρι που έφυγε. Την έχουν πιει. Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Όχι ότι με νοιάζει. Απλά εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, εσύ Γρηγόρη πρέπει να το έχεις δει. Όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, που είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα για τους Παναθηναϊκούς από ότι ο Οσμάν, τι νομίζα, αν θυμάστε λίγο κόσμο είχε εκεί το πέταλο που είναι πάνω από το πέταλο, το κομμάτι που είναι εκεί επίσημη, πανηγυρίσανε, χειροκροτήσανε, τι νομίζα, αν θυμάστε λίγο κόσμο είχε εκεί το πέταλο που είναι πάνω

0: εδώ σου λέω κοντζά μου Μπράντοβιτς που τον έχουν θόρυ Παναθηναϊκοί και αν θυμάστε και τα επίσημα μαζέψανε. Για όνομα του Θεού.
1: Τίποτα δεν μαζέψανε.
0: Σιγουρό,
1: τίποτα. Περάσουμε... Κάτι μαζευτήκαν καμιά 150 αριά, πορό, πομπέρο, κάτι βλακίες, συνθήματα να πούμε, θυμάμαι. Ρε,
0: επειδή έχετε ξεχάσει ότι υπάρχει και το κύπελο στο μπάσκετ, ένας από τους δύο κάτω στην Αθήνα θα μείνει χωρίς τίποτα φέτος. Ένας από τους δύο, αυτό είναι σίγουρο με αυτό που να... Και αυτό που θα μετρήσει για μένα στην Ευρώπη είναι ποιος έχει ρόστερ. Γιατί
2: Νεκτάριε.
0: Όταν θα έχεις κρίσιμο αγώνα στην Ευρώπη θα κάνεις rotation ανακαστικά την
2: Κυριακή. Νεκτάριε, να ρωτήσω
0: έλα,
2: κάτι.
0: Έλα.
2: Πιστεύεις και στην Αθήνα ακόμα υπάρχει έστω και ένας οπαδός να μην ήθελε ένα Μιστακίδη να πάρει την ομάδα του?
0: Μα είναι δυνατόν ρε εσύ, ό,τι και να πάρει. Ο Ερντογάν άρθει.
2: Εμένα σαν Ηρακλή δεν μ' αρέσει γιατί γιγαντώνεται αυτός και εγώ ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Αλλά
0: ένα
2: λέω...
0: είναι σίγουρο να το θυμάστε. Ένας φέτος από τους δύο κάτω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένας σίγουρα θα μείνει άτιτλος φέτος στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
2: Τι είπε ο Θεόλης τώρα, ούτως ή άλλως ένας φέρνει το πρωτάθλημα. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά τώρα, αγαπητέ.
1: Πάρε άλλο ένα με τη μεταλλική φωνή τώρα που
2: ξέρεις
1: έχεις.
2: Ξέρεις ποια είναι η μαγιά που μπορεί να κάνει.
1: Για πες.
2: Αν πάρει τον Ντόρσεϊ.
1: Μάλιστα.
2: Αν πάρει και ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, ακούστηκε.
2: Βρέας τι ακούστηκε. Ξέρω ότι έχουν μιλήσει και τα έχουν βρει. Αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Ολυμπιακός. Παρακαλώ.
1: Τελευταίος. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ακούμε κύριε.
3: Νεκτάριος από Θεσσαλονίκη, όχι από Αθήνα.
1: Έλα.
2: Καλοδεχούμενος.
3: Λοιπόν, φόλα Μιστακιδικός. Κωστή και να σου πω γιατί είμαι φόλα.
1: Να ακούσω τον λόγο ρε.
3: Τέτοιους τύπους που δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε και κάνουν πράξεις. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του θα το πάρει. Όσο για τον πιο προηγούμενο, τον δίθεν Παοξή για τα λιμάνια, ή ξάδερφος του Σαββίδη είναι ή αγράμματος. Ρε άνθρωπε, πώς θα πάρει το λιμάνι αν δεν το πουλάει ο άλλος? Πώς θα πάρει την πάει αν δεν την πουλάει ο άλλος? Τόση αγραμματοσύνη σε αυτή την πόλη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Σε ποια ομάδα ρε Κωστή θα πήγαινε ο δισεκατομμυρίουχος ο Μιστακίδης και θα λέγανε τέτοιες μπαρούφες οι οπαδοί? Σε ποια ομάδα?
2: Φίλε,
3: θα κάνουμε αυτά.
2: Φίλε, εγώ παρότι διαφωνώ με αυτά τα σαββιδική και μυστακιδική.
1: Α, εμένα μ' αρέσουν αυτά.
2: Και δεν μου πέφτει λόγος.
3: Όχι. Όταν λέω μυστακιδικός, άκουσε με. Κόκκινε, δεν εννοώ ότι είμαι αντισαββίδης. Εννοώ
2: όχι, ότι. Άλλο θέλω να σου πω. Θεωρώ ότι έχετε ένα άστρο εσύ Παοξίδες. Σε χρωστάει Θεός. Η τύχη, το κάρμα του Κισμέρ, δεν ξέρω τι. Δηλαδή να έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Βίγκεβιτς. Έφυγε ο Βίγκεβιτς, έκατσε 2-3 παιχνίδια ο Στολτίδης. Και μετά το Στολτίδης ο Πετράκης. Τι είναι, βλέπω ηρωνία.
1: Σε σένα.
0: Αν τα χιλιάσει, λέει ο Γιώργος. Τι, βλέπω λίγο.
1: Δηλαδή,
0: ένα ψήμα ειρωνίας βλέπω.
1: Σε σένα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω, ναι, όχι
1: μωρέ, για την ειρωνία.
0: Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε ούτε στη λάκη.
1: Αν κατάφερε μέσα σε μια χρονιά στη Β' Εθνική να καθαρίσει ένα τάλαρο προπονητές. Τάλαρο. Ναι. Τάλαρο καθάρισε. Mm. Και φέτος, μέχρι τον Ιούλιο, έχει φάει δυο στελέχη. Κάνει εσύ.
0: Κοίταξε,
1: μια...
0: πέντε προπονητές στην Α' Εθνική, αν γίνει το αντίστοιχο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει.
1: ΑΕΛ δηλαδή.
0: Έχει φουντάρει πριν τον πρωτογύρο.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτήσω, δεν θα φας πέντε προπονητές. Ναι. Τα στελέχη δεν νομίζω ότι νιώθει σιγουριά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιο να καθαρίζονται δύο σαν αυγά.
0: Mm.
1: Like eggs. Mm. Τι νιώθει όλο αυτό.
0: Κανεί δεν νιώθει. Όχι, κανεί δεν νιώθει.
1: Αφενός είναι σημαντικό να νιώθει ότι συνεχώς πρέπει να σε εγρήγορση. Σωστό και σπουδαίο για τα στελέχη. Αφετέρου, θα πρέπει να καλλιεργείται και ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορεί να νιώθει συνέχεια τη δαμόκλειο σπάθη.
0: Τι λες ρε Μιχάλη, τι λες ρε τώρα εσύ.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι συνεχώς με
0: πραγματογνώμονα εσύ τώρα.
1: Εμπειρογνώμονας.
0: Το αμάξι το είδα γιατί το εκεί κάτω το φτερό κάτω εκεί τι είναι.
1: Δεν έχει
0: προφυλακτήρας τι, γιατί είναι μισό σπασμένος.
1: Τώρα το είδες.
0: Τώρα το είδα, τώρα το προσέξα.
1: Είσαι γενικά πάντως.
0: Γιατί το παρκάρεις με μούρι. Το είχες κανονικά στην άνοδο.
1: Θα σε πω γενικά, είσαι παρατηρητικός.
0: Ναι.
1: Είναι από τα... Από τα μεγάλα προτερήματα.
0: Κράτα αυτά τα εφιολογήματα και τις ξυπναδούλες αυτές για την παρεούλα σου εκεί πέρα. Έτσι που μαζεύεστε εκεί πέρα.
1: Και τα λέτε τσινόστιμα.
0: Που δεν χαϊδεύεστε τι κάνετε, ξέρω εγώ.
1: Χαϊδευόμαστε μια φορά που περάσει, θα δεις.
0: Εκεί τους κουμπάρους σου και.
1: Να πεις πολύ
0: χαμογελαστός. Και τους.
1: Έλα μια φορά.
0: Και τους δίκες.
1: Έλα μια φορά.
0: Και άστα αυτά για τους άλλους. Άστα αυτά τα εφιολογήματα.
1: Γιατί πιάτσα βοάκια την περίπτωση και εσύ.
0: Άστε, ξέρει πιάτσα για μένα. Άστο τώρα.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Πιαστείτε εκεί αγκαλίτσα, πάλι φάτε κανένα ψαράκι.
1: Ειδικά το φίλο μου το Γιάννη.
0: Ναι. Το Γιάννη. Γερός να
1: είναι. Αυτός κάνει να είναι γερός. Κομισάριος έχει να εμφανιστεί.
0: Ο κομισάριος είναι Χαλκιδική τώρα, ρε. Κάνει κανένα μπάνιο τώρα ο κομισάριος, τι να εμφανιστεί.
1: Λοιπόν, ήρθα το Λιάπλο Σαλονίκη, τελειώστε. Η πόλη έχει μπόμπερ. Η πόλη έχει μπόμπερ. Ήρθε ο Πιστολιόπουλος είναι στην πόλη.
0: Πώς?
1: Ο Πιστολιόπουλος.
0: Αχ, άλλο άκουσα.
1: Ό,τι χρειάζεται, θα ακούσει, τώρα πρέπει. Λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος. Πάτσε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο SKG. Βρέθηκαν εκεί κάποιοι φίλοι του Άριου που ταξιδεύαν μαζί του. Τυχαία, ας πούμε, και του είπαν ότι ήρθαμε από τη Σουηδία και τα συναφεία αυτά τα.
0: Βασίλειε. Λέω να τον κάτω ξανά. Αυτά τα ωραία, τα ωραία.
1: Καλά αυτά. Οι οπαδοί αυτά δεν λένε παντού.
0: Καλά, τι να πούνε, ρε φίλε.
1: Τι να το πούνε.
0: Καλιά φωτογραφία.
1: Τα πηγαίνουμε από την Τούκα σε την Τούκα, τι να το πούνε.
0: Κασκολάκι κρεμάστηκε στο λαιμό. Δεν μπορεί το παραδοσιακό. Στην υποδοχή. Ναι, πάντα κάποιο κρατάει ή οπαδό ή παράγοντα το κασκολάκι τη ομάδα για να το βάλει. Γιατί απαραίτητη φωτογράφηση.
1: Έχουν βγει τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω έχουν βγει σε όλε τι ομάδε. Κάτι σαν σατέν κασκολάκια.
0: Σατέν.
1: Είχαν βγει ένα. Η φουρνιά αυτών τα κασκολάκια.
0: Ναι, ναι, του
1: μήναν κόντσε.
0: Κάνει δουλειά σαν σαν μισή.
1: Κάτι σατέν κασκολάκια, κάτι τέτοια. Γενικά το κασκόλ δουλεύεται, φοριέται πολύ.
0: Καλό είναι, ωραίο είναι.
1: Καλό είναι. Ήρθε τον υποδέχτηκαν εκεί και ήρθε και τον υπεύθυνο τύπο τη Καϊάρη, τον Αντώνη τον Κάτζιο.
0: Ο Αντώνη ήταν, ναι, ωραίο.
1: Βεβαίω. Και αυτό εκεί. Γενικότερα σμίγουν τα ειδονιά.
0: Ο φίλο ο Γιώργο λέει ότι ο μοναδικό μπόμπερ στην πόλη.
1: Οπα.
0: Που είχε πόλη, μάλλον ήταν ο Δέδας, τέλος. Ο Γιώργος Δέδας.
1: Ο
0: όχι
1: Δέδας,
0: ο Στέφανος. Ναι, ο Γιώργος Δέδας.
1: Τι λες εσύ.
0: Πόμπερ, πόμπερ.
1: Ξεράς.
0: Ξεράς ο Γιώργος.
1: Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι ο Σούμποτιτς δεν έβρισκε καλάθι μπροστά στο Δέδα.
0: Το Χατζηβρέτας.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν θα το χαρακτήριζα το Σούμποτιτς χερά μπροστά στο Δέδα.
0: Ο Γιώργος Δέδας. Είναι ο σωστός, ο δικός μας ο Γιώργος της εκπομπής. Είναι to the point. Και μας κάνει μια βουτιά στο παρελθόν όσον αφορά την Μπασκετική Θεσσαλονίκη, την Μπασκετομάνα.
1: Ο Φέλος Λευτέρης λέει ότι αν νιώθω ενόχληση να τα αμολύσει, να έρθουν να τον φάνε. Όχι, Λευτέρη μου, δεν θα χρειαστεί. Εδώ είναι δορκάδα, λέει, δεν στιβόμαστε. Το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, να πούμε για την δορκάδα μας λίγο.
1: Το ξέρω, Λευτέρη
0: χορό,
1: μου.
0: Για το χορό λίγο να πούμε.
1: Το ξέρω, δήλωση. Λευτέρη
0: δεν
1: μου.
0: Τίποτα, ότι δεν είπες.
1: Το έκανα μου, τι.
0: Ναι, πες όμως. Πότε είναι το Σάββατο, τι ώρα. Και τραγουδήσουνε, ποιοι είναι λύρα.
1: Α, θες και τέτοια.
0: Δηλαδή, τι θα πεις, ένα όριστο.
1: Επειδή σήμερα είναι σε
0: λίγο. Αύριο, εντάξει, το πούμε αύριο.
1: Να μπορέσουμε να το δώσουμε.
0: Θα το δώσουμε.
1: Χώρο,
0: μπράβο, μπράβο, και το χώρο.
1: Το αξίζει.
0: Δευτέρη
1: γιατί...
0: αύριο, ειδική αναφορά, πολλή ώρα για την εκδήλωση του Σαββάτου.
1: Γιατί η δορκάδα είναι ανάστατη.
0: όλος ο Λαγκαδάς είναι ανάστατος.
1: Ο κατακόκκινος Λαγκαδάς.
0: Κουκουεμάνα.
1: Δηλαδή όποιος δεν ψηφίζει Ανταρσία στο Λαγκαδά έχει θέμα.
0: Κουκουέ και Ανταρσία, αυτά τα δύο είναι.
1: Κύριος, και το Ζακλιβέρι είναι κατακόκκινο. Το Ζακλιβέρι νομίζω...
0: Λιβέρι είναι φίλε, είναι από τα προπύρια του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Από τα προπύρια. Θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά τις εντεκάδες και σιγά σιγά θα υποδεχτούμε Πασχάλη Καμόρα, ο οποίος με τη σειρά του θα συνδεθεί με τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος βρίσκεται στην Πολωνία. Γιατί εκεί διεξάγεται η αναμέτρηση. Θα διεξαχθεί μάλλον η αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με τη Δυναμό Κιέβου για τον ΠΑΟΚ κάτω τα δοκάρια. Ο Παυλένκα, δεξιά Κέινι, αριστερά Γκόμες. Στο κέντρο της άμυνας Μιχαλίτης με Χατζηδιάκο. Μπροστά τους η Ζαφίρης και Σαντα Μαρία. Στο 10 με το νούμερο 65 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Ζήφκοβιτς, αριστερά ο Ταχάλη και στην κορυφή ο Μύθου. Άρα βλέπουμε Άλλη, Σαντα Μαρία και Χατζηδιάκο. Τρία νέα πρόσωπα στην ασπρόμαυρη δεκάδα.
0: Στον πάγκο ποιοι είναι για τον πάγκο? Δεν είπαμε.
1: Στον πάγκο είναι η Μοναστηρίς, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Τάισον, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θημιάνης, Χατσίδης, Λίρετς, Μπαταούλας.
0: Μάλιστα. Δύο τερματοφύλακες. Ναι. Ένας φόρο, ο Γερεμέγεφ, που ενδέχεται να μπει, αναλόγως της εξέλιξης του αγώνα. Οκ. Μεσοπαιδευτικά έχει και Πέλκα, έχει και Τάισον. Έχει τον Ελουστόντο για στόπερ.
1: Μια χαρά έχει. Εντάξει. Τα πάντα έχει. Ο φίλος ο Ραφαήλ, ο οποίος τοποθετείται. Καλησπέρα σας, λέει. Χωρίς προκριματικά, ο Άρης φέτος χαλάρωσε εκείνη στα φαρμακεία της πρωτεύουσας. Προκαλείς.
0: Γιατί, επειδή δεν ήταν ωραίο, επειδή σε πείραξε για την ομάδα σου. Πανέξυπνο.
1: Πανέξυπνο. Έτσι σε θέλω να γελάς και να χαμογελάς.
0: Έτσι να γελάμε, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: η ομάδα είναι ο κ. Ραφαήλ.
1: Δεν μας αφορά. Όχι, μα δεν είναι.
0: Όχι, έτσι που
1: περιέργεια.
0: Γιατί είδα έτσι ένα ψήγμα ειρωνίας στο μήνυμα.
1: Καθόλου. Για την Δυναμό του Ιγκόρ Κόστιουκ. Νέχτσερετ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά και Τζόρα, αριστερά Ντούμπιντσακ. Ο Μπίλοβαρ με τον Μίχαυκο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πικ Χάλονοκ με τον Μπράσκο και τον Σαπαρένκο, η τριάδα στα χαφ. Και μπροστά του η Βολόσιν Πονομαρένκο.
0: Πονομαρένκο.
1: Και Πονοματένκο. Ελπίζω το μάτς να μην είναι Πονοματένκο.
0: Ναι. Ελπίζεις γιατί πάνω και στιγματικούς λόγους. Όχι, και καλά, σε πιάσω πόνος.
1: Όχι, όχι.
0: Α, ναι, εντάξει, είσαι φαν του ποδοσφαίρου και δεν θες, να δεις καλό θέαμα.
1: Θα πω, θα πω.
0: Ναι.
1: Γενικά, έχω. Όχι σήμερα, σε προγενέστερο στάδιο, έχω κάνει μια αλφα επένδυση στην πρόκληση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.
0: Το είπες ρε φίλε πριν 10 λεπτά.
1: Μπράβο. Οπότε ναι, θέλω να προκριθούν να
0: μια αλφα επένδυση, όχι μια αλφα επένδυση. Έχει βρει πολύ τούβλο. Να το πούμε έτσι στον κόσμο.
1: Το γνωστό και ω Λιλιάν Τουβλιάν.
0: Γιατί μπορεί.
1: Σταμάτα.
0: Είναι αυτό που λέμε γιατί. Γιατί μπορώ. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσω και με την 10 του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε και φίλου Παναθηναϊκού που μα ακούνε. Είμαστε all around.
1: Με ζαρουρί.
0: Πένια Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Γιάγκουσιτ, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο και Τετέι. Ελάτε, Ουγγράκια. Να πουλήσετε την τρέλα σε αυτήν την δεκάδα.
1: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πεινάω. Για πού είμαι?
7: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicket. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicket. Αλλάζει το σπίτι.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα εκτάκτως πιο νωρίς ξυπακούεται τους άλλους παίζει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε το πρώτο επίσημο δυνατό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, έτσι, η έναρξη της σεζόν, 23 του Ιούλη. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Πάμε κατευθείαν σε Γιώργο Ζαΐρη να τον καλησπέρισουμε και από Θεσσαλονίκη και να μας πει κιόλας αν υπάρχει τίποτα τελευταίο τη στιγμή που λένε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πασχάλη και σε εσένα και σε όλους τους φίλους. Το ωραίο της στιγμής είναι η ωραία εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Είναι μαύρη φανέλα με ασημή γράμματα. Θα το δείτε και στους δέκτες σας. Με Αντρίγια Ζήφκοβιτς αρχηγό. Με την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, να την ξαναπώ, Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι δεξιά, Γκόμες αριστερά. Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Με Ζαφύρι και το Σάντα Μαρία στο κέντρο του γηπέδου. Μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, αριστερά ο Αλή, δεξιά ο Ζήφκοβιτς και στην κορυφή ο Ανέσης ο Μύθου. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Τέιλορ, επικαλούμενος προσωπικό πρόβλημα, το οποίο δεν το επιτρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο αγωνιστικό κομμάτι του σημερινού αγώνα, ζήτησε να μην αγωνιστεί και ο Πάφος.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Το ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια εκτελεστεί από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος και ο Σανταμαρία στις πρώτες τους εμφανίσεις, στην πρώτη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Καλοχτυπημένο είναι, πρώτη κεφαλιά απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντόμας Κετζιόρα, ο οποίος φυσικά αγκαλιάστηκε με τους περισσότερους συμπαίκτες του, πρώην συμπαίκτες του, όταν έγινε η κοινή βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε την προσπάθεια του Κωνσταντέλια που μπαίνει στον μέσα, πάει να δώσει την μπάλα στο Ζαφύρι, έκανε την προβολή ο Ζαφύρης, μπλόκαρε ο Νέσχερετ, ο τερματοφύλακας της Δυναμό. Αλλά είναι δεδομένο ότι σε αυτά τα δύο λεπτά που συμπληρώνουμε τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει μπει καλά. Πίεσε, κέρδισε και ένα κόρνερ, είχε και αυτή τη φάση με τον τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου. Να πω απλά, Πασχάλη, ότι από την ενδεκάδα της Δυναμό οι 10 είναι Ουκρανοί και μόνο ένας ο Γκερέρο είναι από την Παραγουάη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Ουκρανοί και όταν εμφανίστηκαν για την επίσημη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, όλοι τους είχαν αγκαλιασμένοι, ήταν μάλλον με μια σημαία της πατρίδας τους. Το ματς συνεχίζεται με τη Δυναμό να κάνει τις πρώτες προσπάθειες να πλησιάσει, να περάσει το χώρο του κέντρου, να το προκαλύτερα με τον Ντούμπριγκ Τσακ να αλλάζει την μπάλα για τον Μπίλοβαρ, του στόπερ. Η μπάλα πηγαίνει στα χαφ και βλέπουμε τώρα την προσπάθεια του Πιχάλιο Νοκ, ο οποίος πηγαίνει από τα δεξιά, σπάει την μπάλα εκεί όπου προσπάθησε ο φόρο Πονομαρέγκο να κάνει την τρίπλα. Έκοψαν για λίγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά τώρα και έχουμε αυτή την προσπάθεια με τον Ντούμπριτσνακ, ο οποίος πετάει την μπάλα, γίνεται το λάθος γκολ. Γκολ με τον Μπράσκο για την ομάδα της Δυναμό στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.

0: μέτρησης. Το πώς ήρθε αυτό το γκολ θα σας το εξηγήσω. Ο Τιμπράτσνακ μπήκε από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και σε ένα σημείο όπου ήταν ανενοχλήτος, ήταν πολύ απλά να σημαδέψει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και αναφέρομαι, για να επαναλάβω το όνομά του, στον Μπράτσκο, στη γωνία του Παβλένκα, και να κάνει γρήγορα γρήγορα το Δυναμό ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 1-0. Η Δυναμό Πασχάλη είχε να πετύχει γκολ 210 αγωνιστικά λεπτά. Είχε λήξει 0-0 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, της Δυναμό με την Ουνιβερσιτατέα εδώ. 0-0 στη Ρουμανία, 0-0 και η παράταση. Και μετά από 210 λεπτά, στο δίλεπτο, δηλαδή πριν καλά καλά ζεσταθούν τα πράγματα, σκοράρει και κάνει το 1-0. Την ίδια στιγμή υπάρχει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω, αλλά βλέπω το γιατρό του ΠΑΟΚ να κάνει με τον αντίχειρά του ότι είναι καλά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Να δω ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Πάντως είναι πρόβλημα στην πρώτη επίθεση της Δυναμό ο ΠΑΟΚ να εκτίθεται τόσο πολύ αμυντικά, και δεν αναφέρομαι μόνο στους κεντρικούς αμυντικούς, αναφέρομαι γενικότερα στο πώς έπαιξε την άμυνα του. Τάχα άλλη ήταν αυτός ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω και θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μετά από το δανό διαιτητή της αναμέτρησης, το Σάντι Πούτρος, την άδεια να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η ουσία πάντως είναι ότι ήταν ένα κάκιστο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πρώτο δίλεπτο ήταν αυτός που πίεσε, και στην πρώτη επίθεση Δυναμό σκόραρε και έκανε το 1-0. Μετρόπολης 95 και 5, πρώτος αγώνας της προκριματικής, του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, με το Μιχαηλίδη να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παβλέγκα. Αυτός κάνει ένα βολέ, πρώτη κεφαλιά του σκόρερ του αγώνα, του Μπράτσκο. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ελέγχει ο Μιχαηλίδης και την αφήνει στον τερματοφύλακά του, τον Γιούρι Παβλέγκα. Όρθιος ο Λύση και ανήσυχος, όρθιος και ικανοποιημένος ο Κώστιουκ από την άλλη πλευρά. Μπάλα πάει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Γκόμες. Ο Γκόμες δεν κάνει καλή παλιά και θα την κλέψουν την μπάλα με τον Κετζιόρα οι Ουκρανοί. Και τώρα είναι ο Πονομαρέγκο. Παίζει ξανά την μπάλα με τον Κετζιόρα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Βολόσιν. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά στον παίκτη που ξεκίνησε τη φάση του γκολ, τον Ντούμπριτσλακ. Αυτό θα δώσει την μπάλα για τον Σαπαρέγκο. Μία σέντρα, πάει να γλιτώσει το out και θα τα καταφέρει εκεί, έστω και δύσκολα, ο Πιχάλιονοκ. Αλλά τελικά πρέπει να έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, έτσι ακριβώς είναι. Με τον Γκόμες να δίνει την μπάλα στον Τάχα Άλλη, που κατέβηκε πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Του την κλέβουν οι Ουκρανοί, το κέρδος είναι απλά ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, από τη στιγμή που μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης είδε τον Μπράτσκο να σκοράρει και να κάνει το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Γκόμες εκτέλεσε το πλάγιο δυνατά, πρώτη επαφή μπάλας με τον Κετζιόρα, που παίζει σαν δεξί μπακ σήμερα. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στο αριστερό μπακ, στον Ντουμπρίτσνακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα σε έναν από τους δύο στόπερ της ομάδας, στον Μπίλοβαρ. Ο Μπίλοβαρ θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Νέσχερετ, έξω από το ημικύκλιο της δικής του μεγάλης περιοχής, αφού ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω όλοι. Μπάλα πάει στον Μπράτσκο. Μπράτσκο κρατάει την μπάλα. Από τα πλάγια θα πάει στον άξονο η μπάλα, πίσω στον τερματοφύλακα, τον Νέσχερετ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0 από το δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Μπράτσκο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη διάθεση να πιέσει, τώρα το κάνει ο Κωνσταντέλιας. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο, με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Πονομαρέγκο, το φόρ της ομάδος της Δυναμό. Κόβει ο Μιχαηλίδης, πάει να σώσει την μπάλα ο Κένι και πρέπει να έχουμε και φάουλ εκεί, γιατί στην προσπάθειά του να πιέσει ο Πονομαρέγκο για να κερδίσει την μπάλα από τον Κένι, το πρέπει να τον βρήκε. Επομένως έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Δικεφάλου από τα δεξιά, κοντά στον πάγκο της Δυναμό. Παναλαμβάνω, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-0, 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Χατζηδιάκο μάλιστα να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λογικά θα δώσει γρήγορα την μπάλα και έτσι κάνει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Η παλιά του είναι εκεί όπου κινείται ο Σάντα Μαρία. Αυτός θα προσπαθήσει να δώσει την μπάλα για το Μύθου. Ένα νέο φάουλ το οποίο γίνεται και μάλιστα ο Δανός διαιτητής ζητάει να πάει κοντά του ο Μπράτσκο για να τον κάνει παρατηρήσεις. Είναι στο ημικύκλιο. Εκεί τώρα ο Σάντα Μαρία το εκτέλεσε γρήγορα ενώ ο διαιτητής μιλούσε ακόμα με τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή της Δυναμό. Τώρα θα εκτελέσει το φάουλ με τον Σάντα Μαρία στον άξονα. Δίπλα του είναι ο Ζαφίρης, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. 1-0 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό. Μιχαηλίδης πάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ζίβκοβιτς. Τον βρίσκει, κατεβάζει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Ένας εναντίον ενός. Πηγαίνει πλάγια, θα βγάλει μια γλυκιά σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον Έσχερετ, τον τερματοφύλακα της Δυναμό, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Και λογικά θα παίξει την μπάλα με το στόπερ του. Αν και τόσο ο Κωνσταντέλιας όσο και ο Μύθου είναι ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κατέβασε την μπάλα ο Νέσχερετ. Περιμένουμε να δούμε την επιλογή του. Πλησιάζει ο Μύθου κοντά του. Κρατάει την μπάλα. Ναι, θα τη δώσει σε έναν από τους δύο στόπερ, τον Μπίλο Βάρ. Αυτός κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ψάχνει να βρει τον Βολόσιν. Κερδίζει την μπάλα ο Πομαρέγκο. Πονομαρέγκο. Πηγαίνει πλάγια, το βοηθούν οι τρίπλες και νέες τρίπλες και τώρα ελευθερώνει το παιχνίδι για την ομάδα του και πάει στον άξονα και από τον άξονα εντελώς στα αριστερά εκεί όπου έχει κατοχή μπάλα στο Μιχάφκο. Θα δώσει την μπάλα στον Ντούμπριτσνακ. Αυτός με τη μία πετάει την μπάλα μπροστά για τον Γκερέρο. Είναι δυνατή η μπαλιά και ο Κένι τον, ήταν κοντά και τον μάρκαρε. Κερδισμένο πλάγιο για τον Πάο Κένι, θα δώσει το Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες, δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Γκόμες. Έστω και δυσκόλα καταφέρει να την κρατήσει εντός παιδιάς, να δώσει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο Σάντα Μαρία. Μπαλά πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι λείπει κίνηση από τον Πάο και κυρίως τα χαφ με Σάντα Μαρία και Ζαφίρη. Τώρα ο Σάντα Μαρία πάει την μπάλα στο Χατζηδιάκο, ο οποίος σαν δεξί μπακ ανεβαίνει. Πήγε να βρει τον Γκένι, είναι κοντά του και ο Κετζιόρα. Κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα του Πάο, καθώς απομάκρυνε την μπάλα ο Γκερέρο. Εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Κατοχή μπάλας με τον Γκόμες. Ο Γκόμες θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός αυτή τη φορά διστάζει να κάνει βαθιά παλιά. Προτιμάει να βρει τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης θα βρει ωραία τον Ζιβκοβιτς, ο οποίος πάει πλάγια, βγάζει μια σέντρα, ένα σου του Κωνσταντέλια. Εκεί που πάει μπάλα είναι μόνο παίχτες της Δυναμό και θα κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης. Θα δώσει την μπάλα στον Γκέρι που είναι στον άξονα. Θα γυρίσει την μπάλα στον Μιχαηλίδη στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Γκόμες. Ζητάει την μπάλα ο Αλή. Θα πάρει την μπάλα, τα χάλι. Συγκλίνει προς τον άξονα, ζητάει στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Σάντα Μαρία. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης θα γυρίσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Ζαφίρη. Πάω και εδώ, παίζει την μπάλα ωραία, αλλά έχουμε διακοπή γιατί νομίζω, παιδιά, ότι έχει θέμα ο Τάχα Άλλη, ο οποίος δεν μπόρεσε. Προηγουμένως θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί και είχε πέσει κάτω. Τώρα χωρίς να έχει πάει σε αυτόν η μπάλα ή να έχει γίνει το οτιδήποτε, δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Μακάρι να διαψευστώ. Δεν ξέρω πού ακριβώς πονάει ο Τάχα Άλλη, τι πιάνει ακριβώς. Πασχάλη, άμα δείχνει κάποιο κοντινό η κάμερα θα με βοηθήσει κι εσύ.
1: Είναι το, κάθε... το χέρι του πιάνει. Το νόμο, το κουρεστακί, ναι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Α, τώρα κάθεται και μέσα. Ενώ το βγάζει ο διαιτητής, αυτό ξαναμπαίνει μέσα τώρα. Δεν ξέρω
0: τι. Ναι, ξαναμπαίνει μέσα. Ναι, το βλέπω μπροστά μου. Είναι απλά δεν είσαι.
1: Ναι, δείχνει το χέρι του να πονάει στο χέρι τώρα. Στον ώμο κάπου εκεί.
0: Νωρίτερα είχε τραυματικά ο κύριος Ράλης και μπαίνει μέσα. Ο διαιτητής σου είχε ζητήσει να βγει έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Για να συνεχιστεί το παιχνίδι, γιατί παίκτη του ΠΑΟΚ είχε βγάλει την μπάλα έξω. Είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης Δυναμού Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Με τον γκολ μόλις από το 2ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπράτσκο μέσα από τη μεγάλη περιοχή να στέλνει την μπάλα στη γωνία του Παυλέγκα. Λοιπόν, με 10 ο ΠΑΟΚ για λίγο. Το fair play τηρήθηκε από τους Ουκρανούς. Εκεί που πήγε η μπάλα είναι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πάει να πάρει την μπάλα.
1: Αλλαγή ζητάει.
0: Ναι, ναι, το είδα αυτό. Ήθελα να σου πω τώρα αλλαγή. Άρα τώρα Tyson. Εκεί πάει ο Τάισον.
1: Τάισον,
0: ναι. Είναι εδώ ακριβώς μπροστά μου και είναι έτοιμος να μπει ο Τάισον. Ο οποίος πλέον και επισήμως, Πασχάλη, ναι. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα. Ζίβκοβιτς πετάει ωραία την μπάλα και τον Κωνσταντέλια. Το βαλέ! 1-1! Μαγική πάσα Κωνσταντέλια, εκπληκτικό τελείωμα. Μαγική πάσα Ζίβκοβιτς, εκπληκτικό τελείωμα από τον Τέλια. 1-1. Πολύ ωραία. Και με 10 ο ΠΑΟΚ σε αυτή την επίθεση, έτσι. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Ωραίο το γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τάχα Άλλη, μπαίνει ο Τάισον. Να πούμε ότι ο Τάισον γίνεται και επισήμως ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Στην ιστορία του δικεφάλου. Ωραίο το τελείωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκπληκτική πάσα που του έβγαλε εκεί ο Ζίβκοβιτς. 1-1 με Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ, περίπου 10 λεπτά μετά το κρύο γκολ που δέχτηκε από τον Νεμπράτσκο, ισοφαρίζει σε 1-1, παίζοντας μάλιστα και με 10 για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι ήρθε το γκολ. Τάισον λοιπόν στα αριστερά και περιμένουμε να δούμε στο τρίτο ημίχρονο τι ακριβώς συμβαίνει και με τον Τάχα Άλλη και τι ακριβώς έχει και αναγκάστηκε να γίνει αλλαγή. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ να έχει σοφαρεί στο μάτς 1-1 πολύ γρήγορα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους Ουκρανούς να κρατούν την μπάλα, με τον Ντούμπριντσνακ να κρατάει την μπάλα και να την γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Νέσχερετ. Μια βαθιά παλιά αυτός για τον Βολόσιν, κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης και τη γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Κένι. Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με το Μύθο. Μύθο πήγε να παίξει γρήγορα την μπάλα με τον Ζαφίρη. Κλέβουν οι Ουκρανοί με τον Μπράτσκο. Αυτό θα δώσει την μπάλα πλάγια στον Κετζιόρα. Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα με τη σειρά του στο Μιχάφκο. Αυτό εδώ σηκώνει κεφάλι. Βλέπει ότι δεν έχει κάνει την κίνηση ο Γκερέρο για να την πετάξει στα αριστερά και τη δίνει στο στόπερ τον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ για τον Τόμας Κετζιόρα. Με αντίπαλο τον Τάισον. Τα είπαν και πριν από την έναρξη του αγώνα. Μπάλα γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακα της ομάδας τον Έστχερετ. Για να δούμε τον Ουκρανό. Έχει βγει από το ημικύκλιο της μεγάλης του περιοχής. Κάνει κίνηση ο Μύθου τώρα. Δεν έχει αποφασίσει ο Έστχερετ τι θέλει να κάνει. Θα δώσει τώρα την μπάλα στο Μιχάφκο από τα αριστερά. 1-1. Στο γκολ, στο τρίτο λεπτό του Μπράτσκο, ισοφάρισε στο 13 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους Ουκρανούς. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Η μπάλα πηγαίνει στο Μύθο. Ο Σάντα Μαρία κάνει μια παλιά για τον Κετζιόρα. Πρώτη κεφαλιά δεν απομακρύνει καλά ο Μιχάφκο. Η μπάλα πηγαίνει στο Μύθο. Μύθο θα δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πάει να ξαναδώσει στο Μύθο. Κλέβουν την μπάλα οι Ουκρανοί. Έχει βγει ο Χατζηδιάκος και κερδίζει την μπάλα. Και η μπάλα πάει στο Ζαφίρι. Ζαφίρι για τον Μύθο. Πιέζεται ο Μύθο. Δεν υπάρχει φάουλ, αλλά κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τάισον μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε, ψάχνει τον τρόπο να κάνει την πρώτη τρίπλα, δεύτερη τρίπλα, τρίτη τρίπλα. Πάει να μπει στην περιοχή, θα κλέψει την μπάλα ένας από τους τρεις παίκτες που έπεσαν πάνω του, ο Μπράτσκο. Αλλά γρήγορα πάω, κερδίζει ξανά την μπάλα με τον Ζαφίρι. Μπάλα πάει στον Γκόμες. Γκόμες για τον Ζίβκοβιτς. Κωνσταντέλια στα κουνάκι για τον Τάισον. Τάισον για τον Ζίβκοβιτς που έχει μείνει εκεί από τα αριστερά. Θα πετάξει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Η μπάλα ξανά στον Σάντα Μαρία. Αυτό θα παίξει με τον Ζαφίρι. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πάει μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. 16 λεπτά συμπληρώσαμε στο Λούμπλιν. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Χατζηδιάκος. Νομίζω ότι αυτό το γκολ έχει βοηθήσει αφάνταστα τον ΠΑΟΚ και στην ψυχολογία. Παίζει ωραία το παιχνίδι. Και για να δούμε το Μύθου. Μύθου πάει πλάγια. Κλείνεται. Πετάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον μέσα στην περιοχή για τον Κωνσταντέλια. Ξανά για τον Τάισον. Το shoot out. Αλλά μετά το γκολ ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και στο μισό της Δυναμό Κιέβου, όχι στο δικό του μισό. Ένα γκολ του Κωνσταντέλια που γύρισε εντελώς το κουμπί και μακάρι να συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ. 17ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-1. Οι δύο ομάδες οι οποίες συναντιούνται μετά από 50 χρόνια. Το μάτς συνεχίζεται. Με την Δυναμό να μην μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟ. Και νομίζω ότι το momentum δείχνει ΠΑΟ για ένα δεύτερο γκολ που θα μπορέσει να κάνει πιο ωραία τα πράγματα για τον ΠΑΟ. Που πήγε να στραβώσει με τον γκολ γρήγορα του Μπράτσκο στο έκτο λεπτό. Ευτυχώς για τον ΠΑΟ βρήκε τον γκολ της απάντησης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Χατζηδιάκος. Μπάλα πηγαίνει στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Ζαφίρι. Ζαφίρις πλάγια πετάει την μπάλα μπροστά για τον Κένι, ο οποίος είναι γρήγορος και θα την προλάβει και θα βγάλει την παλιά στο σημείο του πέναλτι. Παλεύει ο Μύθου, κερδισμένος στην αρχή ο Μπίλοβαρ και μπαίνει και στη φάση ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Νέσχερετ, και μπλοκάρει την μπάλα. Από το 13 μέχρι το 18 που παίζουμε τώρα είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα μετά το γκολ το οποίο σημείωσε. Φάουλ το οποίο κάνει ο Ζίφκοβιτς πάνω στον Γκερέρο. Μπάλα πάει στον τερματοφύλακα της ομάδος της Δυναμό, ο οποίος ψάχνει να βρει μια γρήγορη πάσα και βρίσκει το Μιχάβκο που πιέζεται από το Μύθου. Μπάλα πάει ξανά στον πορτιέρε της ομάδος της Δυναμό, που πάει να βρει τώρα τον Κετζιόρα, αλλά κρατάει την μπάλα ο Μπιλοβάρ. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχάβκο. Μιχάβκο στον άξονα, στο σκόρε, τον Μπράτσκο, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ντούμπριντσνακ. Πίσω η μπάλα εντελώς στο στόπερ, με τον Κωνσταντέλια να πλησιάζει για να πιέσει τον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ αναγκαστικά γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Το εντυπωσιακό είναι ότι εδώ και 6 λεπτά η Δυναμό δεν έχει περάσει τη σέντρα, και δεν υπερβάλλω, δεν έχει περάσει τη σέντρα. Με μία μπαλιά, μία προσπάθεια. Με το Μιχάβκο τώρα να προσπαθεί να κουβαλήσει την μπάλα, και η μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Ντούμπριντσνακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Πιχάλιονοκ. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με το Μύθου. Δεν πάει γρήγορο Ζαφύρης. Κερδισμένη μπάλα για τους Ουκρανούς με τον Μπίλοβαρ. Ο Μπίλοβαρ με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα έχει κοπεί στη μέση Δυναμό με τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Κωνσταντέλιας. Μακάρι να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Σαπαρένκο στον άξονα. Πάει να παίξει γρήγορα την μπάλα. Κερδισμένο φάουλ. Έβαλε ο Χατζηδιάκος το πόδι του. Βρήκε μπάλα, βρήκε και πόδι λογικά. Δεν διαμαρτύρεται ο Χατζηδιάκος. Αλλά το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα. Και ουσιαστικά μετά το γκολ το οποίο σημείωσε η Δυναμό, είναι και η μοναδική φάση που βλέπω τόσες λευκές, τέλος πάντων, φανέλες μέσα στην περιοχή του Παυλέγκα. Δύο παίκτες έχουν μείνει για την εκτέλεση του φάουλ. Είναι ο Σαπαρένκο και ο Πιχάλιονοκ. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι επικίνδυνη φάση, θέλει προσοχή. Στο 20 λεπτό ακριβώς Δυναμό ΠΑΟΚ 1-1. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής της φάσης. Έχει σφυρίξει ο Δανός, εκτελείται το φάουλ. Παυλέγκα εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Την πέταξε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι ο Σαπαρένκο, αλλά ο Παυλέγκα διάβασε τη φάση και βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Και μάλιστα θέλει να παίξει γρήγορα, δείτε στο Μιχαηλίδη και αυτό στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Γκόμες, Γκόμες για τον Τάισον. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο 14ο λεπτό είχε αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να φεύγει από το παιχνίδι και περνάει στη θέση του ο Τάισον. Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος, η παλιά του είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδης μια παλιά και δεν είναι εκτεθειμένος εκεί και μπορεί να κάνει φάση ο Τάισον. Για να δούμε. Τάισον ένας εναντίον ενός. Τάισον κάνει την πρώτη τρίπλα, πάει να μπει περιοχή. Θέλει στήριγμα εδώ. Το στήριγμά του στην παρούσα φάση είναι να γυρίσει λίγο πίσω την μπάλα στον Γκόμες, ο οποίος βγάζει μια σέντρα. Μύθου πρώτη κεφαλιά πάσα, πήγε να δώσει εκεί ο Κωνσταντέλια. Στο Μύθου η μπάλα απομακρύνεται και ο Πονομαρένκο θα δώσει την μπάλα στον συμπαίκτη του στην επίθεση, τον Πιχάλιονοκ. Θα χαθεί η μπάλα όμως. Κρατούν ξανά οι Ουκρανοί και παίζουν με τους στόπερ τους. Μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Μιχάβκο. Αυτός ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, κουβαλάει αναγκαστικά την μπάλα και είναι έτοιμος να περάσει και το χώρο του κέντρου και αυτό γίνεται, αλλά το συμπαίκτη του γυρίζει την μπάλα πίσω πάλι. Κατοχή μπάλας με τον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο αλλάζει παιχνίδι τώρα πλάγια από τα αριστερά με τον Ντούμπριντσνακ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Γκόμες πετάει την μπάλα πλάγια, θα πάρει την μπάλα ο Τάισον. Θα τη χάσει όμως την μπάλα εκεί από τον Βολόσιν. Προσπαθεί ο Κετζιόρα να δώσει την μπάλα για τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο με τη μία προσπαθούν οι παίκτες της Δυναμό να συνεργαστούν. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Αλλά δεν τον έχουν ακολουθήσει οι παίκτες του στην επίθεση. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σάντα Μαρία. Θα τη δώσει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον. Πίσω η μπάλα στον Γκόμες. Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. 1-1 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα δύο γκολ είχαν σημειωθεί πριν συμπληρωθεί το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Φεύγει ο Κένι πλάγια. Χατζηδιάκος προτιμάει να δώσει τον άξονα στο Ζίφκοβιτς. Εδώ υπάρχει, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, ο Δανός λέει παίζεται. Ο Ζίφκοβιτς είναι πεσμένος κάτω και κρατάει την μπάλα ο Γκερέρο. Πάει ο Κένι, του την κλέβει. Ο Ζίφκοβιτς θα σηκωθεί σιγά σιγά. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ την έκλεψαν την μπάλα. Δείχνει να πονάει πάντως ο Ζίφκοβιτς. Γι' αυτό και ο Σάντα Μαρία την πέταξε την μπάλα πλάγια. Ο Ζίφκοβιτς και ως αρχηγός διαμαρτύρεται στο Δανό διαιτητή, λέγοντας ότι έγινε φάουλ. Έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, του δείχνει και το παπούτσι. Το μάτς θα συνεχιστεί πάντως με ένα πλάγιο out για τη Δυναμό, να δούμε αν θα τηρήσουν το fair play. Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου 1-1. Προηγήθηκε με τον Μπράτσκο στο 2 η Δυναμό. Ισοφάρισε στο 13 ο Κωνσταντέλιας με υπέροχο πλασέ. Γυρίζουν την μπάλα πίσω οι Ουκρανοί και κρατάει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης στον άξονα. Είναι κοντά του ο Σάντα Μαρία, αλλά έχει μπροστά του παίκτη, τον Πιχάλιονοκ. Γι' αυτό και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Στο 23 συμπληρωμένα 1-1. Παυλέγκα μια βαθιά παλιά. Παλεύει για την κεφαλιά ο Κένι. Κανείς δεν την παίρνει την κεφαλιά, αλλά θα την πάρει ο Ζίφκοβιτς την μπάλα. Ζίφκοβιτς με αντίπαλο τον Κεραίρο. Συγκλίνει προς τον άξονα. Αλλάζει υπέροχα το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής πλάγια. Για να δούμε τον Τέλια. Παίζει με τον Τάισον. Τάισον πάει να βρει τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς στο σου, την μπάλα κοντράρει. Δεν τελειώνει η φάση. Γκόμετς από τα αριστερά. Τώρα για τον Τέλια. Για να δούμε τον μάγο. Τέλια, ωραία το μύθου. Ο μύθου ζητάει τράβηγμα. Από τον Μπίλοβαρ έκανε τη σέντρα ο Κωνσταντέλιας και ο μύθος ζητάει τράβηγμα. Φυσικά βαρ δεν υπάρχει. Υπάρχει βαρ, δεν ξέρω αν θα παρέμβει. Παίζεται. Λογικά υπήρχε ενημέρωση αμέσως από το συμπατριώτη του Δανού, το Γιόνας Χάνσεν που είναι στο βαρ. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας γρήγορα κατά τον πάγκο, με τον Σανταμαρία να παίρνει μια κεφαλιά και να πέφτει άσχημα κάτω. Μακάρι να μην έχει τίποτα. Έπεσε άσχημα κάτω στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά. Πάει από πάνω το Ζίφκοβιτς. Έχουμε αυτές τις διακοπές τα τελευταία λεπτά. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Θα σηκωθεί ο Γάλλος. Και το μάτς θα συνεχιστεί λοιπόν για την ομάδα της Δυναμό με ένα πλάγιο, αλλά στη δική της περιοχή, και τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και να κερδίζει γρήγορα την μπάλα και πάλι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος κρατάει την μπάλα πιεζόμενος, θα τη χάσει χωρίς φάουλ και έχει τέσσερις παίκτες της Δυναμό, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Στάση Χατζηδιάκος εκεί, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά επιστρέφει τώρα με τον Γκεραίρο. Γκεραίρο, ο οποίος θα κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Βιάστηκαν οι Ουκρανοί και οι Πολανοί να πανηγυρίσουν στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η μπάλα από το σούτ του Γκεραίρο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε πάντως ότι είναι πεσμένος κάτω κι άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ και γι' αυτό μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Να δούμε ποιος είναι. Πάντως είναι πεσμένος κάτω. Δεν ξέρω αν είναι ο Κωνσταντέλιας. Όχι, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι. Άλλος είναι.
1: Μιχαηλίδης πρέπει να είναι.
0: Ο Μιχαηλίδης είναι, ναι. Γιατί βλέπω έναν τους παίκτες, ο Μιχαηλίδης πρέπει να είναι. Ναι. Και είναι από πάνω του το ιατρικό επιτελείο. Στο 26ο λεπτό είχαμε ένα κομμάτι του μάτς με τον γκολ του Μπράτσκο και ένα κακό ΠΑΟΚ στο 10λεπτό. Ήρθε το γκολ στο 13ο λεπτό και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ, μέχρι να χαλάσει το παιχνίδι από τις συνεχείς διακοπές, ήταν πολύ καλός. Ο Λύση δίνει οδηγίες στο Ζίφκοβιτς. Ο Μιχαηλίδης θα βγει για λίγο έξω και νομίζω ότι θα ξαναμπεί. Μάλιστα και τρέχει και ο ίδιος για να μην χάθει χρόνος. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-1. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει για λίγο με 10 από τη στιγμή που ο Μιχαηλίδης βγήκε έξω και ο Παυλέγκα θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5 και στην Πολωνία ο Μιλος Μετρομίντια, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Το εκτελεί το ελεύθερο Παυλέγκα, θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Μιχάβκο. Κεφαλιά επαναφοράς από τον Ζαφίρη. Ο Κετζιόρας σηκώνει την μπάλα ψηλά, έρχεται ο Γκόμες, την κλέβει και ο Κωνσταντίνας την κρατάει εντός παιδιάς και την πετάει για το μύθο που παίρνει μια κεφαλιά. Περισσότερο σπάς, αλλά δεν υπήρχε παίκτης κοντά του. Ο Ντούμπριντσακ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει την μπάλα για τον Μπίλοβαρ, το στόπερ. Ο Μιχαηλίδης δεν έχει μπει ακόμα. Αν και ζητάνε να μπει, νομίζω ότι πρέπει να του δένουν το χέρι με επίδεσμο. Αυτό βλέπω. Το παιχνίδι συνεχίζεται πάντως και πρέπει να υπάρχει κερδισμένο κόρνερ για την Δυναμό. Και λέω πρέπει να υπάρχει, γιατί πάτησε φρένο ο Βολόσιν, δεν θέλησε να κυνηγήσει την μπάλα. Ζητούν την μπάλα, ενώ τώρα είναι έξαλλος και ο Λύση και ο Γιώργος Θοδωρίδης, γιατί δεν έχει αφήσει τον Μιχαηλίδη να μπει μέσα. και ο τέταρτος διαιτητής πηγαίνει εκεί και κάνει παρατηρήσεις στο Λύση και του δείχνει και την κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αυτή τη στιγμή αμήνεται και του λέει τώρα του Μιχαηλίδη μπες. Δηλαδή σε κερδισμένο κόρνερ αντιπάλου δεν μπορείς να στερήσεις από την αντίπαλη ομάδα που αμήνεται το στόπερ της. Μπήκε ο Μιχαηλίδης. Εκτέλεση κόρνερ λοιπόν τώρα στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Κερδισμένο κόρνερ για την ομάδα της Δυναμό. Να δούμε αυτή τη φάση με τους παίκτες της Δυναμό μες στην περιοχή, man to man από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το κόρνερ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα θα εκτελεστεί η μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα και από τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα πηγαίνει έξω από την περιοχή εκεί όπου είναι ο Βολόσιν. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από το Μύθου. Επαναφορά για τους Ουκρανούς και έρχεται τώρα σωστά ο Κετζιόρα και διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Κωνσταντέλιας πάει να την κερδίσει. Κερδισμένο πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά. Ο Κετζιόρα έβαλε την μπάλα και χτύπησε πλάτη αντιπάλου η μπάλα πριν βγει έξω. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Χωρίς ποδόσφαιρο στα τελευταία 5-6 λεπτά με τις συνεχείς διακοπές. Και με έναν ΠΑΟΚ να του έχει γυρίσει το κουμπί μετά το 13ο λεπτό, όταν κατάφερε με την πάσα του Ζίφκοβιτς και τον γκολ του Κωνσταντέλια να ισοφαρίσει σε 1-1. Ζίφκοβιτς δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, σηκώνει πάντως τον αντίχειρα, σαν να λέει στο συμπαίκτη ότι καλά το σκέφτηκες. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι το κερδισμένο πλάγιο για τους Ουκρανούς. Το εκτελεί ο Ντούμπριτσδακ, γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος παίζει με τη φωνή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είμαστε Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Κετζιόρα. Μπάλα πηγαίνει για τον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ, η παλιά του πάει στον Μίχαυκο. Στον άξονα, όλα αυτά στο ημικύκλιο. Δεν έχουν πλησιάσει την περιοχή του Παυλένκα. Τώρα η μπάλα με μια κάθετη παλιά πηγαίνει για τον Βολόσιν. Βολόσιν, η μπαλά κόβεται εξαιρετικά από τον Γκένι, ο οποίος ψύχρεμα βρίσκει τον Γκόμες από την άλλη πλευρά. Ο Τάισον του ζητάει την μπάλα και ο Τάισον βάλτζει το τούρμπο. Τάισον περνάει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Με φάουλ έχασε την μπάλα ο Τάισον. Το σφυρίζει ο Δανός αυτό το φάουλ. Μπορούσε να έχει σφυρίξει νωρίτερα και άλλα φάουλ για τον Πάο και δεν το είχε κάνει, προκαλώντας και τον εκνευρισμό των ανθρώπων του δικεφάλου. Γρήγορα εκτελέστηκε με τον Σανταμαρία να έχει κατοχή μπάλας και να πάει να αλλάξει ωραία το παιχνίδι για τον Γκένι, ο οποίος κατεβάζει εξαιρετικά την μπάλα. Απλά ήταν πολύ δυνατή για να τη το πάρει εκεί που ήθελε. Ήρθαν οι Ουκρανοί, την έκλεψαν, αλλά θα πάρει την μπάλα γρήγορα ο Γκένι. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Το εκτελεί και δίνει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο στο 32, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Γιάννης Μιχαηλίδης. Χατζηδιάκος με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ακούγονται τώρα. Γκένι. Σε δύο πυρήνες οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ο ένας πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και ο άλλος στην εστία του Παυλέκαν δίπλα. Σάντα Μαρία. Αλλάζει παιχνίδι για τον Τάισον. Τάισον με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Παίζουν πλέον αντίπαλοι. Αντίπαλοι μπορεί να έπαιζαν μόνο στις προπονήσεις και σε οικογενειακά διπλά μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Μιχαηλίδης. Κωνσταντέλιας. Κρατάει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Ζίφκοβιτς, το 32. Ωραία η παλιά του για τον Σάντα Μαρία και αυτός με τη μία για τον Κωνσταντέλια που πετάει εξαιρετικά την μπάλα εκεί όπου ο Μύθου παλεύει. Κερδισμένο πλάκιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπόλιβαρ, ο Μπίλοβαρ, συγγνώμη, ήταν αυτός που παραχώρησε το πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως υπηρετεί το ΠΑΟΚ, με τον Κένι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Κένι κρατάει την μπάλα, δεν παίρνει φορά, πάει δίπλα το Ζίφκοβιτς και του την ξαναδίνει του Άγγλου. Με ωραία βρίσκει το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία εξής ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Ωραία η σέντρα του Ζίβκοβιτς. Πρώτη κεφαλιά από τον Μύθου. Πάει να διεκδικήσει την μπάλα ο Γκόμες. Την προστατεύει με το σώμα του Σαπαρέγκο. Την κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ. Γκόμες, Κωνσταντέλια, στα κουνάκια για τον Γκόμες. Δεν πήγε εκεί που ήθελε η μπάλα. Απομακρύνουν όπως οι Ουκρανοί, οι οποίοι, σας το ξαναλέω, τα έχουν χαμένα. Μακάρι ο ΠΑΟ να το εκμεταλλευτεί, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να γίνει ο απόλυτος κυριάρχος. Γκόμες, για να δούμε την επιλογή του. Μπάλα πάει στο Μύθου. Μύθους πάει ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Ο Τάισον είναι αυτός, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρις ωραία για τον Κένι. Κένι για τον βιάστηκε να βρει τον Ζίβκοβιτς. Απομακρύνουν όπως οι Ουκρανοί. Στο άλλο μισό μαζεύει την μπάλα ο Χατζηδιάκος. Πήγε να την πετάξει γρήγορα προς τον Κένι. Η μπάλα πήγε όμως στον Μίχαυκο. Μίχαυκο πίσω τον τερματοφύλακά του, τον Νέσχερετ. Νέσχερετ κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο. Με τον Κωνσταντέλια ήταν δίπλα του, παίρνει μερικά μέτρα, κρατάει την μπάλα 1-1 στο 34, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Τα δύο γκολ πριν συμπληρωθεί το 14ο λεπτό της αναμέτρησης είχαν ήδη μπει. Και Τζιόρα για τον Γκερέρο βάζει το πόδι του ο Τάισον την κόντρα, πλάγιο για την ομάδα του της Δυναμού με τον Τζιόρα. Μπάλα πάει στον Μπίλοβαρ, αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Νέσχερετ. Νέσχερετ, η παλιά του για τον Μίχαυκο. Μέχρι εκεί καλά η Δυναμό, από εκεί και μετά δεν κάνει τίποτα και μακάρι να μείνουν έτσι τα πράγματα. Μίχαυκο, πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Βολοσίν, ο οποίος δεν την προλαβαίνει την μπάλα, πήρε μια κεφαλιά να την κρατήσει εντός παιδιάς, πάει ο Γκόμες να εκτελέσει το πλάγιο. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, θέλουμε 10 λεπτά για να συμπληρώσουμε 45, αλλά επειδή είχαμε και τον τραυματισμό στην αναγκαστική αλλαγή του Άλλη, έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι κανένα τριλεπτάκι θα το φάμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας με τον κεφαλιά του Μύθου να πάει να σημαδέψει το Ζαφίρι, να κλέβει την μπάλα ο Σαπαρέγκο, να γυρίζει μπάλα πίσω στο στόπερ. Πίσω είναι μόνο ο τερματοφύλακας για να καταλάβετε. Μίχαυκο, στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου, ψάχνει να βρει στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Ντούμπνιτσλακ. Αυτός θα ξαναδώσει την μπάλα στο συμπαίκτη του και πάει πίσω εντελώς η μπάλα στον Κετζιόρα. Και Τζιόρα κρατάει την μπάλα. Η επιλογή του είναι να βρει το σκόρε τον Μπράτσκο, ο οποίος πήγε με τη μία να παίξει την μπάλα πλάγια για τον Βολόσιν. Η μπάλα βγήκε όμως πλάγιο. Στο 35ο λεπτό είμαστε συμπληρωμένο. Δεύτερος προκριματικός γύρος, πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Ζαφίρης. Γίνεται το λάθος, διορθώνει και ο ίδιος με μια δυνατή κεφαλιά. Παλεύει εκεί ο Μύθου, δεν υπάρχει φάουλ, ο Δανός λέει παίζεται. Κατοχή μπάλας με τον Μίχαυκο. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπίλοβαρ. Αυτός με τη σειρά του για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο κρατάει την μπάλα και δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ντούμπριντσλακ. Αυτός πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς θα δώσει την μπάλα όλα αυτά από τα αριστερά, παιδιά, στο Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο μια μπαλιά ξανά για τον Ντούμπνιτσλακ. Γκερέρο βγαίνει από τα σκρίνα, χρησιμοποιεί αυτό το μπασκετικό όρο για να πάρει την μπάλα. Ένα σουτ με τον Παυλέγκα να μπλοκάρει την μπάλα, με το Σαπαρέγκο να είναι αυτός ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ από μακριά.
1: Γιώργο, βρέχει. Βρέχει.
0: Ναι, άρχισε να βρέχει. Ναι. Γιατί ήρθαν τα σύννεφα τα μεγάλα και ψυχαλίζει. Σε λίγο θα έχουμε και δυνατή βροχή γιατί βλέπω πολύ μαυρίλα. Πασχάλη έριξε χαλάζι, να ξέρεις, για 2 ώρες. Έγινε χαμός στην πόλη εδώ. Ναι, ναι.
1: Είστε κοντά στην πολεμική γραμμή της Ουκρανίας, εκεί που είστε.
0: Κοίταξε, ντρόν δεν βλέπω, γιατί έχει σύννεφα. Αλλά είναι κοντά στα σύνορα, ναι, δεν είναι μακριά. Ναι. Είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Λοιπόν, έτσι πως το είδα και στο χάρτη, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Το Κίεβο είναι μακριά.
0: Να το γκουγκλάρω και να σου πω το ημίχρονο. Ναι, Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Τέλια. Τέλιας θέλει στήριγμα, ανεβαίνει ο Κένι. Πόπο, μαγική παλιά! Κένι στέλνει την μπάλα στο μικρή περιοχή που υπήρχαν μόνο παίχτες της. Αλλά γίνεται το λάθος. Γκολ! 2-1! Ζαφίρης! Τραγικό λάθος! Τον ευχαριστούμε! Θα του στείλουμε λουλούδια! Να είναι καλά ο σκόρερ ο Μπράτσκο, ο οποίος πήγε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Ο Ζαφίρης το μυρίστηκε και τους τιμώρησε. 1-2 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει τούμπα το μάτς και προηγείται με 2-1 με τον Ζαφίρι. Τραγικό λάθος και τον ευχαριστούμε του Μπράτσκο, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς τον τερματοφύλακά του. Ο Ζαφίρης δεν συγχωρεί. 1-2. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ πριν τελειώσει το ημίχρονο έχει καταφέρει να γυρίσει για τα καλά το σκορ, σκορπίζοντας χαμόγελα στον κόσμο του. 38 λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-2. Αποσβολωμένοι Ουκρανοί, και είπα ότι μετά το γκολ το οποίο σημείωσε ο ΠΑΟΚ είναι σαν να έπεσε ο διακόπτης της Δυναμό, όχι ότι μας χαλάει. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν είχε την πολύ πολύ μεγάλη φάση για να πεις ότι θα είχε αγγίξει το 1-2, αλλά ήταν η ομάδα η οποία αφενός δεν απειλούνταν και αφετέρου προσπαθούσε να απειλήσει. Και ήρθε αυτό το 1-2 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Ζαφίρι να σκοράρει. Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης, οι δύο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας με τον Μίχαυκο. Μίχαυκο θα πετάξει την μπάλα πλάγια για τον Ντούμπρινιτσνακ. Είπαμε, δεν μπορούν να κουβαλήσουν την μπάλα οι Ουκρανοί. Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στο δεύτερο κομμάτι μετά το δεκάλεπτο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είμαστε στο 39. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-2. Για να δούμε την προσπάθεια του Ντούμπριντσακ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα σηκώνει την μπάλα για τον Πονομαρέγκο. Κλείνεται αυτός, κρατάει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα για τον Βόλο. Συγκλέβουν την μπάλα με τον Χατζηδιάκο να διώχνει μακριά. Το Μύθου να προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Εδώ τώρα έχουμε ελληνορωμαϊκή. Και προηγουμένως είχαμε το ίδιο φάουλ και δεν το είχε δώσει ο διαιτητής. Τώρα το δίνει. Στο 40, παιδιά, 1-2. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Γκολ ο Κωνσταντέλιας, γκολ και ο Ζαφίρης. Ο Χατζηδιάκος δεν έχει λόγο να βιάζεται. ΠΑΟΚ θα πρέπει λίγο να ηρεμήσει το παιχνίδι, αν και κυριαρχεί. Πήρε το προβάδισμα. Προφανώς και δεν θα επιτρέψει την ομάδα της Δυναμό να τον πιέσει, αλλά δεν χρειάζεται να τρελαθεί κιόλας. Και θυμίζω επίσης παράμετρος είναι και η φυσική κατάσταση και ο ρυθμός, γιατί η Δυναμό είχε επιπλέον 210 λεπτά παιχνιδιού στα πόδια της πριν αρχίσει η σημερινή αναμέτρηση. Ο Κένι παλεύει να πάρει την μπάλα από την πίεση του Μύθου, έκανε φάουλ ο Μύθου πάνω στο Μίχαυκο σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή της αναμέτρησης, και ενώ συμπληρώσαμε τα 40 λεπτά από τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας με το Μίχαυκο. Μίχαυκο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ ψάχνει να βρει στήριγμα και το στήριγμα του είναι ο Κετζιόρα. Κετζιόρα από τα δεξιά έχει συγκλίνει στον άξονα για να πετάξει την μπάλα για το Μίχαυκο. Μίχαυκο ψάχνει να βρει στήριγμα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα για τον Ντούμπνιτσακ. Όσο θέλουν να σπέζουν εκεί την μπάλα οι Ουκρανοί. Τώρα βρήκε τρύπα ο Κετζιόρα για τον Μπράτσκο. Αλλά δεν κάνει αυτός καλή παλιά. Κλέβει ο Γκόμες. Η μπάλα πάει στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα ωραία για τον Τάισον. Τάισον με τη μία πήγε να βρει τον Κωνσταντέλια. Έρχεται και απομακρύνει ο Μπίλοβαρ την μπάλα σε πλάγιο. Με τον Γκόμες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Γκόμες. Για να δούμε την επιλογή του. Δεν το έχει εκτελέσει ακόμα. Θα βρει τον Κωνσταντέλια. Αυτός τον Σάντα Μαρία. Προσπαθεί ο Μύθου, γλιστράει. Δεν μπορεί να βρει όπως θέλει την μπάλα. Κλέβουν οι Ουκρανοί και την γυρίζουν πίσω τον τερματοφύλακά του στον Νέσχερετ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Το 1-0 του τρίτου λεπτού έγινε 1-2 στο 37 με το Ζαφίρι, και ενώ είχε προηγηθεί το γκολ της σοφάρισης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σαπαρέγκο δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Μπάλα πάει στον Μπίλοβαρ. Αυτός θα κρατήσει την μπάλα και πάει να περάσει το χώρο του κέντρου για να βρει τον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ξανά για τον Μπίλοβαρ. Η μπάλα πάει στον άξονα, στο Μίχαυκο. Μίχαυκο αλλάζει παιχνίδι και τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Ντούμπρινιτσακ. Την πρόλαβε, αλλά είναι ο Ζίβκοβιτς μπροστά του για να τον εμποδίσει. Να δούμε την προσπάθεια του Σαπαρέγκο. Μπάλα πάει στον Μίχαυκο. Αυτός θα δώσει την μπάλα ξανά στο Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο συγκλίνει, κάνει την τρίπλα. Πάει για να πετάξει την μπάλα πλάγια, διαβάζει τη φάση ο Κέννη, τη διώχνει την μπάλα για το Μύθου. Ο οποίος πήγε να πετάξει την μπάλα μπροστά προς τον Ζίβκοβιτς. Κόντρα από Ουκρανό και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Εκεί ακριβώς που είναι όρθιος και πλέον ανήσυχος ο Κόστιουκ, που είδε τον ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη να απαντούν στον γκολ του δικού του παίκτη του Μπράτσκο. Το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και το Σάντα Μαρία να σηκώνει την μπάλα ψηλά. Μπάλα πηγαίνει στον Ντούμπρινιτσακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μίχαυκο. Μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο. Η μπάλα στον Μίχαυκο, στον άξονα και τώρα στον Μπίλοβαρ. Δεν πάει μπάλα στον Κετζιόρα, πάει στον Βολόσιν. Βολόσιν πάει να παίξει την μπάλα γρήγορα με τον Πιχαλιονόκ. Πιχαλιονόκ θα δώσει τον άξονα, έχει ανέβει το στόπερο Μίχαυκο, έχει πατήσει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Γίνεται το λάθος, κλέβει την μπάλα ο Τάισον. Την μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Φεύγει ο Γκόμες, του πετάει την μπάλα. Ο Γκόμες θα την προλάβει την μπάλα και περνάει το χώρο του κέντρου. Παίρνει βοήθεια από τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Γκόμες. Γκόμες κρατάει την μπάλα. Πάει να βρει ξανά τον Τάισον. Όλα αυτά προς τα αριστερά. Πίσω η μπάλα στον Κωνσταντέλια. Περάσαμε το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ζαφύρης κρατάει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ο δίπλατο Σάντα Μαρία, βλέπει τον Κένι, βλέπει την προσπάθεια του όμως του Ζαφύρη να πάει πρώτο στην μπάλα και ο Ζαφύρης την γυρίζει στο Χατζηδιάκο. Είναι προφανές πλέον ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κουράσει τη Δυναμό, να εξαντλήσει αυτό το χρόνο και να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος. Αν βρει φάση για τρίτο γκολ, προφανώς και είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν θέλει με τίποτα να ρισκάρει. Μιχαηλίδης, η μπάλα πάει στον Κένι. Κένι για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης από τα δεξιά, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Για τον Μύθου. Μύθου ξανά για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης πήγε να περάσει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Του επιστρέφει την μπάλα από κόντρα. Ζίφκοβιτς, νέα κόντρα. Έρχονται οι Ουκρανοί να διώξουν την μπάλα. Ο Χατζηδιάκος την κλέβει. Ο Μύθου την κατεβάζει με το σώμα του. Ο Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Ωραία η μπαλιά του για τον Τάισον. Τάισον θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ζαφύρη, πάσα προς τον Μύθου, κόβουν όπως οι Ουκρανοί, επιστρέφει μπάλα ο Σανταμαρία για τον Γκένι και αυτός για τον Χατζηδιάκο. Ο ΠΑΟΚ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, το απόλυτο αφεντικό μες στο γήπεδο. Τάισον, Γκόμες, Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στη τρίπλα πλάγια, φεύγει από το σημαίακι του κόρνερ, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τάισον. Σε λίγο θα μάθουμε και από τον τέταρτο πόσα θα είναι τα λεπτά το καθυστερήσω. Κανα τρίλεπτο θα είναι σίγουρα. Μιχαηλίδης, Σάντα Μαρία. Μπάλα πάει στον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κάνει την κίνηση ο Τάισον, θα πάρει την μπάλα από τον Τέλια. Θα κρατήσει την μπάλα. Για να δούμε τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, ωραία παλιά για τον Κένι με την περιοχή. Αγγλική σέντρα θέλω, την έβγαλε. Ο Μύθου άφησε την μπάλα νομίζοντας ότι ερχόταν παίκτη στο σημείο του πέναλτι. Την άφησε ο Μύθου. Δεν υπήρχε όμως παίκτη του ΠΑΟΚ εκεί. Το μάτς συνεχίζεται. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά είναι κρίμα, εδώ θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Η παλιά του είναι δυνατή, δεν υπάρχει παίκτη του ΠΑΟΚ εκεί. Και αν θέλετε, το μοναδικό κέρδος είναι ότι τρέχει να προλάβει την μπάλα πριν βγει out, δηλαδή στη δική του περιοχή, παίκτη στη Δυναμό και τη γυρίζει και στον τερματοφύλακά του. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα, παιδιά, είναι τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, όχι 2 όπως είπα εγώ νωρίτερα, γιατί προφανώς ήταν παραπάνω. Με τους παίκτες στη Δυναμό και τον Πονομαρέγκο να είναι πολύ μακριά από την περιοχή του. Έχει πάρει την μπάλα για να την κατεβάσει, να την πάει προς την περιοχή. Παίζει την μπάλα με τον Βολόσιν. Χακαθεί η μπάλα και ο Τάισον εκεί κάνει την πρώτη τρίπλα. Εδώ θέλει βοήθεια. Ο Σάντα Μαρία πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς που έχει βγει στον άξονα. Αλλά η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Ντούμπριντσακ. Και επιστρέφει μπάλα στον τερματοφύλακα, ο οποίος βγαίνει και εκτός περιοχής πλάγια για να αποφύγει τον Ζίφκοβιτς και να βρει τον Κετζιόρα, ο οποίος έκανε το λάθος. Και θα πάρει την μπάλα ο Τάισον και την πετάει ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε τον Τέλια. Ένας εναντίον εντός, εναντίον του Κετζιόρα. Η σέντρα, κεφαλιά του Ζαφύρη. Μπάλα βρήκε στην πλάτη παίκτη της Δυναμό. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Επιμένει ο Ζαφύρης, κάνει επιθετικό φάουλ. Εδώ έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον Τόμας Κετζιόρα. Ο Ζαφύρης και κάπου εδώ τελειώνει αυτή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει επιτρέψει τη Δυναμό ακόμα και μετά το 1-2 να φτάσει στην περιοχή του Παυλένκα. Ο τερματοφύλακας της Δυναμό δεν βιάζεται, γιατί πολύ απλά δεν έχει δει και τους συμπαίκτες του να παίζουν τον build-up. Μπάλα πάει στο Μίχαυκο. Μίχαυκο, να δούμε την επιλογή του. Στον Μπίλοβαρ, τον άλλο στόπερ. Και αυτός ξανά στο συμπαίκτη του, στο κέντρο της άμυνας. Η παλιά είναι για τον Χατζηδιάκο. Γιατί πολύ σωστά ο Σανταμαρία ενόχλησε τον Πονομαρέγκο. κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Χατζηδιάκο, όπως είπαμε, να κρατάει την μπάλα. Μπάλα να πηγαίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Στη γραμμή του πλαγίου ξανά για τον Γκόμες. Εδώ είδα το λάθος του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό. 1-2 στο τρίτο λεπτό, δεύτερο προς τρίτο λεπτό, ο Μπράτσκο έκανε το 1-0, στο 13 ο Κωνσταντέλια στο 1-1 και λίγο πριν το 38 ήρθε ο Ζαφίρης και έκανε το 1-2. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή της Δυναμό με το Σαπαρένκο. Μπάλα πηγαίνει πλάγια εκεί όπου κινείται ο Ντούμπριντσακ. Η παλιά του εκεί όπου λογικά θα πάρει την μπάλα ο Τάισον. Και ξεκινάει μια κούρσα και έχει τον Κωνσταντέλια δίπλα του και ο Κωνσταντέλια θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε, θα έχουμε μπάζερ μπίτερ ημιχρόνου με τον Τέλια. Τέλια σχορεύει, Τέλια στο σουτ, μπλοκάρει ο Νέσκερετ. Δεν ήταν το καλύτερο τελείωμα από τον Τέλια. Δεν έχει σημασία, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-2 και ενώ σε λίγια θα έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που θα έχει τον ΠΑΟΚ προηγούμενο με 1-2. Πάντως δεν δείχνει ομάδα η οποία μπορεί να επιβάλλει το ρυθμό της η Δυναμό. Στην πρώτη της επίθεση πέτυχε γκολ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Πασχάλη, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Τα ξαπτώσωσαν, έφυγε. Ναι. Τα επιστρέφουμε σε κανένα τεταρτάκι.
1: Έγινε και ο καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Εντάξει, δεν αντέξει καρδιά το παιχνίδι. ΠΑΟΚ είναι ανώτερα σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρω πώς συμμετέχουν αυτές οι ομάδες. Μήπως τις βάζουν για να συμπληρώνουν, να υφίστανται. Έτσι τώρα ομάδα η οποία δεν έχει τίποτα. Και απορώ πώς πήγε ο Κετζιόρα, κύριε φίλε. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτή η εικόνα, ας πούμε. Θα μου πεις και στο προηγούμενο παιχνίδι της Δυναμό δεν είχε τίποτα να επιδείξει, ας πούμε. Έτσι, γκολ δεν μπορούσαν να βάζουν, ούτε με πέναλτι βάζουν γκολ. Φαντάζομαι ότι στην προπόνηση δεν πρέπει να βάζουν γκολ αυτοί μεταξύ τους. Έτυχε να βάλουν όμως ένα γκολ κατά λάθος στο τρίτο λεπτό και αυτό ίσως να ξύπνησε και τον ΠΑΟΚ περισσότερο. Λοιπόν, εύκολο βράδυ και έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα μεγαλώσει και το σκορ από ό,τι βλέπω, γιατί αυτούς δεν τους βλέπω. Το λέω πολύ ευγενικά, χωρίς να θέλω να κάνω. Πάμε σε διάλειμμα, εμείς τι κάνουμε. Τι θες να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ωραία, να πάμε τότε σε ένα κοψό, να επιστρέψουμε να πούμε και τα πρώτα ημίχρονα στους αγώνες που υπάρχουν του Conference Link και του Europa Link και θα συνεχίσουμε.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά.
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
15: Όπα, παιδιά! Καλαρά, παιδιά!
16: Ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε βεβαίως. Βρίσκεστε στο Μετρόπολης, στην κορυφαία συχνότητα της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια τόσο άλλο διαδραστικό τηλέφωνο, ραδιόφωνο. Έτσι, με τέτοιο διαδραστικό τηλέφωνο, έτσι ακούς. Την Άρτα και τα Γιάννενα ακούς εδώ. Άλλο διαδραστικό τηλέφωνο, ραδιόφωνο. Έτσι, με τέτοιο διαδραστικό.

0: Γη. Με κορυφαία βέβαια τον μεγάλο και πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90, έτσι, Όλεκ Μπλαχίν. Τώρα βέβαια, άλλο το τότε, άλλο και το τώρα, έτσι, καμία σχέση, νύχτα με τη μέρα. Και αυτοί βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Όχι ότι με το που θα τελειώσει το μάτς θα πάνε στα σύνορα, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι αλλού το μυαλό τους. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω και για ποιο λόγο τις χρησιμοποιούν αυτές οι ομάδες, έστω και στα προκριματικά. Τέλος πάντων, εδώ θα μου πεις, άλλοι και άλλοι παίζουν χωρίς να το αξίζουν. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ένα. Σάντα Κολόμα, Rapid Vienna 0-0. Είναι τα ημίχρονα. Τώρα ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα. Θα ξεκινήσει το δικό μας εδώ. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πάμε να δούμε Στεάου Αβουκουρεστίου. Άουντα 0-1. Μπεσίκτας Μίντιλαντ 0-0. Και όλα τα άλλα είναι 0-0, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν σκορ. Δεν αξίζει τον κόπο να σας τα αναφέρω καν. Λοιπόν, τώρα μια και είχαμε αυτό εδώ, έχουμε Γιώργο Ζαέρη, είμαστε έτοιμοι. Τι λέει και τι λέει ακόμα. Έχουμε ησυχία. Προφανώς επειδή εμείς καθίσαμε και παραπάνω, τέτοιο, έχουν ξεκινήσει κάποια δεύτερα ημίχρονα την ίδια ώρα με εμάς. Το μοναδικό που βλέπω είναι το Τρόμσο Χράντατς, ίσως γιατί νυχτώνει γρήγορα στο Τρόμσο. Βασικά έχουν νύχτα τώρα, δεν είναι. 3 ώρες είναι η νύχτα τους εκεί για να μαθαίνετε κιόλας. Έτσι υπάρχει, ναι, η νύχτα τους είναι 3 ώρες. Μια περίοδο, στην αρινή περίοδο νομίζω. Και η μέρα τους, ναι. Η μέρα τους είναι 3 ώρες. Η νύχτα τους δεν είναι νύχτα original. Έτσι, είναι νύχτα γκρι. Είναι κάτι γκρι δηλαδή. Δεν είναι νύχτα κατράμιση σαν και εμάς, ας πούμε, που το μόνο που βλέπεις είναι το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγι μου να περπατώ και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, αυτά δεν υπάρχουν. Σημασία έχει ότι παίζει ρόλο, πραγματικό ρόλο. Το ότι παίζουν ακόμα μπάλα αυτοί εκεί, έτσι. Και νομίζω ξεκινήσαν σχεδόν όλα τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ημίχρονα. Δηλαδή το μόνο που δεν έχει ξεκινήσει είναι το δικό μας που ετοιμάζεται. Εγώ βλέπω να προπονούνται αυτοί, μάλλον θα πάει πιο αργά θα κάνει. Έτσι, το μόνο παιχνίδι που έχουμε είναι το Δυναμό Τυφλίδας με Ζαλγκύρης που δεν έχει ξεκινήσει, όλα τα άλλα είναι εν ενεργεία, δηλαδή δουλεύουν κανονικά, παίρνουν μεροκάματο κοινώς. Την καλησπέρα στον φίλο τον Σπύρο. Σπύρο, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε μπορώ να τα δημοσιοποιήσω, έτσι, είναι γνωστά. Τώρα, κοιτάξτε, διάβασα ένα κορυφαίο στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ. Έχει ανακοινώνει την ενδεκάδα, θέλω να το πω γιατί το είπα και προηγουμένως στο τελευταίο. Ανακοινώνει την ενδεκάδα. Και βλέπεις ποια είναι η ενδεκάδα. Αυτή θα μπορούσε να δεν. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες να παίξουν, ας πούμε, τέλος πάντων. Και έχει σχόλιο από κάτω. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστή το όνομά σου. Λες και το γράψε ο Άγγελος Αναστασιάδης ένα πράγμα. Και τέτοιο λέω, μπράβο. Εφευρετικότητα, είναι ωραία αυτά. Αυτά είναι. Θέλουμε να έτσι, να προάγουμε ρε.

0: παιδί μου, γιατί το ευχάριστο σε μια τέτοια υπόθεση, Λευτέρη μου, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Να υπάρχει λίγο, πώς το λένε, ευθυμία πάνω σε αυτά. Τέλος πάντων, για την ιστορία Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης στα γκολ, έτσι, είπα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να σχολιάσουμε. Μια ενεργητικότητα υπάρχει, η άλλη είναι φαντασκυλιά. Α, υπάρχει υποχρεωτική αλλαγή με τον Τάχα. Και από τον Τάχα πηγαίνουμε στον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο μου, έχεις το λόγο. Τι γίνεται εκεί πέρα, βρέχει.
1: Να σου πω την αλήθεια, έχει σταματήσει η βροχή. Υπάρχει φυσικά ακόμα σύννεφα και μια μαυρίλα, αλλά νομίζω ότι ίσως ξαναβρέξει. Το παράδοξο πάντως και καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει κάνει καμία αλλαγή ο προπονητής της Δυναμό.
0: Τι να κάνει, δηλαδή, Γιώργο, να βάλει ποιον, ρε φίλε, αφού δεν έχει τίποτα, είναι για τα σκυλιά αυτή.
1: Εντάξει, λέω.
0: Τι, βάλει εμένα και σένα, ή δυο μας αν παίξουμε μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν μας χαλάει καθόλου αυτό. Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Υπάρχει ένα δεύτερο ημίχρονο, άλλα 45 λεπτά. Μακάρι να πανηγυρίσει γκολ εκεί μπροστά στο ασπρόμαυρο πεταλάκι με τα πολλά πανό και το πανό φυσικά που ξεχωρίζει πάνω-πάνω. Αδέρφια, είστε μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. 27/1/2026, έντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τις ίδιες ενδεκάδες που τελείωσαν το μάτς, και το λέω αυτό, Πασχάλη, γιατί όπως είπες και εσύ, είχαμε αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι με τον Χατζηδιάκο τώρα και έχει κερδίσει ένα φάουλ, και μάλιστα και ο Πονομαρέγκο καταλαβαίνει το φάουλ, ότι το έκανε και ζητάει και συγγνώμη. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Αδιαμαρτύρητα και πηγαίνει πάνω και από τον Χατζηδιάκο, το σηκώνει για να το ζητήσει συγγνώμη. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε και πέρασε θέση το Tyson. Θυμίζω ότι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους ο Taylor ενημέρωσε τον προπονητή του ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, δεν είναι δηλαδή σε θέση να αγωνιστεί, να είναι συγκεντρωμένος. Ο ΠΑΟΚ το σεβάστηκε και ήταν εκτός αποστολής, με τον Γκόμες να είναι ο παίκτης που καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Αργότερα θα σηκωθούν για προθέρμανση και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου κυλούν. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-2 με τα γκολ του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Έτσι απάντησε στο γρήγορο γκολ του Μπράτσκο. Κατοχή μπάλας με τον Χατζηδιάκο. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκόμ, στο Ζαφίρη. Πετάει την μπάλα μπροστά για τον Μύθου, ο οποίος την παίρνει την μπάλα. Μύθου πάει να μπει στην περιοχή. Σηκώνει κεφάλι, τη γύρισε την μπάλα από την άλλη πλευρά. Θα την προλάβει ο Τάισον, αλλά είναι offside ο Μύθου. Επομένως, ως μη γενόμενη η φάση. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την Δυναμό να προσπαθεί να κουβαλήσει την μπάλα γρήγορα για να εκτελεστεί τώρα το offside. Μπορεί να έκλειψε και μερικά μέτρα ο Μπίλοβαρ εκεί μπροστά στο δανό διαιτητή. Θα πάρει την μπάλα δίπλα του Τόμας Κεντζιόρα. Κατοχή μπάλας για την Δυναμό. Με το ίδιο τέμπο σιγά σιγά θα πετάξουν την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο, η μπαλιά του είναι από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου ζητάει την μπάλα ο Γκερέρο, θα πάρει την μπάλα ο Σφαπαρένκο. Πίσω η μπάλα. Ξανά στο στόπερ. Μπάλα πηγαίνει για τον Κεντζιόρα. Ο Τόμας Κεντζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να πάρει την μπάλα ο Βολόσιν. Βολόσιν επιστρέφει την μπάλα στον Κεντζιόρα. Αυτός θα ψάξει να βρει το αριστερό στόπερ της ομάδος, τον Ντούμπριν Τσάκ. Και θα πεταχτεί η μπάλα πλάγια εκεί όπου κινείται και ζητάει την μπάλα και θα την πάρει ο συμπαίκτης του, ο Πιχάλιονοκ. Κεντζιόρα έξω από την περιοχή και προσπαθεί να μπει πλάγια ο Μπράτσκο. Ξανά για τον Κεντζιόρα, ξανά Μπράτσκο. Μπράτσκο, η σέντρα εκεί, ο Κένι ψύχρεμα με το στήθος γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Παβλέκα, που πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Έχουν σηκωθεί οι αναπληρωματικοί παίκτες του ΠΑΟΚ για προθέρμανση, και ο Γερεμέγεφ και ο Χατσίδης και ο Μπάμπα και ο Καμαρά. Να δω αν είναι κάποιος άλλος, και ο Χατσίδης πρέπει να είναι. Ναι, όλοι έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Το παιχνίδι παίζεται εκεί όπου κατοχή μπάλας έχει ο Ζαφίρης και θα δώσει ωραία την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά δεν περνάει το χώρο του κέντρου, θα δώσει την μπάλα στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία, η μπαλιά του είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Τάισον, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Σηκώνει κεφάλι, ψάχνει να βρει επιλογή. Επιλογή του είναι στον άξονα, στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία Πάντα με την μπάλα και θα τη δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Ο Ζίβκοβιτς είναι ακροβολισμένος από εκείνη την πλευρά, όπως και ο Κωνσταντέλιας που είχε πάει. Κατοχή μπάλας, για να δούμε. Μια βαθιά παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Πέρασε η μπάλα, αλλά ευνηδιάστηκε ο Ζίβκο. Στην πλάτη του σταμάτησε η μπάλα. Και στη συνέχεια ο Σάντα Μαρία πήγε να βρει τον Ζαφίρι. Δεν τον βρήκε, ζητάει συγγνώμη ο Σάντα Μαρία. Σηκώνει τον αντίχειρα ο Ζαφίρι, σαν να του λέει όλα καλά. Όλος ο ΠΑΟΚ ψηλά πιέζει τον Ντούμπριντσακ, για να μην κατέβει η δυναμό το χώρο του κέντρου εύκολα και γιατί όχι να κλέψει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Στο 41ο λεπτό, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ακούγονται και να φωνάζουν και την ομάδα της δυναμό να προσπαθεί να βγει μπροστά και η μπάλα να φτάνει στο Βολόσιν, μπροστά εκεί στον Αλέσιο Λύση. Βολόσιν κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει στον Μπράτσκο. Ξανά Βολόσιν με αντίπαλο τον Γκόμες. Ξανά Μπράτσκο, ξανά Βολόσιν. Ανέβηκε και ο Κεντζιόρα τη γραμμή. Θα την κλέψει την μπάλα καθαρά ο Τάισον, χωρίς να το καταλάβει ο παίκτης της δυναμό. Τάισον έχει φύγει στο χώρο Κωνσταντέλιας. Τάισον κρατάει την μπάλα και βρίσκει τον Ζίβκοβιτς που έχει αυτός πολύ χώρο. Πλησιάζει την περιοχή ο Ζίβκοβιτς. Ο Κένι ανεβαίνει, μια ωραία αγγλική σέντρα θέλω. Την έβγαλε τη σέντρα. Για να δούμε, δεν μπορεί ο Μύθου Γλιστράι να κάνει την προβολή. Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Γλίστρησε εδώ ο Μύθου. Ήθελε να στείλει την μπάλα πλάκια στην άλλη γωνία του τερματοφύλακα. Η δυναμό έχει μπάλα, αλλά παραλίγο να δώσει κόρνερ στον ΠΑΟΚ. Πρόλαβε ο Κεντζιόρα την τελευταία στιγμή και όπως πετάει την μπάλα για τον Πονομαρέγκο, ο οποίος θα κάνει και φάουλ πάνω στον Ζαφίρι. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. 3.225 οι θεατές του αγώνα, όπως ενημερώνουν από τα Matrix οι Ουκρανοί. Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Τάισον. Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος ανεβαίνει. Κάνει την κίνηση ο Κένι. Ο Χατζηδιάκος προτιμάει στον άξονα τον Μύθου. Μύθου με τη μία στο Ζαφίρι και αυτός για τον Τάισον. Και ο Τάισον με τη μία για τον Κωνσταντέλια από πλάγια. Ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθειά του. Συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Εκεί μπορεί να δοκιμάσει ο Σούσο Σάντα Μαρία. Το κάνει. Γκολ! 1-3 με Σάντα Μαρία. Σημάδεψε τη γωνία του Νες Χερέτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και επιτρέψτε μου να πω, τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από σήμερα. 51ο λεπτό. Ο Σάντα Μαρία, 1-3. Ωραίο το σουτ. Σημάδεψε τη γωνία του Νες Χερέτ και τελειώνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την υπόθεση νίκη σήμερα αφενός, και γιατί όχι και την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Στο 52ο λεπτό. Το 1-0 στο 3. 1-3 στο 51. Και Τζιόρα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν και προφανώς να είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό το οποίο βλέπουν. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την δυναμό. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Κεντζιόρα. Πετάει την μπάλα για τον Βολόσιν, ο οποίος την ακούμπησε αλλά δεν την κοντρόλαρε. Και η μπάλα πάει out. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας με τον Παυλέγκα να στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής σε λίγο, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλέγκα, ο οποίος θα δώσει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Γκένι. Ο Γκένι πήγε να βρει το Ζαφίρι, έβαλε την κόντρα ο Γκερέρο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. 53ο λεπτό, 1-3 με το πολύ ωραίο γκολ του Σάντα Μαρία, που μπαίνει στη λίστα, μικρή λίστα, Πασχάλη, ποδοσφαιριστών που στον τεμπούτο τους σκόραραν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Η μπάλα πηγαίνει στον Μπράτσκο. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Κωνσταντέλια φεύγει ο Ζίβκοβιτς. Κουβαλάει ο Κωνσταντέλιας, πήγε να περάσει την μπάλα για τον Μύθου. Δεν βρήκε τον Ζίβκοβιτς. Το Ζίβκοβιτς έπρεπε να βρει. Θα είχαμε καλή φάση. Πιχάλιονοκ. Μπάλα πηγαίνει πλάγια εκεί όπου ο Μπίλοβαρ θα δώσει την μπάλα για τον Πιχάλιονοκ και πάλι. ο μέσος της, ενώ θα έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα της Δυναμό, θα μπει στο παιχνίδι ο Λονβλικ και θα μπει στο παιχνίδι και ο Ρεντούσκο. Αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές για τον προπονητή της Δυναμό, που βλέπει την ομάδα του να χάνει με 1-3. Την ίδια στιγμή πολύ ικανοποιημένος βλέπει τη δικιά του ομάδα να κυριαρχεί. ΠΑΟΚ με φάουλ ο Μύθου θα πάρει την μπάλα σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Ένα φάουλ το οποίο λογικά θα πάει για γέμισμα και είναι αρκετά μακριά, αλλά βλέπω τους στόπερ να ανεβαίνουν και δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές ή μετά την εκτέλεση του ελεύθερου, του στημένου. Μάλλον μετά. Πάντως έχει τη διάθεση να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παυλέγκα ο παίκτης της Δυναμό Σαπαρένκο. Και αυτό κάνει, είναι πολύ δυνατή όμως η εκτέλεση και έχουμε out. Και τώρα λογικά θα πρέπει να έχουμε και τις αλλαγές. Για να δούμε ποιοι θα βγουν, γιατί ποιοι θα μπουν σας είπα. Φεύγει από το παιχνίδι ο Βολόσιν, το δεξί του, ο δεξί ως επιθετικός, δεν έκανε και πολλά πράγματα. Καλά να είναι ο άνθρωπος και περνάει στο παιχνίδι ο Ρεντούσκο.
0: Μόλις είπε το δεξί του, κατάλαβες τι υπονόησα εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Ναι, κατάλαβα. Και είπαμε, φεύγει από το παιχνίδι επίσης και ο, το νούμερο 8, ο Πιχάλιονοκ, για να μπει το νούμερο 21, ο Λόνβικ.
0: Έχουν και αλλαγές.
1: Έχουνε, ναι, έχουνε. Έχουνε. Μιχαηλίδης για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα θα σημαδέψει σωστά τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο, γιατί πήγε πολύ γρήγορα πρώτο στην μπάλα εκεί ο Λόβινγκ και παραχώρησε το πλάγιο στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 για τον δικέφαλο, με τον Γκέρι να εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα να πηγαίνει στον Μύθου, θα χαθεί η μπάλα, κατοχή μπάλας για τους Ουκρανούς με τον Μπράτσκο, που ήταν και ο σκόρερ αλλά και ο μοιραίος, ο παίκτης που γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, με τον Ζαφίρι να κερδίζει την μπάλα και να σκοράρει. Κατοχή μπάλας για τους Ουκρανούς, μια βαθιά παλιά ποτέ δεν πήγε στον Γκερέρο. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ντάισον. Γίνεται το λάθος, κλέβουν οι Ουκρανοί. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο Πονομαρένκο. Γρήγορα έρχεται ο Κένι και διώχνει την μπάλα. Πάει για την κεφαλιά ο Τάισον. Έρχεται ο Χατζηδιάκος με το στήθος και στη συνέχεια με το πόδι απομακρύνει την μπάλα. Εκεί όπου στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Λόνβινγκ πήγε να βρει συμπαίκτη του, κλέβει ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο, ο οποίος θα τη χάσει και συνέχεια θα κάνει φάουλ και θα πάρει και κίτρινη κάρτα αναγκαστικά. Εδώ παίρνει κίτρινη κάρτα γιατί έφευγε προς τη μεγάλη περιοχή πλάγια ο Πονομαρένκο. Το φάουλ είναι σε θέση από τα αριστερά, στο ύψος της γραμμής της γωνίας της μεγάλης περιοχής, αλλά πλάγια. Πάντως είναι για απευθείας, με την έννοια να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Γι' αυτό και ανέβηκαν οι στόπερ. Στο 57ο λεπτό ο Χατζηδιάκος καλά κάνει και θυσίασε εδώ την κίτρινη κάρτα, γιατί του έκλεψε την μπάλα ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όλοι οι υπόλοιποι έξω από την μικρή περιοχή του Παυλέγκα. Του φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο. Μετρόπολης 95-5, 1-3 Δυναμό ΠΑΟΚ. Εκτελείται κεφαλιά από μάκρυση του Μιχαηλίδη, εκεί που ο Γκερέρο θα την επιστρέψει την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός της ομάδος της Δυναμό και συγκεκριμένα ο Μπράτσκο έδωσε στον Γκερέρο. Κλέβουν την μπάλα επέκτες του ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα και ο Κωνσταντέλιας περνάει μπάλα και αντίπαλο, πετάοντας την μπάλα πλάγια, και θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Ντέλιας. Έπεσε κάτω ο αντίπαλος, έρχεται τώρα να πάρει την μπάλα ο Σαπαρένκο. Ντέλιας, ο οποίος δείχνει να πιάνει κάτω την ποδοκνημική του, ζήτησε φάουλ, σηκώθηκε, αυτό έχει σημασία. Το μάτς συνεχίζεται για τους Ουκρανούς με το Σαπαρένκο. Σαπαρένκο, η παλιά του είναι εκεί όπου κινεί τον Γκερέρο. Γκερέρο πάει να βρει τον Σαπαρένκο. Γκόμες του κλέβει την μπάλα και τη σώζει μάλιστα, και παραχωρεί το πλάγιο πιο μακριά από εκείνο το σημείο όπου θα ήταν πιο μεγάλο το όφελος, ας το πω έτσι, για τους Ουκρανούς. Το 58ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί να κλέψει. Εδώ τώρα ο Κωνσταντέλιας κερδίζει το φάουλ. Είναι λίγο αχανακτισμένος ο Κωνσταντέλιας, γιατί δείχνει στο παπούτσι στο θαρμοδιαιτητή, λέγοντάς ότι και προηγουμένως υπήρχε φάουλ. Είναι τσατισμένος ο Γιάννης. Το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή την μπάλα αυτή τη φορά πήρε το φάουλ, με το Γιάννη Μιχαηλίδη να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει, δίνοντας την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια, η μπάλα πάει εκεί όπου είναι ο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα για τον Τάισον, ο οποίος βάζει το σπρίτο δυνατό για να πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το κόρνερ ή πλάγιο. Κόρνερ είναι. Κόρνερ είναι. Γιατί δεν πρόλαβε να βγάλει την μπάλα πλάγιο ο παίκτης της Δυναμό. Εκτός αν εγώ κάνω λάθος, γιατί βλέπω τον Γκόμες να πηγαίνει. Όχι. Πρέπει να είναι κόρνερ. Όχι, τελικά πλάγιο είναι. Ο διαιτητής λέει πλάγιο. Ο Γκόμες πετάει την μπάλα προς την περιοχή. Μύθουμε, προστατεύει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κάνει ένα σουτ. Η μπάλα περνάει out. Ενώ τώρα έχουμε και την ανταλλαγή συνθημάτων εδώ μπροστά μας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, με τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι στο πέταλο. Είπαμε, σε ουδέτερο γήπεδο το μάτς. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ακούγονται και βλέπουν και την ομάδα τους να προηγείται με 3-1. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να κλέψει την μπάλα, ο Γκερέρο κερδίζει απλά ένα πλάγιο. Μπαίνουμε στο 60, άλλα 30 λεπτά για να φύγει ο ΠΑΟΚ με ένα άλμα πρόκριση, θα πω. Εφόσον στη χειρότερη περίπτωση παραμείνει το 1-3, γιατί υπάρχει καλύτερη, με την έννοια να μπουν και άλλα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης βάζει την κόντρα και δεν επιτρέπει στο Σαπαρένκο, ζητώ συγγνώμη, να φύγει μπροστά. Και Τζιόρα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θα του επιστρέψει την μπάλα ο αρχηγός της Δυναμό, ο Μπράτσκο. Μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ, ο οποίος σηκώνει τα χέρια δείχνοντας απόγνωση ότι δεν κάνουν κίνηση οι συμπαίκτες του. Για να δούμε. Μπίλοβαρ. Η μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ξανά για τον Μπίλοβαρ. Με το Μύθου να πιέζει. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Νέσχερετ. Νέσχερετ θα δώσει την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο έχει χώρο για να κινηθεί και πετάει την μπάλα πλάγια και από τα αριστερά για τη Δυναμό. Έρχεται η μπάλα σε έναν από τους δύο παίκτες που είχαν μπει νωρίτερα αλλαγή, το Λόμπινγκ. Τώρα είναι ο Κεντζιόρα. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκερέρο. Γκερέρο θα δώσει την μπάλα για τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο ξανά για τον Γκερέρο. Επιστρέφει μπάλα στον ίδιο, πάει πίσω στο στόπερ. Και τώρα ξανά Σαπαρένκο. Σαπαρένκο με τη μία η μπάλα στον Γκερέρο. Κάνει την κίνηση ο Κεντζιόρα. Πιο δυνατά ο Μιχαηλίδης. Ένα δίδυμο που έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί στον ΠΑΟΚ. Τώρα αντίπαλη. Out η μπάλα. Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Με τον Παυλένκα να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής υπεροχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλένκα, ο οποίος περιμένει να δει την κίνηση και του Χατζηδιάκου και του Μιχαηλίδη, και τελικά αποφασίζει και του ζητάει να φύγουν ψηλά για να δώσει γρήγορα το βολέο όπως και γίνεται. Πετώντας την μπάλα εκεί όπου ο Κωνσταντέλια, ο Μύθου παίρνει μια ανάποδη κεφαλιά. Δεν πάει η μπάλα στον Κωνσταντέλια, η μπάλα πηγαίνει στον Μπράτκο. Θα κλέψει την μπάλα ο Τάισον, θα πάρει την μπάλα ο Γκόμες, θα την πάρει από τον Σάντα Μαρία και πάλι. Θα του τη δώσει του Γάλλου. Γίνεται το λάθος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Δυναμό για πολύ λίγο, με τον Σάντα Μαρία να κλέβει την μπάλα, να έρχεται όμως στη συνέχεια να παίρνει την μπάλα ξανά ο Μπράτκο. Την μπάλα στον Γκερέρο. Ο Γκερέρο για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι για τον αριστερό στόπερ, τον Μιχαύκο. Αυτός παιχνίδι αλλάζει από την άλλη πλευρά για τον Ρεντίουνσκο. Κλέβουν την παίκτες του ΠΑΟΚ, με φάουλ όμως που κάνει ο Κωνσταντέλιας, και θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Απορεί ο Κωνσταντέλιας, κίτρινη κάρτα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το λύση να δίνει εκεί τις οδηγίες στους συμπαίκτες του, καθώς υπάρχει αυτή η διακοπή. Πάει πάνω από τον παίκτη που τραυματίστηκε και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζιβκοβιτς. Είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Θυμίζω ότι αν όλα πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ, και γιατί να μην πάνε, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Λοιπόν, 63ο λεπτό. Σηκώθηκε ο παίκτης της Δυναμό, θα υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το ελεύθερο αυτό εδώ, με την έννοια ότι είναι ένα φάουλ, πολύ πολύ μακριά για να επιχειρηθεί το οτιδήποτε, έστω και μια σέντρα. Και λογικά η μπάλα θα πάει πίσω, και αυτό ακριβώς γίνεται στον Μπίλοβαρ. Κατοχή μπάλας με του στόπερ για την ομάδα της Δυναμό. Ο Κετζιόρα πήγε να κάνει παιχνίδι για να δούμε αυτή τη φάση. Και έχουμε μια, ας το πούμε, ευκαιρία από τον Πονομαρέγκο που πέφτοντας γύρισε την μπάλα παράλληλα προς την άλλη πλευρά. Αλλά δεν υπήρχε παίκτης της Δυναμό εκεί και η μπάλα βγήκε out. Ακούγονται και οι οπαδοί της Δυναμό εκεί πίσω από την εστία του Παυλέγκα. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3 στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, να έχει μια αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να αποχωρεί και να παίρνει τη θέση του Τάισον. Νωρίς το παιχνίδι, κάπου στο 17, στο 17, ναι. Με την ομάδα της Δυναμό και τον Κετζιόρα να έχει την μπάλα στο 64ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα, η παλιά του πηγαίνει για τον Γκερέρο. Γκερέρο, ξανά για τον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, θα βρει το στήριγμά του το Σαπαρένκο, πλάγια. Σαπαρένκο με αντίπαλο τον Τάισον. Σαπαρένκο, πίσω η μπάλα για τον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μίχαυκο. Ο Μίχαυκο ψάχνει να βρει επιλογή, πάει κοντά του αρχηγός της ομάδας, ο Μπράτσκο, να πάρει την μπάλα και να τη δώσει πλάγια για τον Ρεντούσκο. Αυτός κλείνεται αναγκαστικά, θα δώσει στον Μπράτσκο. Μπράτσκο στα δύο μέτρα στέλνει την μπάλα, πλάγιο, μια χαρά. Λοιπόν, σηκώθηκε και ο Πέλκας για προθέρμανση από ό,τι είδα. Νομίζω και ο Ελουστόντο. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Με τον ΠΑΟΚ απλά να χρειάζεται να κάνει και τη διαχείριση δυνάμεων, γιατί είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έχει κάνει το απόλυτο προηγούμενος με αυτό το 1-3. Παυλέγκα του γύρισε την μπάλα δυνατά ο Ζίφκοβιτς. Πετάει την μπάλα για τον Γκόμες, ο οποίος την κατεβάζει εκεί μπροστά στο Λύση για να δώσει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να δώσει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Έχει φύγει ο Κένι. Ο Ζίφκοβιτς προτιμάει να κουβαλήσει την μπάλα ο ίδιος. Έχει φτάσει στον άξονα, δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ζίφκοβιτς, Σάντα Μαρία. Η μπάλα πηγαίνει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος φεύγει, ο Κένι πήγε να περάσει την τρύπα εκεί. Ο Χατζηδιάκος διάβασε τη φάση, ο αντίπαλος, ο Μίχαυκο, αλλά κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μύθου, Κωνσταντέλιας, πάει να ξαναβρει το Μύθου. Οι Ουκρανοί διώχνουν την μπάλα στο άλλο μισό. Έχουμε ομυρικές μάχες ανάμεσα σε Μιχαηλίδη και Πονομαρέγκο. Πέσα και οι δύο κάτω. Κανένα φάουλ από τον Δανό, από τον Παυλέγκα. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και πήγε στον Σάντα Μαρία. Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια που φεύγει προς την εστία. Δεν ήταν καλή η παλιά του για το Μύθου. Διώχνουν όπως οι Ουκρανοί. Κατοχή μπάλας με τον Μιχαηλίδη να κλέβει την μπάλα, αλλά επειδή πήγε και ο Γκόμες πάνω στον αντίπαλο, έχουμε το φάουλ με τον Πονομαρέγκο να ζητάει μάλλον ιατρική βοήθεια, ενώ θα έχουμε ξανά διπλή αλλαγή από τον προπονητή της Δυναμό, καθώς ετοιμάζει στο παιχνίδι τον Μπουλάσκι. Αυτός θα είναι ο ένας που θα μπει. Και επίσης να δω λίγο και τη φανέλα του άλλου. Είναι ο Γιαμολέγκο, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό και δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Βασικός της Δυναμό είναι. Φεύγει από το παιχνίδι το νούμερο 10, ο Σαπαρένκο, ο οποίος προφανώς και δεν βοήθησε. Φεύγει και ο Γκερέρο από το μάτς. Ωραία. Άρα έχει δικαίωμα για μία ακόμα αλλαγή ο προπονητής της Δυναμό, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει και τις 5 διαθέσιμες αλλαγές του ο Λύση. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-3, Δυναμό ΠΑΟΚ. Για να δούμε κατοχή μπάλας για τη Δυναμό. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Μιχαύκο. Ακούγομαι έτσι?
0: Ναι, ναι, πεντακαθαρίδης.
1: Okay, ωραία. Η μπάλα πάει στο Γιαμορέγκο. Πίσω η μπάλα στον αρχηγό της ομάδας, στον Μπράτσκο. Και να διορθώσω αυτό που είπα πριν, δεν έχει δικαίωμα για 5 αλλαγές ο Λύση, έχει για 4, γιατί ξέχασα ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να φεύγει από το παιχνίδι. Και Τζιόρα στο πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Γιαρμολέγκο. Αυτός προσπαθεί να παίξει την πλάγια, τελικά η μπάλα έφτασε στο στόπερ. Και τώρα πηγαίνει από την άλλη πλευρά η μπάλα στον Μπουλάσκι. Μπουλάσκι ψάχνει να βρει τρόπο να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνουν. Παίζουν την μπάλα πλάγια και οπισθοχωρούν πολύ. Για να καταλάβει την μπάλα έφτασε στον Μπίλοβαρ. Από πίσω είναι μόνο τερματοφύλακα τη ομάδα. Στο 69 δυναμό Κιέβου πάω και ένα 3. Κρατάει την μπάλα ο Γιαπολέγκο. Πάει να τη στείλει με γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Μιχαηλίδης πέφτοντας, έστω και πέφτοντας με το κεφάλι, βρίσκει την μπάλα για να τη στείλει στον Γκόμες. Και ο Γκόμες θα κερδίσει το πλάγιο, καθώς δύο παίκτες της Δυναμό ακούμπησαν την μπάλα. Εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση, στο 61 το λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Με τον Γιαρμολέγκο να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Για να δοθεί γρήγορα συνέχεια, με την έννοια ότι έδωσε γρήγορα την μπάλα στον Γκόμες για να εκτελέσει το πλάγιο. Μετρόπολης 95 και 5, αλλά 21 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Έλα.
0: Θα έχουμε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι θα προλάβω να πάω κάτω και να την ακούσουμε όσο γίνεται.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με τον Παβλέγκα να ζητάει από όλους τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Είναι
1: με
0: είναι κίτρινη κάρτα αυτή όμως, ο Γιώργος.
1: Είναι κίτρινη, αλλά δεν την έδωσε. Αυτό
0: λέγαμε. Ναι, αυτό εντάξει, okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτελέστηκε, παιδιά, το φάουλ από τον ίδιο τον Παβλέγκα. Η μπάλα ουσιαστικά πήγε από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα, αλλά δεν την άφησε εκεί ο κεντρικός αμυντικός να πάει. Τώρα θα την πάρει ο τερματοφύλακας ομάδος ο Νέσχερετ. Όλος ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, είναι μέσα στην περιοχή της Δυναμό για μήπως και γίνει το τσαφ. Με τον Έσχεδε να κάνει παρακινδυνευμένη τρίπλα στον Κωνσταντέλια και να βρίσκει τον τρόπο να ελευθερώσει τη δική του άμυνα. Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανε, αλλά το βγήκε. Για να δούμε τη συνέχεια στο παιχνίδι. Που θέλει την ομάδα της Δυναμό πίσω στο σκορ με 1-3 και να παίζει την μπάλα στη δική της περιοχή. Για να δούμε. Κατοχή μπάλας με μια βαθιά παλιά. Λογικά εκεί ο Μιχαηλίδης θα την αφήσει την μπάλα να πέσει κάτω και αυτό ακριβώς κάνει. Τη στέλνει την μπάλα στο άλλο μισό εκεί που την υποδέχθηκε ο Κετσιόρα για να δώσει την μπάλα στο Γιαρμολέγκο. Αυτός θα δώσει την μπάλα ακόμα πιο πλάγια εκεί όπου προσπαθεί να κάνει κίνηση προς την περιοχή ο Μπουλάσκι. Και το μοναδικό κέρδος για τους Ουκρανούς είναι ένα τίποτα, με την έννοια ότι η μπάλα πήγε out. Και έχουμε κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και κερδισμένο χρόνο θα πω εγώ. ΠΑΟΚ χρειάζεται να ροκανίσει το χρόνο με την έννοια να μην μπει σε κίνδυνο να δεχτεί κάποιο γκολ. Και αυτό το 1-3 πολύ πολύ καλό σκορ είναι. Παβλέγκα, Χατζηδιάκος, έρχεται ο Κέννη και πετάει την μπάλα εκεί όπου την προστατεύει με το κεφάλι ο Μύθου. Πήγε να κάνει πάσα πλάγιο για την Δυναμό όμως. Για να δούμε η συνέχεια στο παιχνίδι τι θέλει. με την Δυναμό να έχει κατοχή μπάλας, αλλά στο δικό της μισό είναι αυτό που σας έχω περιγράψει πάρα πολλές φορές. Δυσκολεύεται πάρα πολύ η Δυναμό να πατήσει περιοχή του ΠΑΟ και ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε το γκολ, δεν έχει άλλη τελική στο παιχνίδι η Δυναμό. Το μάτς συνεχίζεται, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Κερδισμένο πλάγιο για την Δυναμό, με τον ΠΑΟΚ να παίζει εδώ καλή άμυνα και να μην επιτρέπει στη Δυναμό να πλαγιοκοπήσει. Στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής το πλάγιο εκτελέστηκε, αλλά για να καταλάβει την μπάλα έφτασε πίσω, εντελώς πίσω, στον Μπίλοβαρ. Αυτός πάει να δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα, ο οποίος θα την αφήσει για τον Γιαρμολέγκο. Και αυτός με τη σειρά του θα αφήσει την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μπάλα ξανά στον Γιαρμολέγκο που πιέζεται από τον Ντάισον, πίσω στον Μπίλοβαρ η μπάλα. Θέλουμε άλλα 16 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να μπει ο ΠΑΟΚ με εντυπωσιακό τρόπο στη χρονιά. Και για να δούμε αν θα γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Γιατί ο Ζήφκοβιτς διαβάζει τη φάση και δίνει την μπάλα στον Ντάισον. Και ο Ντάισον μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ντάισον, η παλιά του για τον Τέλια. Η μεγάλη απόκρουση από τον Έσχερετ. Στερεί από τον Τέλια το δεύτερο γκολ. Και από τον ΠΑΟΚ το 1-4. Το έκανε καλά ο Τέλια. Απλά εδώ ο Έσχερετ κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ του Τέλια. Στο 74ο προς 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η φάση, η σπουδαία φάση για τον ΠΑΟΚ. Μετά τα γκολ ήταν η κορυφαία φάση στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αυτή. Και η πρώτη απόκρουση ουσιαστικά του Νέσχερετ απέναντι στον Κωνσταντέλια. Για να δούμε τη Δυναμό τώρα. Στο δικό της μισό έφυγε, ανέβηκε, φτάνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μπάλα έξω από την περιοχή για τον Λούμβινγκ. Μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Μπουλάσκι. Μέσα στην περιοχή για Γιαρμολέγκο, shoot out. Ευτυχώς δεν έπιασε, αλλά ήταν και, όχι, offside δεν ήταν. Ο Γιαρμολέγκο έπιασε το shoot, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλέκα και μπορώ να σας πω και πλάγια πήγε η μπάλα. Λοιπόν, νομίζω ότι φωνάζει Μαντί Καμαρά και επίσης έχει φωνάξει και το Γερεμέγεφ. Θα έχουμε διπλή αλλαγή, Πασχάλη. Προφανώς και είμαστε στην αρχή της σεζόν. Πρέπει να προστατευτεί ο Σάντα Μαρία, με την έννοια ότι το παιδί δεν έκανε προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά υπάρχει και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος στα φιλικά ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-3. Ο τερματοφύλακας της Δυναμό Νέσχερετ είναι αυτός που πήρε την μπάλα. Πάει να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί τον Μπράτσκο. Μπράτσκο πιεζόμενος από τον Ζήφκοβιτς. Μπάλα πηγαίνει πλάγια, ο Κεντζιόρα ανεβαίνει με τον Γιαρμολέγκο να κρατάει την μπάλα. Να φεύγει ο Κεντζιόρα πλάγια, ο Γιαρμολέγκο θα δώσει την μπάλα για τον Λούρτχιν. Αυτός θα μπει στην περιοχή, όχι, θα βγάλει για τον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα μια σιρτή παλιά, εδώ θέλει προσοχή το σου 3-2. Ήθελε προσοχή, έρχεται ο παίκτης που είχε γίνει η πρώτη αλλαγή, ο Λούμπινγκ, να σκοράρει με ωραίο πλασέ και να κάνει το 3-2. 2-3 μειώνει η Δυναμό. Με τον Τόμας Κεντζιόρα να είναι αυτός ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και η Δυναμό να μειώνει σε 2-3. Λίγο πριν γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, 2-3. Θα μπει τώρα στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ στη θέση του Μύθου. Το κακό είναι, δηλαδή το κακό, πριν από 2 λεπτά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κάνει το 1-4. Και φεύγει από το παιχνίδι ο Ζαφύρης τελικά για να μπει στη θέση του Καμαρά. Άρα μένει στο παιχνίδι ο Σάντα Μαρία. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης η Δυναμό Κιέβου μειώνει σε 2-3. Στη δεύτερη τελική της το παιχνίδι ουσιαστικά. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει απόκριση ο Παυλέγκα ή να σώζουν την μπάλα οι παίκτες του Δικεφάλου. Ήταν και αυτό ωραίο γκολ. Ήταν μάλλον ωραίο γκολ αυτό για την ομάδα της Δυναμό. Συρτό, ωραίο στη γωνία του Παυλέγκα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Τώρα προφανώς και η Δυναμό θα πιέσει ακόμα περισσότερο. Για να δούμε ο ΠΑΟΚ αν θα βρει χώρους. Για παράδειγμα, τώρα ο Γερεμέγεφ θα πάρει την μπάλα από τον Κωνσταντέλια. Γερεμέγεφ πηγαίνει πλάγια, θα κάνει το σουτ με γροθιές. Απομακρύνει την μπάλα σε πρώτο χρόνο ο Νέσχερετ και σε δεύτερο ο Μίχαυκο θα κρατήσει την μπάλα, θα κάνει και την τρίπλα. Στο 78, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τη Δυναμό, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έχει γυρίσει ο Κένι να πιέσει τους παίκτες της Δυναμό, οι οποίοι αναγκάζονται να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Θα πάρει την μπάλα ο Μίχαυκο. Πιέζεται από τον Κένι, δίνει την μπάλα στον Μπίλοβαρ. Και αυτός με τη σειρά του στον Κεντζιόρα. Στο 78 λεπτό πριν από λίγο μείωσε σε 2-3 η Δυναμό. Για να δούμε τώρα. Και είναι η πρώτη φορά που ακούγονται οι Ουκρανοί και οι Πολωνοί μαζί, φωνάζοντας το όνομα της Δυναμό. 2-3. Δυναμό κρατάει την μπάλα. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος γλιστράει. Θα πάρει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Και είναι για το Γερεμέγεφ. Θα χάσει την μπάλα αυτός. Θα την κλέψει ο Μπράτσκο. Και η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Για να δούμε το τακουνάκι για τον Πονομαρέγκο. Ο Πονομαρέγκο έξω από την περιοχή βάζει την κόντρα ο Μιχαηλίδης. Πονομαρέγκο ξανακερδίζει την μπάλα. Αλλά θέλει στήριγμα. Σηκώνει την μπάλα ψηλά εκεί. Κακή επιλογή. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ από τον παίκτη, το οποίο μπήκε νωρίτερα ως αλλαγή, τον Μπουλάσκι. Θέλει προσοχή. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να χαρίσει ισοπαλία στη Δυναμό. 2-3. Με το Γιάννη Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα για το Σάντα Μαρία. Εδώ είναι κερδισμένο φάουλ, το οποίο του γίνεται από τον αρχηγό της Δυναμό, τον Μπράτσκο. Γκόμες γυρίζει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θέλει βοήθεια. Η βοήθειά του είναι ο Γκόμες που σπάει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια που κάνει την πρώτη τρίπλα. Κλέβουν την μπάλα με τον Κετζιόρα και τώρα πάει να βγει μπροστά η Δυναμό από τα αριστερά με τον Μπουλάσκι. Θα βγει ο Κένι, θα διώξει την μπάλα μακριά. Ξανά κατοχή με τον Μπιλοβάρ, συγγνώμη, για την Δυναμό. Γιαρμολέγκο, πίσω η μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα, η μπάλα πηγαίνει στον Μίχαυκο. Μίχαυκο ψάχνει να βρει στήριγμα. Κετζιόρα, μπάλα ξανά στον Μπιλοβάρ. Ο ΠΑΟΚ έχει ανασυνταχθεί μετά τον γκολ που δέχτηκε, έκλεισε τις γραμμές του. Προσπαθεί να κρατήσει μακριά την Δυναμό, που είναι ίσως και το μοναδικό σημείο που βγάζει έναν ενθουσιασμό. Και Τζιόρα, η παλιά του. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί. Ο Χατζηδιάκος κερδίζει κατά κράτος τον Πονομαρέγκο. Και κρατάει και την μπάλα και έχει φύγει ψηλά ο Χατζηδιάκος. Έχει αφήσει την περιοχή του και έχει πετάξει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Τώρα γυρίζει στη θέση του. Κωνσταντέλιας για τον Ντάισον. Ξανά Κωνσταντέλιας. Μπήκαμε στο 21ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Μιχαηλίδης για τον Καμαρά. Καμαρά. Αλλάζει παιχνίδι για τον Γκένι. Αυτός θα γυρίσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Και αυτός με τη σειρά του πίσω στον Παυλένκα. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Μιχαηλίδης. Κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Πάει κοντά τον Κωνσταντέλιας που έχει κατέβει πολύ χαμηλά για σαν μπαλαντέρ. Για να πάρει την μπάλα και να κρατήσει την μπάλα. Χρειάζεται τον Κωνσταντέλια σε αυτή τη στιγμή με αυτό τον τρόπο. ΠΑΟΚ στο 81ο λεπτό, πίσω η μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου πάει να την προλάβει ο Ζίφκοβιτς εντός παιδιάς. Το πλάγιο είναι για την Δυναμό. Ο Ζίφκοβιτς ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν, να μην μένουν πίσω και να πιέσουν. Στον τερματοφύλακα της Δυναμό, τον Νέσχερετ, η μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαλ, η μπάλα πάει για τον Γιαρμολέγκο. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ και ο Κέρι θα πάρει την μπάλα. Έχει δυνάμεις ο Άγγλος. Θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Θα κάνει την τρίπλα αυτό στον άξονα για τον Τάισον. Έχει ανέβει ο Γκόμες. Ο Τάισον το βλέπει, κουβαλάει την μπάλα. Προτιμάει να πάει να τελειώσει μόνο στο τη φάση. Μπλοκάρει ο Νέσκερε. Τέλειωσε ο Τάισον άσχημα. Ενώ τα έκανε όλα ωραία. Ενώ να πούμε ότι ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Χατσίδης. Είναι παίκτης και ο Αρίτς θα μπει στο παιχνίδι. Ο Ελουστόντο, αλλά έχουμε επίθεση για τη Δυναμό. Η τρίπλα τέτα τέτ, μεγάλη απόκρουση του Παυλένκα. Λέει όχι στον Πονομαρέγκο, ο οποίος κρατάει ξανά την μπάλα. Πονομαρέγκο, για να δούμε την προσπάθεια. Μπαίνει περιοχή τέτα τέτ. Δοκάρι σώζει τον ΠΑΟΚ, το δοκάρι. Το κάθετο δοκάρι σώζει τον ΠΑΟΚ από το 3-3. Δύο φάσεις μέσα σε δύο, λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα με τον ίδιο παίκτη. Και τώρα έχουμε τις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι ο Ελουστόντο για να βγει ο Χατζηδιάκος και θα μπει στο παιχνίδι επίσης και ο Χατζίδης για να βγει ο Ζίφκοβιτς. Αλλά είναι πολύ κρίμα, Πασχάλη, να έχουμε αγχωθεί τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με τον Πονομαρέγκο σε μία φάση, δύο λεπτά, σε ένα λεπτό δύο φάσεις και επαναλαμβάνω, το δοκάρι έσωσε τον ΠΑΟΚ από το 3-3 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, περνάει ο Χατζίδης. Είπαμε νωρίτερα ότι μπήκε στο παιχνίδι και ο Ελουστόντο, ο οποίος για να μπει ξεπέρασε τον προγραμματισμό που είχε υποστεί στο μάτς με την Βέντε. 83ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Με τον Γκόμες να πετάει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Αυτός θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Σάντα Μαρία και αυτός με τη σειρά του για τον Γκόμες. Ωραία, σπάει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Φεύγει από το κόρνερ ο Κωνσταντέλιας. Κάνει την τρίπλα. Θα μπει και στην περιοχή. Όχι, θα δώσει για τον Γερεμέγεφ. Κλείνεται από τρεις. Πετάει την μπάλα άτσαλα, αλλά ο Γκόμες θα την προλάβει και ζητάει από τον Μιχαηλίδη να ετοιμαστεί για να του δώσει την μπάλα. Στο 83ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Με τη Δυναμό στο 2-3 πριν από λίγο να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες και ένα δοκάρι με τον Πονομαρένκο. Τώρα ο Τάισον κερδίζει και χρόνο και χώρο. Χώρο με την έννοια να ανέβουν και οι στόπερ, γιατί θα έχουμε εκτέλεση. Πλάγιο είναι, πλάγιο, Γκόμες. Για τον Τάισον και μπάλα πάλι ξανά στον Γκόμες. Γκόμες θα δώσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παλεύει ο Κωνσταντέλιας να την κρατήσει την μπάλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια που δεν χρειάζεται και δεν διαμαρτύρεται, μάλλον να το πω, γιατί έχει και την κίτρινη κάρτα. Αλλαγή σε λίγο, ακόμα μία και τελευταία για την Δυναμό. Θα μπει στο παιχνίδι ο Βαλαντήρη. Και φεύγει από το παιχνίδι ο αρχηγός της ομάδος, ο Μπράτσκο. Άλλα 10 λεπτά περίπου μαζί με τις καθυστερήσεις για να δούμε τον ΠΑΟΚ να κρατάει αυτή την πολύτιμη νίκη. Γιατί αυτό θα έχει σημασία. Ανάποδη κεφαλιά από τον Πονομαρένκο, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο Ουκρανή. Ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι έχει επαφή με την μπάλα. Στον άξονα και τώρα στο στόπερ η μπάλα για τους Ουκρανούς. Και τώρα ο Κεντζιόρα από τα δεξιά. Κεντζιόρα πιέζεται από τον Τάισον, ο οποίος του κλέβει την μπάλα, ανοίγει παραπάνω την μπάλα. Το πλάγιο είναι για την Δυναμό, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Διαμαρτύρεται ο Τάισον πάντως στον τέταρτο. Ο Κεντζιόρα εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου είναι ο Μιχάφκο. Κλέβει την μπάλα ο Καμαρά, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα και πετάει μπάλα μπροστά. Και παλεύει ο Πονομαρένκο, νομίζω ότι ήταν offside και το σηκώνει τώρα βοηθό. Σε γυμνό μάτι φαινόταν ότι είχαμε offside από τον παίκτη, ο οποίος νωρίτερα, επαναλαμβάνω, με διπλή ευκαιρία. Μία τον κέρδισε ο Παυλένκα και μία το δοκάρι. Και έμεινε αυτό το 2-3 το πολύτιμο για τον ΠΑΟΚ. Κρατάει την μπάλα ο Παυλένκα, στείνει για να εκτελέσει αυτό το offside, ζητώντας από του στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Όχι, προς το παρόν δεν το έχει κάνει. Τώρα το κάνει για να κερδίσει και χρόνο. Είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας με κερδισμένο πλάγιο που πήρε ο Χατζίδης, που παίζει στα δεξιά στη θέση του Ζίφκοβιτς, όπως είπαμε. Ο Κένι θα πάει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στο 87ο λεπτό μπαίνουμε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 2-3. ΠΑΟΚ κρατάει μια πολύτιμη νίκη. Δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα το 2 γκολ, αλλά ουσία είναι ότι κρατάει τη νίκη και εδώ πρέπει λίγο να σταθούμε. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε ότι έχουμε κατοχή μπάλας για τις παίκτες της Δυναμό, ενώ κάποιοι οπαδοί της Δυναμό έχουν πάει στο πέταλο κοντά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι υπάρχει ένταση. Και τώρα υπάρχει και μια παρέμβαση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι πετάνε σπρέι πιπεριού για να στείλουν πίσω τους οπαδούς της Δυναμό. Το ζούμε κι αυτό. Σε ένα παιχνίδι με 3.000 οπαδούς, κάποιο οπαδί της Δυναμό, περισσότερο πιτσιρικαρία, ήταν, πήγε προς οπαδούς του ΠΑΟΚ και είδα σπρέι πιπεριού έτσι. Λοιπόν, το μάτσα συνεχίζει στο 28.
0: Ναι. Για την ιστορία, η άλλη ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, προηγείται στο ημίχρονο 0-1 της Πάξη του Γκαρίζη.
1: Λοιπόν, κίτρινη κάρτα για τον Κένι είναι ή για τον Γερεμέγεφ. Αλλά έχουμε φάουλ σε επικίνδυνο σημείο για τη Δυναμό. Νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ το είδε την κάρτα. Παιδιά, έχουμε ψηλοένταση. Βλέπω αρκετούς οπαδούς της Δυναμό να πηγαίνουν προς την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Όχι ότι μπορούν να τους βρουν εκεί, απλά και η αστυνομία εκεί έχει παρέμβαση, υπάρχει μια ένταση. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στο πέταλο της Δυναμό έχουν φύγει και πηγαίνουν προς εκεί που είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Κάνε να ερεμήσουν τα πνεύματα. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3 στο 88 λεπτό. και φαντάζομαι ότι γίνονται και κλήσεις από τους οπαδούς, από τα μεγάφωνα μάλλον, ακούγονται να μην υπάρξει ένταση. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με την εκτέλεση αυτού του κόρνε, του φάουλ για τη Δυναμό, με τους στόπερ της να έχουν ανέβει ψηλά. Εκτελείται το φάουλ, ο Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα, ήρθε πάνω του η μπάλα. Μετρόπολης 95-5, 21 το λεπτό, 2-3. Κατοχή της μπάλας με τον Παυλέκα να πετάει σωστά την μπάλα στον Κένι, βλέποντας ότι έχει χώρο μπροστά του για να στείλει την μπάλα πλάγι, όμως ο Κένι, και δεν βγήκε η μπάλα μακριά από παίκτη του, της Δυναμό. Είμαστε στο 81 το λεπτό. Θα κοιτάξουμε και τον τέταρτο σε λίγο για να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πάντως έτσι μια ψιλοένταση συνεχίζεται με τον Κεντζιόρα να κρατάει την μπάλα, να δίνει την μπάλα για τον Γιαμορένκο και προσπαθεί να ανέβει τώρα γρήγορα η Δυναμό. Γίνονται οι τρίπλες. Καταφέρει να κουβαλήσει την μπάλα ο στόπερ της μέχρι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πλάγια, η σέντρα, δεν φεύγει η μπάλα, θέλει προσοχή, νέα σέντρα, μπλοκάρει μετά το γύρισμα του Γιαμορένκο ο Παυλέγκα. Να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, πόσα λεπτά χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από το να φύγει νικητής. Έγινε όμως το λάθος. Η Δυναμό μέσα στην περιοχή επικίνδυνα, πλάγια κόρνερ. Κόρνερ για τη Δυναμό. Ό,τι δεν έκανε η Δυναμό σε όλο το μάτς, το έχει κάνει μετά το 2-3. Στο 90 μπαίνουμε. Να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, το κόρνερ για τη Δυναμό. Τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 4 και μετράνε από τώρα Πασχάλη. Λοιπόν, κόρνερ για τη Δυναμό. Από τα αριστερά. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, μπλοκάρει ο Παυλέγκα πέφτοντας. Ο Πονομαρέγκο βρήκε την μπάλα, αλλά εκεί που ο Παυλέγκα είχε κλείσει το οπτικό του πεδίο. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Είναι σημαντικό ο ΠΑΟΚ να φύγει με τη νίκη. Παυλέγκα, ένα δυνατό ελεύθερο. Στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Αρίτς. Και θα τη δώσει την μπάλα. Όχι, δεν είναι ο Αρίτς είναι πίσω, δικό μου λάθος. Πρέπει να είναι ο Κερεμέγεφ. Ο Κερεμέγεφ είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Θα φάμε σε λίγο το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-3. Αχώθηκε στο τέλος. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά σε κανέναν δεν χαλούσε αν από την αρχή λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα φύγει νικητής με 2-3 εδώ από την Πολωνία, από το Λούμπιν. Η νίκη είναι αυτή που έχει σημασία. Κένι. Στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, δεν ξέρω αν θα παίξει την μπάλα με πάσα για να κρατήσει το χρόνο. Αυτό κάνει, πετάει την μπάλα προς τον Γερεμέγεφ κοντά στο σημαίακι του κόρνε. Πάει και ο Χατσίδης εκεί, κρατάει την μπάλα, παλεύει. Πηγαίνει έξυπνα ο Κωνσταντέλιας και περνάει ο Κωνσταντέλιας και κερδίζει και το κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα κόρνερ. Διώχνουν όπως οι Ουκρανοί. Ο Κένι έξυπνα δεν ακουμπάει την μπάλα και την αφήνει να περάσει μερικά μέτρα πιο δίπλα πλάγιο. Μπήκαμε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ προηγείται της Δυναμό Κιέβου με 2-3 και έχουμε τον Κένι να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Κένι θα πάρει την μπάλα. Κένι, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να εκτελέσει δυνατά προς το κόρνερ, εκεί που έχει πάει ο Γερεμέγεφ και προστατεύει την μπάλα και καλά κάνει. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να κάνει επίθεση, να κερδίσει χρόνο θέλει. Σε πρώτη φάση πάντως ο Γερεμέγεφ έκανε φάουλ, το οποίο εκτελείται ή θα εκτελεστεί γρήγορα από τη Δυναμό, αλλά είναι στο δικό της σημαίακι κόρνερ προς την περιοχή του δικού της τερματοφύλακα του Νέσχερετ. Και όλα αυτά ενώ φάγαμε ή τρώμε τα 2 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Άλλα 2 περίπου. Λοιπόν, Νέσχερετ. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Κωνσταντέλια. Να υπάρχουν κάποια νεύρα, γιατί ο Κωνσταντέλιας πήγε πάνω στην μπάλα και την έστειλε πιο πίσω. Ίσως ήταν και λίγο παρακινδυνευμένο, γιατί πήγαν να κερδίσουν πολλά μέτρα οι Ουκρανοί. Ο τερματοφύλακας ομάδος είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει πολύ δυνατά ο βολέ, αλλά νομίζω ότι η μπάλα θα βγει απευθείας πλάγιο. Όχι, ο Κένι είναι αυτός που τη στέλνει πλάγιο, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Με την μπάλα να βγαίνει out και τον Αρίτς να κερδίζει στο σπριντ εδώ τον Πονομαρέγκο. και να παίρνει την μπάλα ο Γκόμες για να την αφήσει τον Παυλέγκα για να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Πλησιάζουμε στο φινάλε ενός σημαντικού από άποψη ουσίας και ψυχολογίας αγώνα για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο του επίσημο μάτς, και θέλει να φύγει νικητής. Παυλέγκα γλίστρησε αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα μακριά. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον Καμαρά να παίρνει την μπάλα με το κεφάλι, να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα και να την προστατεύει ο Κωνσταντέλιας. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τον Χατσίδη. Άρα κερδισμένα πολλά χρήσιμα δευτερόλεπτα, τα τελευταία στην αναμέτρηση για να τελειώσει το παιχνίδι και να δούμε τον ΠΑΟΚ να φεύγει από το Λούμπλιν της Πολωνίας νικητής απέναντι στη Δυναμό Κιέβου, κάνοντας την ανατροπή. Το 1-0 έγινε 1-3 και στη συνέχεια είχαμε το 2-3 και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Δυναμό με το δοκάρι. Κένι,
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, έχουμε καμιά γνωμάτη.
1: Για να δούμε το σου του Καμαρά, δοκάρι! Δοκάρι το σου του Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ απαντάει με δοκάρι. Σουτ Καμαρά, δοκάρι, τέλος αγώνα. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με 2-3. Πασχάλη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις?
0: Είχαμε μήπως έχουμε καμιά ενημέρωση από Τάχα για εξάρθρωση ώμου και τέτοια?
1: Θα τα δούμε μετά στο τρίτο ημίχρονο, Πασχάλη, γιατί...
0: Ωραία.
1: Πασχάλη, να σου το πω τίμια και λαϊκά. Μπορεί να υπάρχει ενημέρωση ήδη στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, γνωρίζει ότι ο όμιλος Μετρομίδια είναι αποκλεισμένος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω μήπως.
1: Ναι, κατάλαβες, δηλαδή, αν το διάβασες κάπου, αν το διάβασες κάπου αλλού, προφανώς και το μοίρασε ΠΑΕ εκεί που θέλει.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω αυτό. Λοιπόν, λέω απλά ότι μήπως ακούσει και τίποτα στο ημίχρονο και σε αυτά εδώ πέρα.
1: Okay. Θα το μάθω. Πασχάλη, σε αφήνω για να πάω σιγά-σιγά συνέντευξη τύπου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε μικρόφωνο εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι. ΠΑΟΚ, έστω και με το ζόρι, θα μπορούσαμε να πούμε, στα τελευταία λεπτά. Χρειάστηκε λίγο εκεί, ιδίως σε αυτή η διπλή ευκαιρία, το δοκάρι και η φάση που τάραξε τον ΠΑΟΚ, να δημιουργηθεί και αυτό το ανέλπιστο 3-3, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα εκεί, μεταξύ των παικτών του ΠΑΟΚ και των Ουκρανών. Πηγαίνουν οι παίκτες, δεν ξέρω αν τα βλέπετε κι εσείς, χωρίς λόγο τώρα, πηγαίνουν εκεί που είναι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βασικά. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς... έχει συμβεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχει πάει και ο διαιτητής εκεί. Εδώ είναι το θέμα τώρα, γιατί υπάρχει όμιλος ποδοσφαιριστών και του ΠΑΟΚ και τους διώχνουν διαιτητές, όλους, μηδενός εξαιρουμένου, και τους παίκτες του ΠΑΟΚ και της Δυναμό. Βλέπει. Χειροκροτούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα παραμείνουν αυτοί. Οι Ουκρανοί δεν υπάρχει. Τα λένε εκεί πέρα λίγο και λίγα γαλλικά, λίγα ισπανικά, λίγα γερμανικά, όλοι λίγο πολύ συνεννοούνται. Αυτά εδώ. Μέχρι και ο προπονητής πήγε της Δυναμό για να πάρει τους παίκτες του και τίποτα παραπάνω. Θεωρείται λήξαν προφανώς αυτό το μελέ το οποίο υπήρχε. Για την ιστορία, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3, Σάντα Μαρία Ζαφίδης Κωνσταντέλια στα γκολ, Λόνικ και Μπράσκο τα γκολ για την Δυναμό, η οποία... σαν να ξύπνησε στο τέλος, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη ισοπαλία. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Είναι μια ομάδα μέτρια που δεν έχει πολλές περγαμινές, άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κάνει. Το μόνο που προβληματίζει ο ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είναι η περίοδος αυτή. Πάντως αμυντικά, μέσω αμυντικά, έδειξε να υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία αυτά χρήζουν άμεσης διόρθωσης, γιατί αν δεν διορθώσεις τώρα εν τη γενέση, δεν θα τα διορθώσεις ποτέ, φαντάζομαι. Όταν θα πας να τα διορθώσεις ανάργα. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό, Λευτέρη μου, θα πάμε σε κομψό. Δεν έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό, θα περιμένουμε Ζαΐρη να επικοινωνήσει για να μπορέσουμε να έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, πάμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστήμιο σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στη ζωντανή μας μετάδοση. Ξεκίνησαν και τα δεύτερα ημίχρονα, κυρίες και κύριοι, στα πρωταθλήματα που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε και εμείς με τρόπο τι έχουμε και τι δεν έχουμε, μέχρι να συνδεθούμε εκεί που πρέπει να συνδεθούμε. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια των 8. Να δούμε τι είχαμε, τι δεν είχαμε και σε Europa Link αλλά και σε Conference Link. Είχαμε Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3, Σερίφ Μακάμπι 0-5 παρακαλώ, Τρόμσο Χράντετς 0-1, Χάμαρμπι Αντερλέχτ 1-1. Αυτά για το Europa. Για το Conference έχουμε Γκάις Νόρτσελαντ 1-0, Ζιμ Μπρουνόα 1-1, Βίτεμπακ Σουτιέσκα 3-0, Πάτε Μπορίσοφ 1-1 με την Σιόν, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκίρις Βίλνιους 3-0, Ουνιβερσατέα Κλούς Μπραν 2-2, Σάντα Κολόμα Ραπίντ Βιέννης 1-3 περπατώντας η Ραπίντ, Βαντούς Ατλέτικο Κλάμπ Δεσκάλδες 2-0, στο 75 είναι αυτό το παιχνίδι, Στεάουα Αούντα 1-2 στο 59, ημίχρονο έχουμε στο Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, ξεκίνησε το Σεν Γκάλεν Μπενφίκα δεύτερο ημίχρονο 1-1. Τβέντε Φερεντσβάρος επίσης δεύτερο ημίχρονο 1-1. Και έχουμε στα ημίχρονα στο Conference Link Αλουμίνι Κριντιτσέβο. Δυναμό Σίτι 0-1. Βοηβοντίνα Άζαξ 1-2. Πολύσια Ζητόμιρ Κοπενχάγη 2-1. Πάξι Παναθηναϊκός 0-1. Ζήλινα Κατοβίτσε 1-1. Τι μου θυμίζει Κατοβίτσε. Τσερκάσι Γάνδη 0-0. Λουγκάνο Ντουγκαντζίνι 0-0. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Πετροκούμπ 1-0. Χάπο Ελ Τελαβίβ Λουτογκόρετς 1-0.

0: Οπα, 0-0 αυτό. Μπράβο, Σκεντίγια 1-1. Μόλις κοράρει και η Σκεντίγια. Motherwell, Τόρσχαρν 1-0. Μόλις η Motherwell. Η Ρέκα, Ντέρι Σίτι 0-0. Ρούναβι, Κόπερ 0-0. Σέλμπουρν, Νόμε Κάλιο 1-0. Το έπαιζε αυτό από μικρό παιδί. Παρτιζάν, Ούνα Στράσεν 1-0. Χάιντουκ, Πάφος 0-0. Όπως και το Σταρνιάν, Ήλβες είναι στο 0-0, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φιλακροατές. Είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στο στοίχημα το οποίο παρακολουθούμε ευρώτητη, έτσι, παρακολουθούμε με πολύ πάθος τώρα αυτό. Έχω τύπηση, δεν το βλέπει αυτό και δεν πήγε ο κόσμος στα γήπεδα. Σου λέει, άμα είσαι σε κανένα, θες να κάνεις καμιά απενενοημένη εμφάνιση σε γήπεδο, πας και τα βλέπεις με στις ζέσεις και σε αυτά. Τέλος πάντων, στο παιχνίδι Πάξη Παναθηναϊκός, που νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι τίποτα ουσιαστικό, πάντως δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Φλίαρες επιθέσεις, αλλά ξέρεις, οι φλίαρες επιθέσεις έχουν κακό αποδέκτη ως επιτοπλίστων τον Τετέι. Ο Τετέι, νομίζω, δεν ξέρω, έχει να υπόσχεται ότι είναι παίκτη του ράγκμπι, δηλαδή μπάλα πάντοτε έξω από την εστία. Και πώς βάζουν αυτοί, δεν έχουν μια εστία στα ράγκμπι που σουτάρει και πηγαίνει πάνω. Να, κάπως εκεί θα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρεφίζει μόνο με την εστία. Και το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Είναι λίγο φλίαρος ο Δέγιος, αλλά μην ξεχνάμε. Εντάξει, είναι νέο παιδί. Έτσι, να μην πω κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται. Έτσι, μέχρι να μάθει, να εγκληματιστεί, να καταλάβει ότι στον Παναθηναϊκό πρέπει να διαχειριστεί και αυτό το ταλέντο του όπως το διαχειρίζονται όλοι. Ανάλογα. Πρέπει να βρει και 3-4 δημοσιογράφους, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς γίνεται το χτίσιμο μιας καριέρας. Τίποτα να μην κάνεις, διακριθέντα θα σε βγάλουν. Νεκρός να είσαι για ένα ημίχρονο, θα σε βγάλουν διακριθέντα. Δεν ξέρετε, δεν χρειάζεται. Κορυφαίο, έτσι, ο καλύτερος, ο μοναδικός και κανένας άλλος. Και μην ξεχνάτε ότι είχαμε και δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτά, έτσι. Που δεν έπαιζε καθόλου και τον είχαν διακριθέντα την επόμενη μέρα. Έτσι. Γνωστές φυσιογνωμίες, έτσι, οι οποίοι πλέον είναι στη σφαίρα της χλέβης. Παίρνουν αυτό που τους ανήκει προφανώς. Γι' αυτό λοιπόν να εμπιστεύεστε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φιλακροατές, μόνο τα μάτια σας. Αν δεν πιστεύετε τα μάτια σας, μην πιστεύετε κανέναν από αυτό που ακούτε. Γιατί ο άλλος άλλα βλέπει, άλλα θέλει να δει και άλλα λέει. Τι πιο συνήθες. Το δικό μας κόσμο, εδώ πέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 955, κενό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρα παπάκι gmail.com. Αλλά αν θέλετε κιόλας μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 ισχύει. Έτσι για να μας δώσετε κι εσείς μια πρώτη εικόνα. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι σας ξύνησε, τι δεν σας ξύνησε. Πιστεύω ότι είσαστε ευχαριστημένοι γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Θα γινόταν στο 3-3 Δευτέρη, δεν χρειάζεται να σου το πω. Έτσι θα είχαμε και τα Λουτσέσκου, τα έτσι, τα αλλιώς, τελειωτικά. Όχι ότι αυτά έχουν φύγει. Αυτά τα σύννεφα υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο δεν ικανοποιείται ο κόσμος από το θέαμα. Τέλος πάντων, είπαμε και η Δυναμό δεν είναι, ας το πούμε κακά τα ψέματα. Ναι, περιοπής. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι περιοπής, να το πω κατά κάποιο έτσι τρόπο. Εγώ φυσικά την είχαμε δει και σε ένα άλλο μάτς που δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Τώρα με τον ΕΠΑΟΚ έβαλαν 2 γκολ. Εντάξει, το ένα θεωρώ ότι έγινε ψηλό κατά λάθος. Αλλά πέραν τούτου, θέλει δουλειά το θέμα. Όχι για τη Δυναμό περισσότερο, για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πρέπει να φυσικαστεί σε αυτά τα πράγματα. Είναι οι νέοι και οι νέοι ποδοσφαιριστές που τα κουμπώσουν. Ενδεχομένως, είπαμε, ήμασταν στο μοτίβο και στο μοντέλο Λουτσέσκου, που κάτω από αυτές τις περγαμηνές διεκδικείς ό,τι διεκδικείς, έτσι μέχρι να και ο νέος προπονητής να βάλει τα καινούργια τις σκέψεις του μέσα σιγά σιγά στην ομάδα, να το αφιομοιώσουν η ομάδα. Υπάρχουν τα βαριά χαρτιά τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η δομή του επιθετικού ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν είναι, σας είπα ότι δεν είναι η Δυναμό. Είναι μια πολύ καλή και δυνατή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ του αύριο. Έτσι, και από τη στιγμή που ξεκινά νικηφόρα, εγώ δεν θέλω να το αμιλώσω τόσο πολύ το επίπεδο, γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι προσπαθεί να δείξει ο κόσμος. Έτσι, μην ξεχνάμε. Και το ρόστερ υπάρχει, και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών υπάρχει. Ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλλες μεταγραφές και κάποια άλλα κουμπώματα, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα θέλει λίγο χρόνο. Παναθηναϊκός κοντά στο 2-0, καταφέρνει να μην το βάλει, είναι επιτυχία και αυτό. Έτσι είναι η δεύτερη φορά. Δηλαδή είσαι μόνος σου με την εστία και δεν εισπάσεις το πουθενά. Εντάξει, okay, δεν θα μαλώσουμε τώρα, αλλά αυτά θα μπορεί να στοιχήσουν αύριο μεθαύριο στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω τελικά αν πραγματικά ο παίκτης ο οποίος παίζει τα φιλικά και έχει μια αλφα απόδοση ξαφνικά με το που γίνεται ένα επίσημο παιχνίδι ξεχνάει να παίζει μπάλα. Αυτό είναι λίγο too much, έτσι. Το βλέπω δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε ότι και άλλα πράγματα χρειάζονται βελτιώσεις. Και οι βελτιώσεις δεν έχει να κάνει μόνο με τους νέους ποδοσφαιριστές, έχει να κάνει και με τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, ο Ζίβκοβιτς πάλι έδωσε ασίστ ο Ζίβκοβιτς. Τι γίνεται ρε φίλε. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, ο Ζίβκο και ο Τάισον είναι οι ναυαρχίδες του ΠΑΟΚ. Η επόμενη μέρα να δούμε ποια θα είναι. Έτσι, ο Τάισον θα κάτσει και του χρόνου. Και φέτος, ας πούμε. Έτσι, και πόσο είναι, 38-39. Καλά, 40. Τάισον. Ναι. Τώρα ο Τάχα που έκανε, πώς το λένε, πες το ρε, που τραυματίστηκε, ναι. Δεν έχω καταλάβει εγώ τώρα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Έτσι πως τον είδα εγώ να κάνει την κίνηση είναι σαν να του έχει βγει όμως, κάπως έτσι. Τώρα του έχει βγει όμως εξάρθρωση, θα δούμε τώρα. Το ανακοινωθέν αν θα υπάρξει, τι επίσημο θα υπάρξει, τι διαρρέει από την εταιρεία και όχι μόνο. Είμαστε συνδεδεμένοι, έτσι. Είμαστε. Ναι, μπράβο. Έτσι με το που θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία, θα έχουμε Γιώργο Ζαΐρη στον αέρα να ακούσουμε τι θα μας πούνε, τι θα τους πούμε και εμείς. Μάλλον εμείς δεν θα τους πούμε τίποτα. Τι θα τους πούνε αυτοί. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στο φιλοθέαμα ακροατήριο. Τον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Θωμά τον Μπομπόναρη. Πολύ άστοχο, το μήνυμά σου είναι πολύ άστοχο, Θωμά. Θυμήσαι και τα καλά σου μηνύματα, μην το χαλάς έτσι, μην το χαλάς. Κάνεις λάθος. Έχεις πολύ μεγάλο λάθος, αλλά επειδή δεν ξέρεις τώρα και προφανώς παρασύρεσαι και εσύ, δεν πειράζει. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη και ο Γιάννης ο Λιβαδιώτης λέει για εξάρθρωση ώμου. Δεν ξέρω αν είναι που ιατρική άποψη αυτό, έτσι με το που να βλέπεις την τηλεόραση, μόνο δεν μπορείς να κάνεις καμία διάγνωση. Έτσι, περιμένουμε να μάθουμε. Θα ερωτηθεί προφανώς και ο προπονητής της ΠΑΕ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, ο Αντίνο. Έβαλε γκολ ο Αντίνο, 8 χρόνια συμβόλαιο. Εντάξει, το ψάχνω εκεί πέρα. Παναθηναϊκός που δεν σε γεμίζει το μάτι, εδώ έχουμε σε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Φωνάζει και τους δύο αρχηγούς. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί. Παντίνο πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός μεν, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται δε. Κάτι κάνει και με τον επόπτη, για να τη δω και εγώ τη φάση με το αμύρο. Οπ, offside την έφυγε. Αν έχει τυπήσει τον παίκτη, αν έχει τυπήσει τον παίκτη, για να το δω τη φάση. Είναι από παίκτη, από αμυντικό η πάσα, ναι. Έτσι, είναι όπως το είναι τον γκολ του, δεν ξέρω, το γκολ του ΠΑΟΚ, με το Ζαφίρι. Το γκολ του Ζαφίρι. Όπως είναι το γκολ του Ζαφίρι, ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με τον. Άσχετα αν είσαι στη θέση offside, αν είναι από αντίπαλο. Μπράβο, έτσι είναι, ναι. Είναι κανονικό. Λοιπόν, 0-2 ο Παναθηναϊκός. Σβηστός, παρακαλώ. Έτσι σας είπα, δεν πείθει. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και ο περσινός Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει. Σίγουρα θα παίξουν και άλλα πράγματα ρόλο. Υπάρχουν λεφτά για μεταγραφές. Εκεί τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θέλει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης, υπερπλήρης θα μπορούσα να πω. Θέλει λίγες πινελιές. Και άμα δουλέψουν και περισσότερο οι νέοι, ξέρω κάτι, Σανταμαρίες, ή ξέρω εγώ κτλ., ίσως να ανευσυνθεί και η δυναμική του. Τώρα εντάξει, δεν είναι φίδι. Ένα σεντρεφοράκι να πάρεις. Θες και ένα αριστερό μπακ. Θα μπορούσε να έχεις πάρει βέβαια. Έχεις και τον Μπάμπα. Την έβγαλαν καθαρή σήμερα. Μια χαρά. Αν πει τώρα, σας είπα, δεν θέλω, μην γράφετε και μην ενθουσιάζεστε για αυτό το οποίο είδαμε, γιατί δεν αντέχει η κριτική η δυναμό. Η δυναμό θα μπορούσε να είναι αναγέννηση Γιάννητσών, να σας το πω έτσι, με την εικόνα της, με την εμφάνισή της. Ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο. δεύτερο ΠΑΟΚ το διαχείρισε και σου λέει τώρα εντάξει, παιδιά, ξέρετε αυτό το κλασικό fair play, να μην δημιουργούμε θέματα και τέτοια. Απλά θέλει να είσαι σε επαγρύπνηση, να εφαρμόσει το σχέδιο το οποίο υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε. Θέλει λίγο υπομονή. Και όταν έχει υπομονή, πάντοτε έχει και καλό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον έχει το αποτέλεσμα από ό,τι το κρίνει και εσύ ο ίδιο. Είπαμε, οι ομάδε φτιάχνονται ακόμα. Θα περάσει τουλάχιστον ένα μήνα και ακόμα θα είμαστε σε αυτό το φτιάχνονται, γιατί δεν είναι κινητήρα. Τον έβγαλε, έβαλε άλλον, ξεκινά και φεύγει. Θέλει δουλειά. Και από που θέλει δουλειά, εμεί θα είμαστε τυχεροί που θα υπάρχουν αυτέ οι εναλλαγέ. Θα είμαστε και τυχεροί που θα δούμε και νέου ποδοσφαιριστέ που θα έρχονται να κουμπώνουν με τις ομάδες σήμερα. Κόρνερ για το Παναθηναϊκό, τίποτα η μπάλα. Κλωτσοσκούφι, ένα τσαφ από έναν παίκτη του Παναθηναϊκού. Και Ρενάτο Σάντσες. Και ντρίπλες, ένα ντρίπλες. Το τέρας αυτό. Έχει. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να κάνουν σύνολο αυτοί. Έτσι, γιατί δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο και το καλοκαίρι που ακούμε. Λοιπόν, ευκαιρία για το Πάξι, για την Πάξι, πώς θα λένε, σέντρα, out. Μπράβο, φίλε. Αντί για corner πήγες για out. Όσοι έχουν παίξει corner βρίζουν τώρα. Έτσι, βρίζουν. Όσοι δεν κερδίζουν corner βρίζουν, φίλε. Άμα παίζεις corner, αυτό είναι το θέμα μας, άμα παίζεις corner. Και αυτό βρίζει, όχι βρίζει και. Γιατί δεν έβαλε goal, γιατί δεν παίζει corner. Έτσι, άστε το φίλε να φύγει corner και εσύ το ήθελες να το κάνεις out. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε ο Παναθηναϊκός, μπράβο, εντυπωσιακός θα μπορούσα να πω. Πάει για το 3-0 και ωραιότατο. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή αν το δείτε αυτό, είναι από τα highlight. Είσαι μόνος με την εστία ή τη βγάζεις έξω. Πλασάρισε τον τερματοφύλακα, είναι το νούμερο 8. Δεν ξέρω ποιος είναι το νούμερο 8, αλλά θα το δούμε τώρα. Φεύγει μόνος του και πλασάρει. Από σιγουριά το χάνεις με λίγα φάλτσα. Ο Τετέι του ρίχνει και κάτι ισπανοκο-γερμανοκο-ιταλικά. Με αποτέλεσμα να μείνουμε στο out. Δηλαδή το 0-4 που θα μπορούσε να γίνει σε 4-5 φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Καταλαβαίνετε τι ομάδα είναι και η άλλη, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπαμε και εμείς. Με τη διαφορά αυτή είναι λίγο πιο δραστήρη, γιατί δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός όσο ήταν ο ΠΑΟΚ. Και έκανε την διαφορά. Πάντως έχει ενδιαφέρον αν θα μείνει στα δύο, ο οποίος είναι και, είπαμε, είναι αρκετά φλιάρος. Πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη, πάμε Πολωνία, πάμε στη συνέντευξη τύπου ΠΑΟΚ. Γιώργο.
1: Ναι, περιμένουμε λίγο τον προπονητή του ΠΑΟΚ, γιατί μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος τύπου ναι. Δυναμού και εγώ ότι έρχεται και έρχεται πράγματι τώρα. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι πολύ ο χρόνος, είναι καμιά 5-6 δευτερόλεπτα μέχρι να καθίσει, να αφήσω και το κινητό.
0: Ναι.
1: Και να
0: μάθουμε και για τον Ετάχα, αν μας πει κιόλας, έτσι.
1: Λογικά ναι, θα ρωτηθεί. Απλά να ξέρεις ότι είναι λίγο της υπομονής, γιατί έχει και μετάφραση για τους Ουκρανούς, έτσι το λέω αυτό.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ Ουκρανικά, εντάξει, δεν έχω θέμα.
1: Εντάξει, απλά το λέω και να το.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Για να το ξέρετε.
0: Εντάξει, Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα αφήσω το τηλέφωνο ναι. Και κάνετε εσείς παιχνίδι.
0: Ωραία, θα κάνουμε εμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς. Για να δούμε τι θα μας πει τώρα. Και ο Λύση. Έτσι. Με την. Ξεκινήσει. Σιγά σιγά τσούκου τσούκου. Είπαμε 5-6 δευτερόλεπτα. Είπαμε. Πάμε.
2: Πρώτο παιχνίδι της ομάδας, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νίκη, ένα σχόλιο ειδικό
3: First official game of the season, first win of the season. How do you saw the game from your bench and the thing that your team managed to win all these difficulties that had in the game?
4: Well, it's a difficult match to analyze. But I think that the beginning we consider goal playing an against 11. No complaints. I understand that, you know, we continue to play for sure. If we're in the same situation, we continue to play, so no problem. at all, but we were playing in 10. We want to translate it down. Mm-hmm. Okay. Then I think that then we have the injury, but we, because things beginning. But then we play really good, we control the game, we are really good in the planting mass, good ball and recovery the ball pass. And we, with the set, I think, then I think in the second part we were a little bit tired, but we managed to score one more goal. But it's true that when we don't see the 5, you know, they serve to draw the match, and they reach to draw the match. Really difficult the last minutes of the match, but then we discussed the players that come they enter from the bench. Tyson was unbelievable the match that he played, but also all the players that enter in the, from the bench change again the match. We give to us more pace and we can control the match.
2: Okay. Але в кінці кінців навіть були моменти, коли я вже думав, що нам вирівнює і гра закінчиться нічиєю. Але все-таки нам вдалося вирвати цю гру.
3: Είναι κάπω δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μα βρέθηκε από πολύ νωρί πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοπαλίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώ έναν τραυματισμό λίγο μετά το γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την αποδοσή μα, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πω δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μα 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ. Κινδυνέψαμε λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει στην ισοπάλη. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα. Σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.
5: Ήταν ο Λουφάλιο του Μάλλου από τον 10, τον Έλληνικο. Η κυρίση για κούρα σήμερα το 70 και το δεύτερο κάνω όσο αντίθεται μια αναστάθωση στο παιδί και θα δείχνει να μπορούσε να σφαρίσει ένα μόνο. Παρ' όλα αυτά και οι αλλαγές έγιναν αργότερα από το 95 και μετά. Πώς το είδε.
3: How did you see the difficult part of the game, the last 20 minutes, that your team was a little bit tired? How do you experience this last part of the game?
4: Yes, I think that there are two important parts, the emotional part and the, and the fitness part, because Dinamo is in a best fitness condition than us, for sure. We know that the last 50 minutes are going to be difficult. Maybe I should have to do some work. But we were comfortable in the pitch. Also, we lose a lot of pitch, but we were controlled the situation. So when they scored the goal that we don't deserve it, I think, was so fast everything, and then was really, really difficult. So we do pass the substitution to try to change the moment of the match, but Dinamo Kiev is a team that play really good football, and when they are close to your goal in the last third of the pitch, they play really good, they know how to make opportunity and defend in this condition.
2: Звичайно, також під час гри показували хорошу гру, але хочу визначити показати саме Динамо.
3: Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού φάνηκε όντως να επηρεάζει κάπως η κούραση στη δική μας ομάδα, ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας και κάποια επίσημα παιχνίδια περισσότερα από εμάς. Στη συνέχεια, είναι, η Δυναμό είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό τρίτο είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά άνετοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, στο 70-75, ωστόσο αρχίσαμε να χάνουμε έδαφος, ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές.
4: Difficult question. I think that all the team do a big effort. And it's not a day to say a name, but I think it's a victory of the team.
3: Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
6: Αλλιώς.
3: Okay, question with two parts. The one part is that you put from the beginning Santa Maria, despite it, it's a new transfer for the team, and the one information about Tahali and his injury condition.
4: Well, Santa Maria is a technical decision. I know him really good. We need his strength in the middle of the pitch because they play really good inside. So we need it in the pitch. So this is why I do this. I take the decision, and Ali, we have to wait tomorrow to know more things. But if I don't want to say if they good or bad, because I have to wait tomorrow.
3: Ήταν μια επιλογή του τεχνικού επιτελείου να αγωνιστεί ο Σαμαρία στο σύστημα του αγώνα. Είμαστε εξαιρετικοί, μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκρινα ότι τον χρειαζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες του αγώνα και γι' αυτό τον λόγο τον επέλεξα. Σχετικά με την ερώτηση για τον Τάχα Άλλη, είναι κάτι το οποίο το δούμε από αύριο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για την κατάστασή του, γιατί θέλω και εγώ ίδιο να περιμένω τι θα μας πει αύριο το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.
6: Any other question? Okay, thank you very much.
4: Thank you.
0: Μάλιστα, ψεκάστε, σκουπίστε ήταν η υπόθεση. Δεν έχει και τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό θα το...
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε. Έτσι πήρατε και εσείς λίγο μια μουσική ανάσα, λίγο να ξεμπλοκάρουμε από όλα αυτά τα οποία ζήσαμε το τελευταίο δίωρο. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσουν έστω και το καλοκαίρι να υπάρχουν έντονες βραδιές, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, με ωραίο τρόπο να το πω καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός στο 71ο λεπτό συνεχίζει να προηγείται 2-1 το της Πάξη. Κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δούμε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι κροατές. Για να δούμε τίποτα. Κοντά μας φυσικά έχουμε και τον γκουρού του στοιχήματος, έτσι και όλα αυτά εδώ, γνωρίζετε άλλωστε, Νίκο Μιλτσακάκη, έτσι, Νίκ Μιλ κατά κόσμων, λίγο πριν το τέλος μας, τι λίγο πριν το τέλος μας, σήμερα δεν έχει απλά. Έτσι, σε δίνουμε πάρα πολύ χρόνο, κύριε Μιλτσακάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλτσακάκη.
1: Καλησπέρα, Βασιλιά. Ακύρωσαν τον διάτρο να θαυμάσουμε τις ομάδες μας.
0: Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ?
1: Η αλήθεια δεν είδα το πρώτο, έτσι, μόνο.
0: Το πρώτο ημίχρονο, είδες ή δεν είδες?
1: Το πρώτο είδα. Κοίταξε. Περίμενα, ας πω την αλήθεια, θα γυρίσει το πρώτο ημίχρονο, το μάτς ΠΑΟΚ.
0: Καλά, εντάξει, άλλοι δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, δεν είναι. Αλλά, κοίταξε, γενικώς και από τα αποτελέσματα που βλέπω, οι ομάδες είναι σε προετοιμασία ακόμα.
0: Ναι ρε, φτιάχνουν.
1: Εντάξει, όλες, όχι μόνο οι δικές μας.
0: Ναι ρε, φτιάχνουν.
1: Βλέπεις τα αποτελέσματα, εντάξει. Τίποτα, τον Παναθηναϊκό τώρα που βλέπω, δηλαδή, αλλαγές κάνει στην ουσία, αλλά να πεις παίζεται και η πρόκριση τώρα. Η ουσία είναι αυτή.
0: Νίκο, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Σε δύο παιχνίδια παίζεται η πρόκριση.
1: Ναι, σε δύο.
0: Τι παίζεται η πρόκριση?
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν 1-3, έγινε 2-3. Ο Παναθηναϊκός ήταν
0: 0-2.
1: Αν
0: σε τρομάζει. Αν σε τρομάζουν αυτές οι ομάδες, κλειστείτε στις χώρες σας.
1: Ναι, παράδοτα κιόλας.
0: Σοβαρά μιλάμε τώρα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι στον πόλεμο. Αυτοί εδώ πέρα δεν ξέρω κι εγώ το βράδυ αν πηγαίνουν όλοι μαζί και φαγητό. Λοιπόν, και καθόν τώρα ασχολούμαστε αυτά, δηλαδή μην χαμηλώνουμε τόσο πολύ τον πύχη για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Εδώ έβαλε τιμή σε ένα και έναν υπάρξει, έναν 40 χρονών.
0: Για να κάνει συμμετοχή.
1: Ναι, για να κάνει συμμετοχή.
0: Βλέπεις, λοιπόν,
1: και άμα δεις το δικό λέει όπως.
0: Εντάξει.
1: το καλύτερο γκολ.
0: Το είδα.
1: Ναι,
0: αλλά ο τερματοφύλακας το έβλεπε.
1: Παραξένεψε απλώς που δεν έβαλε καθόλου τα μπόρδα ούτε αλλαγή. Ούτε αλλαγή. Ενώ είναι, σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα έχει βάλει γκολ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί.
0: Εντάξει, γενικά είπαμε, δεν είναι παιχνίδια κριτικής. Για μένα προσωπικά.
1: Δεν βγάζει άκρη, ναι.
0: Δεν
1: είμαστε στο μυαλό των προπονητών.
0: Ακόμα έχει παιχνίδια μέσα αυτά εδώ, έχει πράγμα που σαλεύει.
1: Ενώ ας πούμε θα βάλει κάποιος προπονητής, κάποιος παίκτης που θα έρθει σήμερα, μπορεί να τον βάλει μεθαύριο, έτσι. Άλλος μπορεί να περιμένει να τον δει στις προπονήσεις. Ξεκάθαρα είναι θέμα προπονητών. Και βλέπουν και κάνουν. Τώρα αυτοί κρίνουν, αυτοί αποφασίζουν. Έχει πολύ, θα δούμε, έχουμε να απολαύσουμε το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχουμε πολλά μάτια.
0: Θα έχει θέμα, θα έχει ωραία θεματάκια, πιστεύω. Έχει.
1: Πάμε πριν πάρει κάποιους φίλους, γιατί θα πάρει κάποιους 100%. Τα είπαμε, είχαμε πιάσει Σεούλ, είχαμε πιάσει Λίλε Στρομόβερ, είχαμε πιάσει την Τσέλε, 3-3 over. Και περιμέναμε Ίντερ Μαϊάμι με το Σικάγο, goal-goal, ήρθε 3-2. Και περιμέναμε και over τη Vancouver White Cups over, ήρθε 4-3. Τι άλλο, πόσο over δηλαδή να έρθουν για να πιάσουμε την πεντάδα. Και πληρωθήκαμε, όπως μας ακολούθησε, πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και είδα και στο Σικάγο παίζει ο Λεβαντόφσκι, δεν το ήξερα. Άμα το ήξερα, άσε που τον έκανε αλλαγή στο 60 γιατί δεν έκανε τίποτα. Αλλά Ίντερ Μαϊάμι, ο Σοάρες, καθώς 39 είναι, δύο γκολ ήταν ο παίκτης του αγώνα, ήταν. Είναι απίστευτο. Και αυτός μέχρι πότε θα παίζει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτοί που μπορούν και παίζουν και τα αποκρίνονται σε τα θέματα
1: που προπονητή. Και δεν ισχύει πλέον εκείνο που λέγαμε παλιά, ότι στην Αμερική δεν υπάρχουν και δεν υπέχτες, ας πούμε, αμυντικοί, ότι είναι Αμερικάνοι, ότι αυτά. Έχει πλέον παίχτες στην Αμερική καλούς, έτσι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα...
1: Για να ξεχωρίζουν αυτοί, ας πούμε, παιδί μου.
0: Εξυπακούεται ότι έχει.
1: Ναι, έχει. Γιατί κάποτε ξεχωρίζουν, θα είναι... Πώς λένε, θα την μήγαμε στο γάλα, έτσι, αυτοί, όταν πηγαίναν. Αλλά τώρα πλέον αλλάξαν τα δεδομένα.
0: Για να πάμε στον φίλο που επικοινώνησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Καμαντά.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σου, φίλο μου. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλά, καλά.
2: Γεια χαρά. Γιατί αποξιώνεις την αντίπαλη ομάδα?
0: Ποια ομάδα, τι είσαι, είσαι ο παδός της Δυναμό?
2: Πάω,
0: τι σήμερα. Ωραία, φίλε. Και ποια είναι η απαξίωση?
2: 103 εκατομμύρια ευρώ έχει,
0: έχει
2: το ρόστερ. 103 εκατομμύρια.
0: Πού είναι, στο PlayStation?
2: Όχι στο PlayStation.
0: Ποιος κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο σε αυτούς?
2: Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: Πώς ξέρεις για 103 εκατομμύρια και δεν ξέρεις?
2: 103 εκατομμύρια είναι.
0: Πώς ξέρεις για 103 εκατομμύρια και δεν ξέρεις τους παίκτες, ρε φίλε? Δεν μπαίνω πουθενά, ρε φίλε. Εγώ βλέπω την εικόνα. Δεν με νοιάζει εμένα το τι λέει καθένα.
2: Εικόνα, εντάξει.
0: Εικόνα, εικόνα, εσύ εντάξει. Τι βλέπει τώρα, και, την εικόνα δεν βλέπει.
2: Και εμάς, α πούμε, άμα θα είχε να αποκτήσει μια ομάδα με 3 εκατομμυρίων ευρώ, θα έλεγε άλλα.
0: Ρε φίλε, η εικόνα που έχει. Εσύ μου μιλά για μπάτζετ. Εγώ δεν σου μίλησε για μπάτζετ.
2: Εγώ σου λέω ότι μίλησε.
0: Εσύ μίλησε για μπάτζετ. Εγώ δεν σου μίλησε. Εγώ σου είπα την εικόνα. Ναι. Δεν απαξιώνω ναι, την εικόνα, απαξιώνω αυτό που είδα, λέω. Αν δεν το αντέχει, είναι άλλο θέμα.
2: Η Δυνάμω και εγώ από ελληνική ομάδα ακόμα δεν έχει αποκλειστεί. Αν θα αποκλειστεί, θα φτάνει μόνο από εμά.
0: Ε, φίλε, τώρα με συγχωρείς, αυτή η ομάδα τώρα κοστίζει 100 εκατομμύρια. Αυτά θες να μου πεις τώρα?
2: Ακούστηκες,
0: εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, ακούστηκε. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω. Εγώ, μάλλον, δεν μπορώ να πω αυτό που βλέπω.
2: Αυτό που είδαμε ήταν ένα άλλο πράγμα.
0: Τι πράγμα είδες εσύ? Τι πράγμα είδες? Τον 100 εκατομμυρίων πράγμα είδες? Μπορεί να κοστίζει μια ομάδα 100 εκατομμύρια και να εμφανίζεται έτσι? Στο γιατρό να πας, ρε φίλε, άμα τα πιστεύεις.
2: Είμαστε πιο καλοί, γιατί μειονεκτικά.
0: Αλλά κατ' οπιο... Τι καλό, στο δεύτερο μήχρονο τώρα το ρελαντίσουνε. Το ρελαντί. Ναι. Δεν είναι για...
2: Αλλά...
0: Δεν είναι σύγκριση για τον ΠΑΟΚ αυτές οι ομάδες, ρε φίλε. Μην το χαμηλώνετε τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ, ρε.
2: Δεν αντιλαμβάνω.
0: Το χαμηλώνεις τον ΠΑΟΚ, ρε, εσύ τώρα μου πεις τώρα με την Δυναμό τώρα. Άμα το χαμηλώνεις, εντάξει, άποψή σου, το σέβομαι, οκ.
2: Δεν είναι η άποψή μου, ρε φίλε.
0: Ποιανού άποψή είναι, ρε φίλε? Και σαν τι μιλάς, αντιεκπρόσωπος πιανού? Του εαυτού σου δεν μιλάς?
2: Βέβαια.
0: Τότε τι, άποψή σου είναι. Καλό βράδυ, ακούστηκε. Σε ευχαριστώ. Για χαρά. 100 εκατομμύρια, μα κάνει τέτοιο, εγώ θα βγω γεμάτο στον δρόμο. Ο επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Πασκάλ, να πούμε.
0: Για χαρά να μου.
3: Σε έπαιρνα από νεύρο να πούμε, τώρα σε παίρνω τη μηχανιούρα την ασπρόμαυρη.
0: Καλά, γιατί άλλαξε τόσο μεγάλη απόσταση?
3: Είμαι από εκεί, από το τούνελ του Γιάννη Τσόν, πιο πέρα, ρε. Μεγατάλαβες, μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά είσαι, φίλε?
0: Καλά, καλά, φίλε, είσαι εσύ?
3: Μια χαρά, δόξα.
0: Χαίρομαι.
3: Αδερφέ, επειδή άκουσα λίγο τη ζήτηση την προηγούμενη.
0: Ναι.
3: Η ομάδα είναι σε μια μετάβαση, μεγάλη μετάβαση, θα λέγαμε.
0: Βέβαια.
3: Σε φιλοδοξίες, σε, ναι, φιλοδοξίες άλλες, άλλη τακτική, άλλο ποδόσφαιρο, παίζουν όλα ρόλο, πρέπει να είμαστε να έχουμε υπομονή με τις νέες προσθήκες.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που έχει να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις τώρα, ας πούμε.
3: Εντάξει, τώρα, ωραία απαιτήσει ο ομάδας, στο πρώτο μήκρονο έβγαλε αντίδραση.
0: Εντάξει, ναι. Επόμενη.
3: Έβγαλε αντίδραση. Μετά το 15 έρχεσαι να παίζει μπάλα.
0: Κοίταξε, απέναντι σε μια ομάδα 100 εκατομμυρίων. Δηλαδή, εντάξει.
3: Εντάξει, Πασκάλ, ναι, μην το βλέπεις και έτσι. Είναι ότι δίνει το πρώτο πίσω μου παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Με άλλον προπονητή.
0: Είναι οι ίδιοι παίκτες. Η φιλοσοφία επίσης είναι η ίδια. Ακόμη. Μέχρι να αλλάξει και να βάλει ο Λύση τα δικά του θέλω. Θα αργήσει και μπορεί να μην το κάνει και ποτέ. Και να πάει στο δόγμα Λουτσέσκου. Αυτό το πράγμα.
3: Θυμάσαι εσύ τον ΠΑΟΚ ποτέ μετά, πριν τον Οκτώβριο να παίζει μπάλα?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το δέσω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο.
3: Φυσικά και δεν είναι.
0: Άλλο αν θυμάμαι εγώ και άλλο το τι γίνεται. Δεν είναι το θέμα τώρα.
3: Έτσι είναι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει ο κορμός, υπάρχουν κάποιες προσθήκες.
0: Φυσικά έχεις, δεν είναι καινούργια ομάδα.
3: Ναι, υπάρχουν κάποιες προσθήκες που είναι στοχευμένες. Περιμένουμε και μία άλλη που η οποία λένε ότι είναι κλεισμένη. Ξέρεις γιατί μιλάω?
0: Οπότε, για ποιο, συγγνώμη, για ποιον μιλάς, για συντρεφόρο?
3: Για τον Γιαννούλη.
0: Ποιο Γιαννούλη?
3: Έτσι ακούω, έτσι.
0: Είναι από το Γενάρη, είναι, αλλά πρέπει να πληρώσεις για πάνω τον πάρεις.
3: Ναι, εννοείται, ναι.
0: 31 χρονών, δες 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη. Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Ελληνάκι, είναι εθνική ομάδα.
0: Α, Ελληνάκι, εθνική ομάδα. Έστω πληρώσει η εθνική τότε. Και το φέρει εδώ. Καλά, ρε τώρα, κορυδευόμαστε. Αντί να δώσει λεφτά για ένα σεντερφόρ περιοπής να έχει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρω εγώ.
3: Για το Σέντερ Φορ θα δώσει ούτως ή άλλως.
0: Θα δώσει ούτως ή άλλως. Για να δούμε. Ο Σέλου λένε.
3: Μεγάλη θα το δεις. Πάλι εδώ θα είμαστε φλουαράκι.
0: Εδώ θα είμαστε φλουαράκι.
3: Πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Αρκεί να περνάς. Αρκεί να περνάς τις φάσεις. Έτσι να έχεις προκρίσεις. Έτσι.
3: Βέβαια.
0: Αλλά αν περνάς, θα πάρεις κάτι. Δεν μπορεί να μην πάρεις.
3: Απλά η ομάδα θέλει στήριξη, Πασχάλη. Θέλει στήριξη
0: η
3: ομάδα.
0: Η διοίκηση θα σου στηρίξει, ρε φίλε. Δεν είναι θέμα φιλάθλου. Τι να στηρίξει ο φιλάθλος, ο φιλάθλος προπονάει. Αυτό είναι θέμα διοίκηση. Η διοίκηση θα στηρίξει την ομάδα.
3: Έτσι είναι.
0: Ποιος έτσι στηρίξει.
3: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, ρε Γουρινά.
3: Να είσαι καλά, καλή
0: έγινε, να είσαι καλά, καλά. Και χαρά.
3: Και όλα καλά.
0: Μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Νικολάκη, λέγε ρε.
1: Κοίταξε, το 100 ο φίλος το έβγαλε, ξέρεις πώς.
0: Πώς.
1: Άμα κάτσεις, γιατί τώρα κάτσε και το ψάξα. Αυτό το παραμύθι, το χρηματιστηριακή αξία κάθε παίκτη.
0: Α, καλά.
1: Έτσι, 11, 1, 8, άλλος, 7, ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να τα δώσει κάποια ομάδα όμως για αυτά τα λεφτά.
0: Σαν τους μεσίτες που πουλάνε τα σπίτια, τα παίρνουν 150 και τα πουλάνε μοσχοπουλάνε.
1: Ναι, μια πρόχειρη πρόσθεση ή κάπου έτσι μάλλον τα έβγαλε τα 100.
0: Εντάξει, μπορεί και εγώ να βγάλω 150, άμα τους βάλω και εγώ με δικιά μου τιμή.
1: Γιατί το Σεντερφόρ γράφει 11 εκατομμύρια, ας πάνε να το δώσει ομάδα 10 εκατομμύρια.
0: Για ποιον λέγεται, ποιος κάνει 11 εκατομμύρια.
1: Έχα να σου πω το όνομά του.
0: Πονομαρέγκο. Εντάξει.
1: 11 τον γράφει εδώ. Τώρα ας πάει να βρεθεί κάποιος να δώσει 11
0: εκατομμύρια. Κύριε Στέφανε, βάλτε κάτι παραπάνω, είναι καλό παιδί. Βάλτε το 15, ρίφε.
1: Και μια και κάναμε μια καλή συζήτηση για την Εθνική Ισπανία προχθές για τους παίχτες, έτσι. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου γιατί έχουμε τώρα λίγο χρόνο για το Λίστε Λα Φουέντε. Το 13 λέει τον πήρε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία στο K19. Άκου δηλαδή πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Μετά τον πήρε στο K21.
0: Ναι, τα ξέρουμε.
1: Μετά πήρε.
0: Γνωστά είναι αυτά.
1: Πήρε,
0: ναι, τώρα τα ανακάλυψες.
1: Όχι, ρε, εσύ. Κάθομαι και τα διαβάζουμε. Ενδιαφέρον. Αυτά. Μετά πήρε στη σειρά. Πήγε στην Ολυμπιάδα. Πήρε το Ασημένιο. Έτσι. Μετά πήγε στον Αντρών. Και εκεί στον Αντρών πήρε στη σειρά National το 23. Το 24 Euro και το 26 Παγκόσμιο. Αλλά όλα τα παιδάκια τα είχε 10 χρόνια, έτσι. Δηλαδή πόσο μετράει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και εδώ εμείς αλλάζουμε τους προπονητές σαν να μην πω σαν τι. Στην πρώτη γκέλα, άχρηστος είναι. Στην πρώτη ήττα.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι προπονητές που είναι τα μαμ που λένε για τις εθνικές ομάδες και κάποιοι ας πούμε αν φύγουν και πάνε σε άλλη ομάδα, δηλαδή πάνε σε ομάδα μας, σε σωματείο, μπορεί να αποτύχουν. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο οποίος ήταν ο ιδανικός κάποτε τα παλαιότερα χρόνια για εθνικές ομάδες και τον πέραν όλες οι εθνικές ομάδες που πηγαίνανε Μουντιάλ τότε. Δεν ήταν έτσι τώρα, συνοθήλευμα μαζευόταν 50 ομάδες για να πάνε να κάνουν Μουντιάλ. Ναι. Ήταν ο Μιλουτίνοβιτς.
1: Μιλουτίνοβιτς.
0: Ναι. Ο οποίος είχε αλλάξει 4-5 εθνικές ομάδες και τον προτιμούσαν πάντοτε λίγο πριν το Μουντιάλ. Τους έπαιρνε ούτε χρόνια. Να τους έχει ούτε τίποτα. Δεν έχει δηλαδή αυτά τα δόγματα που είχε. Διάβασε για Μιλουτίνοβιτς και θα τα πούμε αύριο για το συγκεκριμένο θέμα. Κράτα το όμως.
1: Λοιπόν, πάμε σε εμάς κάποιος που είχε έρθει ένα όνομα γνωστό το οποίο δεν έκανε τίποτα, έφυγε η νύχτα.
0: Ο Ρανιέρη. Ο Ρανιέρη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό, ο Ρανιέρη δεν ήταν αμυγός εθνικών ομάδων. Αυτός μιλάω μόνο εθνικής ομάδας.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο μισό λεπτό, Νίκο. Νίκο,
1: ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
4: Οδηγός διεθνών μεταφορών είμαι, Αποστόλης ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
0: Να σε καλά.
4: Δεν θέλω να χειδεολογήσω.
0: Να μην χειδεολογήσεις, δεν χρειάζεται.
4: Απλά θέλω στον φίλο που είπε ότι η Δυνάμο έχει 100 και 200 χιλιάρικα μπάτζετ. Μήπως θέλει να τον θυμίσω πέρσι η ομάδα του κυρίου Κομπότη πόσα μας έριξε που είχαμε μεγάλο μπάτζετ.
0: Εντάξει, μην τα βάζει τώρα. Υπόθηκε τώρα αυτό που υπόθηκε, τελείωσε. Άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Αντί να είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε, γυρίζουμε και λέμε τι ομάδα είναι η άλλη. Δεν πάει να είναι και η Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς τώρα. Μα κοιτάξτε, η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορεί να είναι. Ιούλιο δεν παίζει ποτέ.
4: Σήμερα ήταν ρε Πασχάλη, καταλαβαίνει πώς το λέω.
0: Ναι, ξέρω, ρε Πασχάλη.
1: Ίσα ίσα δεν την υποτίμησε αυτός. Είπε ότι είναι καλή ομάδα, ότι είναι ακριβή ομάδα.
0: Είναι 100, βάσει του transfer mark.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εγώ είπα ότι η εικόνα της δεν θυμίζει η ομάδα περιοπής.
1: Εμείς τα είπαμε αυτά και είπε το αντίθετο.
0: Και μετά από 6 μήνες. Μετά από 6 μήνες δεν ξέρει κανένας πώς θα είναι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η Δυναμό και αν θα υπάρχουν κιόλας στα τέτοια.
4: Και Πασχάλη, ήθελα να μου λύσεις μία απορία.
0: Ό,τι θες.
4: Επειδή Μπορεί να το βλέπω εγώ λάθος, έτσι, μπορεί να το βλέπω εγώ στραβά. Δεν είναι λίγο τραγικό, κατά τη δικιά μου άποψη, όταν ξεκινάει μια προετοιμασία α, okay.
0: Ναι.
4: Και βλέπεις, έχουμε παραδείγματος χάρη έλλειψη στην άμυνα, έχουμε έλλειψη στους επιθετικούς,
0: ναι, γενικώς, στους κοντζίδες,
4: γενικώς. Θα κοιτάξουμε ποιος θα μείνει ελεύθερος ή ποιος θα τον παρακαλάω, θα αρθείς, όχι πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε από αυτός πονεί, για να βρούμε... Δηλαδή είναι, δεν πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι δουλεύει. Απόστολε, μην το πλατιάζει γιατί είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Έτσι δουλεύει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.
4: Α,
0: είναι ο σχεδιασμός της ομάδας αυτός.
4: Α, ναι. Τρία όκου του ρούλε στο χωριό μου.
0: Βλέποντας και κάνοντας, να το πω εγώ έτσι πιο εξευγενισμένο. Περνάμε, θα πάρουμε κάτι. Δεν περνάμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να ξοδέψω λεφτά.
4: Εύχομαι στην ομάδα, γιατί και εγώ πάω χτίσιμε, εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία με τον καινούριο τον προπονητή. Εγώ είμαι λίγο λούτσικος, είμαι λίγο στο λούτσι, στην φιλοσοφία του λούτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Εύχομαι στην ομάδα με τον καινούριο τον προπονητή να δούμε πράγματα που δεν είχαμε δει με τον κύριο Λουτσέσκου. Και ό,τι καλύτερο από τώρα και μέχρι το τέλος της περίοδου.
0: Μάλιστα. Απόστολε, για να δούμε τι θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα και εκτίμηση πάντως, έτσι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Καλό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και βλέποντας.
4: Ερώτηση τελευταία και κλείνω.
0: Ναι.
4: Τώρα, αν περάσουμε τη δυνάμω, ποιον θα ήθελες να βρεις στον δρόμο σου?
0: Όχι σουηδική ομάδα. Θέλω την Άντερλεχτ.
4: Γιατί κάτι άκουγα το πρωί εχθές, ήταν ο νικητής μεταξύ Τσέσκα Σόφιας με Καραμπάχ.
0: Όχι, εγώ ξέρω για Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αυτό είπαμε. Νημενικήτρια από αυτούς τους δύο.
4: Δεν θέλω σίγουρα σουηδική ομάδα.
0: Ναι, δεν θέλω εγώ σουηδική.
1: 1-1%, ε.
0: Ποιος?
1: Χάμαρμπι.
0: Εντάξει. Τέλος ο Παναθηναϊκός, 1-2.
4: Την καληνύχτα μου,
0: Παναθηναϊκός. Να σε καλά, καλό δρόμο, Απόστολε, καλό δρόμο.
4: Σε όλο το ακροατήριο, την καλησπέρα μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ισοφάρι στο 100, τι παράταση έχουν?
1: Όχι. 0-1 ήταν, καθυστερήσεις.
0: Άντε ρε, φίλε ρε.
1: Κόκκινη κάρτα έπαιζε, άντε. Ας δώσουμε την πετάδα λίγο για αύριο πριν πάρει κάποιος.
0: Ναι, δώσε γρήγορα, ναι, ναι.
1: 6-73, Βαστέρας έρχεται, 2 γκολ και Πεδούχος, 2 γκολ Βαστέρας. 6-75, Xamax Screens, over 2,5. Όχι, λάθος, συγγνώμη, άσο 64.
0: Κίτρινικά, έτοιμος ήμουν να βγάλω κίτρινη κάρτα.
1: 6-79, του Αλκαρού Ζαρά, over 2,5. 6-79, over 2,5. 6-82, UCD, Cork City, 2 goal, Cork City. 6-82, 1,5 φιλοξενούμενος. Και 6-86, St. Patrick's, με την Τάνταλ, goal, over 2,5. Θα το ξαναδώ λίγο.
0: Διάθεσαι ξανά λίγο.
1: Ας το έχω στείλει κιόλας και άλλα, πού να το δεις εσύ.
0: Το έχω, το βλέπω ρε φίλε, μπροστά μου το έχω.
1: Α, και Λοζάνι...
0: Λοζάνι Ουσί Νιόν, αυτό, over 2,5.
1: Αυτά είναι. Η απόδοση είναι 8,66.
0: Ωραία.
1: Αυτό που στέλνει ακολουθάει.
0: Ναι. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να απαγγείλω. Θέλεις να αποκτήσεις ένα περιζήτητο τεχνικό επάγγελμα στις ανώτερες χώρες Α Θεσσαλονίκης? Σπουδάζεις μηχανοτρονική και τεχνικά επαγγέλματα με σύγχρονη εκπαίδευση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια στην ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα σπίτια και τις νέες τεχνολογίες και κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Κάλεσε σήμερα στο 2310-552-406 ή μπες στο www.iekalfa.gr με προνομιακά δίδακτρα. Έλα, Νικό.
1: Λίγο νεράκι πια. Σήμερα δεν είναι. Οι φίλοι μας τι έγινε, κουράστηκαν στους αγώνες?
0: Δεν είναι, τι. Εντάξει, τι να πει. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αν δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, θα.
1: Θα βρίσκαμε.
0: Δεν γίνεται πάντα.
1: Έτσι είναι πάντα.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Στις χαρές. Πάμε για καραποτάκι. Στις γκρίνιες, ας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ξέρεις τι, όταν, δηλαδή μετά από μήνες, γιατί έτσι γίνεται, μετά από μήνες όταν θα πηγαίνει κάποια στιγμή καλά, όταν κερδίζαμε δεν βγαίνατε να γκρινιάξετε. Δηλαδή έβλεπες ας πούμε το κακό που ερχόταν και δεν το έλεγες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται πάντα, χρόνια τώρα.
1: Καλό ήταν τουλάχιστον, κάναμε δύο νίκες, πήραμε και τους βαθμούς. Η Μπραν έκανε το μαγικό της από 0-2, γιατί όλοι πάλι με αυτούς έχουν το θέμα 2-2 σοβαρίστηκε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Μα πρέπει να το κοιτάμε και αυτό, άμα θέλουμε να κοιτάμε και το μέλλον ποδοσφαιρικά. Να παίζουν κάποτε...
0: Το μέλλον ποδοσφαιρικά το βλέπεις μόνο όταν έχεις λεφτά διαθέσιμα να ρίξεις. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν βλέπεις μέλλον, βλέπεις το παρόν και πώς να τη βγάλεις.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα τελειώσει με τον ΠΑΟΚ, με τα λεφτά, θα ξαναρθούν τα λεφτά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω για αυτό. Γενικώς, ό,τι οι ομάδες που
1: έχουν... Οι τρεις έχουν λεφτά αυτή τη στιγμή, δεδομένο, έτσι. Και ο τέταρτος έχει, αλλά είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα.
0: Εσύ μιλάς για εδώ, για τοπικά, για Ελλάδα.
1: Για εδώ μιλάω. Αλλού έχουν ξεφύγει τα νούμερα.
0: Η είδηση στην Αγγλία είναι ότι ο Τζεφ Μπέζος, ένας από τους δύο-τρεις πρώτους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, ετοιμάζεται να αγοράσει το 30% της Λίβερπουλ.
1: Το 30%?
0: Το 30%. Κασέρι παρακαλώ, κάπου που θα φέρει λέει πάνω από 22 με 23 δισεκατομμύρια λίρες. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε...
1: Και μιλάμε για το 30%.
0: Το 30%. Πάμε στο φίλο που περιμένει για να κλείσουμε ευχάριστα. Φαντάζομαι. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
5: Μελισσακάκη, να μην σχολιάζει όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, γιατί τον πετυχαίνω τώρα.
0: Ναι.
5: Να μιλάμε όταν είμαστε και τέτα τέτα.
1: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει.
0: Άμπρο.
5: Και επειδή δηλώνεις και Παναθηναϊκός, να προσέξεις λίγο να μην γίνεσαι ήρωνας όπως οι Ολυμπιακοί και οι φίλοι του.
1: Τι εννοείς?
5: Αφού δηλώνεις Παναθηναϊκός.
1: Τι εννοείς?
5: Και όταν δεν ξέρεις κάτι, να μην κοροϊδεύεις τους άλλους. Όσο περίεργο και αν σε ακούγεται. Δεν τα ξέρω.
0: Ναι, αλλά πες όμως κάτι. Αυτό που λες, μην το λες, αλλά δεν λες κάτι όμως.
5: Όχι, κάτι είπα.
0: Τι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Λες κάτι και εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ειρωνεύεσαι κάποιον χωρίς να σε ειρωνευτεί αυτός.
5: Γενικά,
0: εσύ τι γενικά, δεν θα πει γενικά. Βγαίνει και μιλά επί προσωπικού γενικά.
5: Λέω και συγκεκριμένα.
0: Τι συγκεκριμένα, σε ρωτάω τι εννοείς και λες. Α, γενικά μιλάω.
5: Τι λέω τώρα.
0: Α, πες.
5: Τις προάλλες που είπα για το Μέση, που ηρωνεύτηκε και είπε και ότι κοιτάνε το Θεό.
0: Ωραία. Α, πες συγκεκριμένα. Ναι, μην μπαίνει σε χαρακτηρισμού.
5: Γενικά το κάνει. Σε αντιπαράθεση να μην σχολιάσει.
0: Ωραία, εξήγησέ του τώρα και μην μπαίνουμε στην απελοφιλοσοφία. Εξήγησέ του ότι αυτό το πράγμα.
5: Δεν είναι απελοφιλοσοφία. Γενικά το να ειρωνευόμαστε απόψεις, να λέμε την άλλη άποψη.
0: Ναι, βρε, χρυσέ μου άνθρωπε, αλλά τώρα να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία απόσχετη. Εξήγησέ του εσύ, ποια είναι η διαφωνία σου.
5: Τα φρέσκα τα κουλούρια. Ο ΠΑΟΚ 30%. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Δεν πήρα για να πούμε αυτό τώρα. Θα μας κλείσει ο χρόνος.
1: Για το Μέση, τι σχέση έχει με τον Παναθηναϊκό, πες μόνο.
5: Θα σου πω τώρα. Απλώς σου είπα και αυτό να μην σχολιάζεις κάτι
0: που δεν θέλεις. Λοιπόν, ωραία. Είναι τέταρτη φορά που το πες. 10 δευτερόλεπτα έχεις, γιατί έχω ακόμα ένα κουρατή.
5: Ναι, ο Ρονάλντο που προωθείται τόσο πολύ, το ότι το όνομά του είναι Κριστιανό, το θεωρείς τυχαίο?
1: Αν
5: αλλάξεις τον τόνο, τι γίνεται το Κριστιανό?
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Ναι, και πολλοί κάνουν 100 σταυρούς, αλλά είναι σατανιστές. Δεν σημαίνει όποιος δείχνει πάνω ότι δείχνει το Θεό.
0: Ωραία, αύριο τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα. Πάμε και στον τελευταίο φίλο για να μην έχουμε διαμαρτυρίες. Ορίστε.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Έλα, Πασχαλή.
0: Έλα.
6: Δεν είναι 22 τα δις για το 30%.
0: Πόσο
6: είναι? 1,2 δις.
0: 22 δις είναι το πακέτο το οποίο θα βάλει στη Λίβερπουλ ο τύπος. Γιατί προφανώς...
6: Η αγορά του 30%
0: είναι ένα ακόμα παραπάνω, δεν είναι ακόμα.
6: 1,2-1,3
0: δις. Ναι, λίρες. Το πακέτο το οποίο ετοιμάζεται να βάλει ο Μπέζος, αυτό είπα.
6: Το πόσα.
7: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να... 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.

0: 60 χρόνια, η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με ad. Είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25
0: το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν.

0: εφαρμογή συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.